0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφησες.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούργιες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή.

0: επιφάνεια χαλαζία. Tecton Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνη. Επισκεφτείτε μα στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τι σύγχρονε λύσει μα για την κουζίνα και το μπάνιο σα. Μάρμαρα Μπινιέρη. Δύναμη κομψότητα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξε.

0: χιστάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
2: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
3: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
2: Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 96,3.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση», υποδέχθηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Σε άλλη περίπτωση κεντρικού χαφ, θα στραφεί η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangua αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόραρε στο μάτς της Χάμπολη Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική η συμφωνία με τη ΛΑΣΚ για την παραχώρηση του Λιούμπισιτς με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία, 29χρονος δεξιός μπακ, άργησε προπονήσεις και ο LKB. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη πάξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Φαν Ντρόγκελεν, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη, Ελουστόνδο, Σαντα Μαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε τη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχωρεί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Πρόταση 600.000 δολαρίων καταβλητέα σε δύο δόσεις είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει προημερών η Dubai BC στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε άμεσα και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει σήμερα στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές τον 25χρονο Κροάτι αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΙΓΕΚ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η ανακοίνωση του Μπασίρου. Επόμενη κίνηση, η μεταγραφή στο ΟΠΕΡ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν οι Κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βοιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Επικείμενη προσθήκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Έτοιμη να κάνει το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Ρόδρι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αποκάλυψε δημοσίευμα στην Ισπανία, η Βασίλισσα αναμένεται σύντομα να κάνει επίσημη κρούση στη Manchester City για τον διεθνή μέσο με τον οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ωραία, φύγατε πολύ, διακοπές. Ο Κηφισός γιατί δεν ανοίγει? Γιατί δεν φεύγετε κι άλλοι να κάτσουμε εμείς εδώ να κάνουμε ράδια? Γιατί
1: θέλετε, δεν δηλαδή, θέλετε να φύγουμε εμείς? Θα φύγουμε εμείς.
0: Γιατί θέλετε? Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ωραίος. Εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Εάν δεις εμένα και τη Μαρία, φαίνεται ποιον άγγιξε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, Μαρία, wet look, μαυρισμένη, τυραντάκι.
1: Hello!
0: Παράρα, παπά.
1: Chris Bukas.
0: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Ενώ εγώ, είμαι σαν πλατάνη, πουρνάρι, ένα αδιάφορο δέντρο.
1: Μόνο τζιτζίκια, ρε παιδί μου. Όχι στο κέντρο της πλατείας, στην είσοδο του χωριού.
0: Πάνω από την εκκλησία αριστερά.
1: Μακριά, μακριά.
0: Όπου δεν είναι ένα δέντρο που έχει και σκιά να κάτσει κάποιος από κάτω.
1: Ούτε βρύση έχει κοντά.
0: Ούτε βρύση, ούτε σκιά. Απλά, ξέρω εγώ, κάποιες σαύρες από κάτω.
1: Ίσως κανένα γατώνει έτσι από κάτω.
0: Παίζει να γατώνει. Μπορεί, επειδή με καταλαβαίνουν τα σκυλιά.
1: Να κατουρίσει.
0: Μπράβο. Και να ξαπλώσει. Ή να μου ρίξει ένα. Σιμώ, να κάνει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Κλούκο-κλούκο-κλούκο. Με κάνουν δοκάρι τα παιδιά καμιά φορά. Είμαι ένας ίσχυος κορμός που κάνω για δοκάρι. Για τέτοια πράγματα. Τίποτα. Ένα δέντρο που κανένα δεν θα δώσει σημασία.
1: Δεν ανησυχώ, Αλέξανδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα αποχωρήσεις στο κλείσιμο, στο φινάλε αυτή τη σεζόν, θα πας.
0: Δεν θα πάω.
1: Τίποτα.
0: Δράμα.
1: Και θα γυρίσει. Δράμα. Θα πας. Δράμα θα γυρίσεις.
0: Λοιπόν, παίρνω άδεια για να πάω στη Δράμα, Μαρία. Και στο Λεωνίδιο. Θα σου πω.
1: Α, πολύ ωραίο το Λεωνίδιο. Πολύ ωραίο το Λεωνίδιο.
0: Θα πάω.
1: Απλά τα τελευταία 5 χιλιόμετρα για να φτάσει στο Λεωνίδιο.
0: Γιατί δεν το
1: θυμάμαι. Είναι περίπου 22.
0: Α! Έχει στροφή.
1: Είναι περίπου 22. Δηλαδή το βλέπεις το Λεωνίδιο, αλλά δεν φτάνεις ποτέ.
0: Κατάλαβα.
1: Ποτέ. Λες, να και τώρα θα φτάσω και σου λέει ναι, ακόμα 4 χιλιόμετρα. Τι 4 χιλιόμετρα, οδηγάω 3 ώρες.
0: Εδώ είσαι ακόμα. Μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, 5:30 παίζω στη Δράμα στο γήπεδο. 31 παίζω στο γήπεδο στα Τρίκαλα.
1: Α, ωραία, ναι. Λεωνίδιο, πρώτη.
0: Όχι. 2 Αυγούστου στο Σοφικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραίο το Σοφικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ.
1: Έχει και ένα ράντσο.
0: Πολύ ωραίο το Σοφικό. Αν κάνεις το λάθος και πας από τον άλλο δρόμο, τον μικρό.
1: Βέρτιγκο.
0: Όχι μόνο βέρτιγκο, το αποκαλύπτω. Το έχεις δει. Τρέχουν διάφοροι αποκαλύπτω με λάστιχα καμένα γύρω σου. 3 είμαι Ναύπλιο, ωραία. 4 Ζάκυνθο, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Ωραία, ναι.
0: Και 6 πάω στα Κρέστενα. Εκεί Αύγουστο όλο το jet set είναι στα Κρέστενα.
1: Δηλαδή, Μύκονος και Κρέστενα.
0: Ναι,
1: δηλαδή μοιράζεται ο κόσμος.
0: Αν διαβάσεις την Εσπρέσο, DJ, ξέρω εγώ, διάσημη DJ, η Πέγκου.
1: Η Κόνστα.
0: Η Πέγκου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει στα Κρέστενα.
1: Η Πέγκου ποιο είναι.
0: Πέγκικου, πώς τη λένε αυτή. Ξέρω εγώ πώς τη λένε αυτή, η Πέγκου. Που είναι η Βεργκάρα από χτες.
1: Ναι.
0: Είναι η Βεργκάρα από χτες. Γιατί δεν είναι στα Κρέστενα η κυρία Βεργκάρα?
1: Λεωνίδη, πότε πας?
0: 10 του Αυγούστου.
1: 10 του Αυγούστου, Λεωνίδη, πολύ ωραίο. Μπράβο. Θα έχει και πολύ κόσμο.
0: 11 που παίζω όμως. Στα Καβάσιλα Ηλίας. Ειλικρινά, θα το σκοτώσω το κουβεντάκι. Το κουβεντάκι θα το κρεμάς. Φοβερή περιοδία φέτος. Του λέω, φίλε, ξέρεις ότι εγώ. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει στην άδειά μου να δουλέψω. Αλλά να πάμε σε ωραία.
1: Δεν είναι ωραία. Το ένα καλύτερο από το άλλο είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα πήγαινε σε διαφορετική περίπτωση αν δεν είχε. Βέβαια.
0: Έχεις
1: τώρα δίκιο. Θα δεις όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μαζί και η Εύα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πας με ελικόπτερο, λέει κάποιος. Γενικότερα. Να πας με ελικόπτερο. Τελείο. Τελεία. Τελείο.
0: Ο Άδωνης πήρε τώρα στο βίντεο, τον είδα υδροπλάνο. Ωραίο ήταν το υδροπλάνο.
1: Και τι είσαι ο. Πώς το λένε.
0: Το μυστήριο του χρυσού πυθίκου.
1: Μπράβο αυτό.
0: Μωρή Μαϊμού. Το μυστήριο της Χρυσής Μαϊμού αμυστή.
1: Και πού θα προσγειωθείς, στα Κρέστενα?
0: Στο κατάκολο Ηλίας. Και από εκεί τι είναι, με τα μάξι 50 λεπτά.
1: Ναι, μωρέ, σιγά. Το παρκάρεις και εύκολα. Ή πηδάς.
0: Αυτό
1: ναι,
0: με τόση
1: εντάξει, που έχει ξεχάσει. Τώρα καλοκαιριάτικα, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα.
1: Σαρωτική περιοδία. Σωστό, σωστό.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται.
1: Πας και Ναύπλιο.
0: 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Πάμε για sold out στο ναύπλιο. Λοιπόν, αυτά μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, γιατί έβλεπα τώρα στην Εσπρέσο η Ρία Λινίδη με τον Δημήτρη Μαλεξάνδρου στη Μύκονο, η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Είναι και η Βεργκάρα στη Μύκονο.
0: Στα Κρέστενα Ηλίας. Σας περιμένουμε. Εγώ να σου πω κάτι, μια χαρά θα περάσω εκεί, αλλά δεν θα είμαι ο καλοκαιρινός όπως είσαι εσύ, που είσαι γυαλισμένη.
1: Ναι, αυτό δεν θα το.
0: Όχι.
1: Δεν θα το έχει. Έχεις γίνει ποτέ έτσι.
0: Ήμουν πάντα έτσι μέχρι 25 χρόνων, 24.
1: Α, έτσι μαυρισμένο. Α, δηλαδή την έχεις τη μελανίνη στο σώμα σου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που λείπει.
0: Αυτό ήταν η αρχή του Μαΐου.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Ιούλιο ήμουν. Ρίγα, με το μουστάκι. Ήμουν πέρα καλά.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Αλλά
1: αυτό που βλέπεις τώρα σε μένα ήταν αυτό που λες Μάιο, ας πούμε. Δεν έβγαινε έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορώ να βγω έτσι άσπρη. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες που ήμουν 20-25 χρονών.
0: Σαλαστακός.
1: Και ήμουν. Ποιος Ροναλντίνιο τώρα που
0: επιτόπισε. Ζαφυρίνιο.
1: Ζαφυρίνιο κανονικά. Αλλά ήταν και. Πώς κυκλοφορούσε έτσι με τέτοια μαύρη μούρη.
0: Ζαφυρίνιο. Μπορεί να πήγαινε για ωραία Ελένη.
1: Αλλά βάζα... Ναι, σωστά. Αλλά βάζαμε διάφορα πράγματα στο κορμί μας.
0: Έβαζα μια σαν. Τώρα μην γελάς.
1: Σαν μαρμελάδα.
0: Βαζελοκαρετίνη, καροτίνη.
1: Ναι, βαζελίνη, βάζαμε πάντα. Βέβαια, από τότε. Ναι.
0: Και αυτό λέει. Ειλικρινά, έπρεπε να μου ρίξουν πετρέλαιο απευθείας. Το θυμάσαι που ήταν σε ένα βαζάκι, ένα καφέ πράγμα.
1: Α, τη μαρμελάδα λες εσύ.
0: Αυτή την έβαζα.
1: Τη μαρμελάδα.
0: Έβαζα μια μαρμελάδα.
1: Ναι, τη μαρμελάδα.
0: Και πήγαινα εκεί που πας.
1: Ναι.
0: Divers στο Ζούμπερι που πάτε και βουτάτε. Καθόμουν εκεί δεξιά, στο στρατόπεδο, με την ξαδέρφη μου τη Λιλή και γινόμουνα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ήμουνα. Κατράμι.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Κατράμι Σουβέλα.
1: Που υποτίθεται ότι αυτό είναι και προϊόν μαυρίσματος. Εμείς που βάζαμε τη βαζελίνη.
0: Καλά,
1: και μετά
0: εσείς.
1: Δεν έφευγε.
0: Τι να φύγει,
1: δεν έφευγε. Ήθελες μετά το σύρμα.
0: 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να πούμε.
1: Μετά χέλι, γλίστρα
0: γύρω. Από πάνω σαν τη γάνη, από κάτω σαν μπαμπάκι. Μια φορά είχα καεί και με κορόδευε ένα. Τέλος πάντων, αυτά για τα καλοκαιρινά. Αυτό ξεκίνησε από τη διαφορά. Εάν βάζει ένα αλήθεια δίπλα-δίπλα, είμαι, λες και σας φέρνω στο μαρμάρι το τυρί. Γεια σας!
1: Είμαστε σαν διαφήμιση γνωστής εταιρείας ρούχων που έχει, ξέρεις, συμπερίληψη, που έχει έναν Ασιάτη,
0: ναι.
1: Έναν Αφρικανό, έναν Ευρωπαίο. Εσύ είσαι Ευρωπαίος.
0: Σε λίγο θα έχει ένα cyborg, ένα ρομποκόπ.
1: Ναι.
0: Θα έχει ένα ρομπότ.
1: Ναι. Ένα γατόσκυλο θα έχει τώρα.
0: Ένα τσόπανόσκυλο.
1: Μια λογόμυγα.
0: Ναι. Μπράβο Μαρία, αλλά κανονικά. Φύγε από εδώ μωρέ. Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, σήμερα είμαστε Σαλαμίνα. Επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε και λεωφορεία. Ευχαριστώ αστυνομία, ευχαριστώ την πυροσβεστική.
1: Mm-hmm.
0: Ευχαριστώ τους ανθρώπους που θα έχουμε ειδικά λεωφορεία να ανεβάζουν τον κόσμο πάνω.
1: Ωραία.
0: Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε.
1: Τι
0: και
1: ώρα είναι?
0: 9.30.
1: 9.30, να έχει πέσει λίγο ήλιος. Να έχει πέσει λίγο ήλιος, γιατί.
0: Στέφανο Παλαιότολο.
1: Θα σου κάνει χοληψία.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Ξέρεις, όταν ένα χολύψη πάει κάπου και σου λέει τα πρίμα, προσέξτε λίγο. Λέει κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Ένα μπάρμαν όταν πάει και λέει μια καϊπίνη και λέει στο φίλο, κοίτα τι κάνει, ρε. Κοίτα τι κάνει εδώ, κοίτα
1: τώρα. Το χτυπάει έτσι, αντί να τα ανακατέψει.
0: Θα τον είχα εγώ στο κλαμπ αυτόν. Θα τον είχα, θα του είχα ριχώσει το κορμί.
1: Οι καινούργοι μπάρμαν λένε δεν πίνουν.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Το ξέρω.
0: Του είπα σε αμφάλα σφιάκια μου. Όχι.
1: Δεν πίνω στη δουλειά. Και πάλι οι μπάρμενοι πίνανε πριν πάνε στη δουλειά.
0: Ενώ ο μπάρμα που θυμάμαι εγώ. Πού θα πας? Κάτσε κανένα στήριο και φύγει. Ας το μπουφάν κάτω. Ας το μπουφάν κάτω. Ρε δουλεύω αύριο. Αμορικότα. Πάρε την γυναίκα. Πάρε τον εργοδότη τώρα τηλέφωνο. Τον πάρω εγώ. Και το ένα πόδι πάνω στην παθηκέτα. Ο μπάρμαν. Καμία. Δηλαδή σου μιλούσε κοντά στα αυτή, σε ερέθιζε. Ο παλιός μπάρμαν. Ενώ του. Αυτή η ελιά δεν κερνάμε στα μαγαζιά, είναι από εμάς. Μέσα. Μια έξτρα ελιά στο μέλλον.
1: Τη μαζεύουμε εμείς και την γενικεύουμε.
0: Θέλω να σου βάλω ένα μάτε από μένα. Από μένα. Δεν θα το χρεωθείς να δοκιμάσεις.
1: Μάτε όστο.
0: Ξηροκάρπια, έχεις να τα πιάσω με τα χέρια να είναι ποντίκια πάνω.
1: Μα δεν είναι ξηροκάρπια αυτά που σερβίρουν.
0: Όχι, σου φέρνουν κάτι σφραγισμένα. Όπου είναι και αυτά μιλάνε.
1: Και καλαμπόκια.
0: Και αυτά μιλάνε.
1: Ναι.
0: Είμαι από καλή σοδιά. Είμαι σφραγισμένο και καθαρό.
1: Μπάιο.
0: Είμαι αρακάς κανονικός.
1: Το μυστικό για γρήγορο μαύρισμα, λέει κάποιος, είναι κάργα αλκοόλ, ανεβάζει τη μελανίνη. Δεν νομίζω ότι ανεβάζει ακριβώς τη μελανίνη το αλκοόλ.
0: Ρε φίλε, δεν πάει έτσι.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Εκτός αν λιποθυμάς, ας πούμε, από το κάργα αλκοόλ και κάθεσαι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι μπορεί να μαυρίσεις, αλλά έτσι μπορεί να βγάλεις και φουσκάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Γίνεις τούμπανο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Για παράληψη, Μαρία, 1η Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Γιατί μου στείλει ο άνθρωπος, σε μένα δεν είσαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Είμαι.
1: Ορίστε.
0: Με Μίλτο Πασχαλίδη, το φίλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πάρα θα τον βάλω να τραγουδήσει την Προβατίνα.
1: Τώρα που πεις Προβατίνα,
0: κάτι
1: διάβασα,
0: ναι.
1: Διάβασα
0: ναι.
1: Ότι Αυστριακός εφευρέτης.
0: Προβατίνα.
1: Ναι, βρήκε λύση απέναντι στους λύκους για τα πρόβατα.
0: Πρόβατα!
1: Πανοπλία με καρφιά για πρόβατα. Αλήθεια.
0: Ποιος Ματ Ντέιμον Οδυσσέας, ποιος πολύφημος, ο Αυστριακός. Τι πανοπλία με καρφιά για λύκους.
1: Θυμίζει λίγο κάτι, κάτι περίεργα, κάτι σαν το μάτι, δηλαδή, κοίτα.
0: Okay.
1: Είναι, είναι λίγο αντιραδιοφωνικό. Φοράει, φοράει το πρόβατο.
0: Καρφιά.
1: Μία... ένα σάλι με καρφιά, φανταστείτε ρε παιδί μου, ένα, ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι καλυμμένο όλο το σώμα πλην του κεφαλιού
0: και τα πόδια. Άμα τον παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτσο λίγος. Τι θα γίνει, Μαρία?
1: Μετά όμως θέλει κοκάλισμα.
0: Δεν γίνεται μετά, γίνεται. Δεν μπορείς να το φας αυτό.
1: Δεν τρώγεται, δεν τρώγεται.
0: Γιατί και έχει κάνει ένα λάθος εδώ. Ο άσχετος, ο Αυστριακός. Ο λύκος τρώει τα πρόβατα στο λαιμό. Εδώ τα κόβει.
1: Α.
0: Και τους ρουφάει,
1: ναι,
0: το αίμα. Δεν το τρώει όλο.
1: Δεν το τρώει όλο.
0: Τρώει λίγο.
1: Α, από είναι ρόφημα το,
0: ναι,
1: πρόβατο.
0: Δηλαδή ένας λύκος που κόβει 6-7 πρόβατα. Λες, ήρθε ένας λύκος και έφαγε 6 πρόβατα. Δεν πήγε ο λύκος και είπε δύο με γύρω από όλα. Δύο προβατομπέικον.
1: Πατάτες που μου βάλει.
0: Όχι, γιατί με, οι πατάτες με βαραίνουν. Πάει ένας λύκος και τι κάνει ο λύκος. Γι' αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Έρχονται οικολόγοι και πετάνε λύκους και φίδια εδώ πάνω. Άντε μου και στόδια. Λοιπόν, πάει και κόβει το πρόβατο επειδή είναι άσχετος. Άσχετο. Στο λαιμό, εδώ είναι το αγαπημένο του. Εδώ θέλει, ναι, μπιζόλα λαιμού. Ρουφάει εδώ, τρώει και λίγο εδώ,
1: ναι,
0: και μετά πάει στο άλλο. Παρατάει αυτό. Έτσι κάνει. Αν είναι σε μεγάλη πείνα,
1: ναι,
0: θα ασχοληθεί με ένα μόνο.
1: Με παϊδάκια και δεν.
0: Ναι, θα μπει μέχρι μέσα στις κοπές, Μαρία. Αυτό που λες, έχουμε πει κάνει από εδώ είναι το.
1: Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ πάντως είναι.
0: Άσχετος. Ρούντολφ κιόλας.
1: Από την πόλη Φύλαχ. Φύλαχμε τώρα.
0: Φύλαχμε. Φύλαχ.
1: Ναι, Φύλαχ.
0: Ωραία παπούτσια ήταν τα Φύλαχ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για πρόβατα, γιατί είχαμε πολλές επιθέσεις από λύκους και κατέληξε σε αυτό το βιώσιμο πρωτότυπο, αυτή τη μια φόρμα, ας πούμε, με καρφιά. Εντάξει. Το έχουμε δει σε κάτι συναυλίες, να ξέρετε πάντως. Το φοράει ο Στάθης Ψάλτης.
0: Ναι, αυτό. Το αμάνικο.
1: Ναι, αυτό έτσι ήταν. Ναι, ναι, ναι, μεταλλάσσι είναι το πρόβατο, κανονικό
0: μεταλλάσσι. Ναι. Δεν φορούσαμε στο χέρι ένα τέτοιο με καρφιά, το είχες.
1: Φυσικά. Ο Μπούκερ, ναι.
0: Ρε, ο Μπούκερ, ναι, αλλά ναι, το φόραγε και ο Τσούκερ.
1: Ο Τσούκερ.
0: γιατί το φορούσαμε αυτό?
1: Γιατί είμαστε cool.
0: Το οποίο εντωμεταξύ σου κόβε το αίμα. Ήταν,
1: ναι,
0: σφιχτό.
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά πριζόταν λίγο το χέρι, ναι, δεν είχαμε καλή κυκλοφορία.
0: Και το φλεξάραμε, τι έγινε, εντάξει, το δείχναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Και αυτό ήθελε αμάνικο αυτό.
0: Ήθελε,
1: για να
0: ήθελε αμάνικο. Ο πίσω θα πληρώσει, ο πίσω.
1: Η Λίκη θα λένε αυτό με το τσόφλι είναι πιο νόστιμο. Σε ρωτάνε αν έχεις και hydration breaks στις παραστάσεις σου.
0: Όχι.
1: Oh.
0: Όχι,
1: πασέρι,
0: στην mm-hmm. Κατερίνη κάναμε για να πουλήσουν ποτά τα παιδιά, το λέω ευθέως. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν έχει. Πέφτει ο ήλιος, ξεκινάμε τώρα. Και όπου πίνετε νερά εκείνη την ώρα, μπορείτε να σηκωθείτε για να σας σχολιάζω.
1: Σωστό, σωστό. Ναι, όντως μοιάζει λίγο με τη ρόμπα που είχαν βάλει στον Μέση στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά έχει καρφιά.
0: Μπράβο.
1: Έχει καρφιά.
0: Λοιπόν, δίναμε εδώ χαρτάκια πανίνι.
1: Δίναμε.
0: Ωραία. Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία μετέτρεψε 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Σε νηφικό. Μπράβο.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Έχει την κλωτσιά του Παρέδες πίσω στο.
1: Α, όχι, δεν είναι χαρτάκι. Είναι αυτό που περισσεύει από το πανίνι. Από το αυτοκόλλητο.
0: Κατάλαβα, αυτό που θες να πετάξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ποιος θα βάλει, ξέρω εγώ, τους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό λέει,
1: ναι,
0: έχεις,
1: ναι, ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι.
0: Το αυτοκόλλητο που θέλουμε να πετάξουμε, ναι, αφού πάρουμε το κεντρικό, ας πούμε, το χαρτάκι.
1: Το liner, νομίζω έτσι το λένε.
0: Liner,
1: ναι, το λένε. Ναι, ναι, ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι πέταγα τα liners.
1: Ναι, ναι, τι να το έκανες.
0: Πέταγα στα σκουπίδια.
1: Ναι, δεν το πέταγε στα σκουπίδια, να είσαι ειλικρινής, το άφηνες πάνω στο τραπεζάκι.
0: Αυτό έκανε ρολό και μάζευε τρίχες.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το πέταγα στα σκουπίδια.
1: Μπράβο.
0: Ρε, νυφικό, ωραίο νυφικό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Άντε και στα δικά μας, ελεύθερες.
0: Να φιλιάσαι και να είσαι απέναντί στον Χριστιανό στον.
1: Τσιου! Κατά τα άλλα, κακώς ήρθα σήμερα. Πολλοί θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, γιατί ξύπνησα το πρωί και βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό μου.
0: Πες το,
1: από
0: πες το.
1: Betroy. Έτσι. B-E-T-R-O-Y.
0: To the game.
1: Betroy. Και είναι σε Greekless.
0: Ναι.
1: Είσαι πλούσιος. Ε, τι γίνεται. Έτσι λέει.
0: Έμπιστος φαίνεται.
1: Έμπιστος φαίνεται. Είσαι πλούσιος. Ε, τι γίνεται. 1933. Εκεί με έχασε.
0: Ναι.
1: Πες 1950, 1900 έστω, δεν με νοιάζει, τι 1933. 1933 ευρώ σε περιμένουν εδώ και 6 μήνες.
0: Καθόλου ψεύτης.
1: Έχει έρθει, παιδιά.
0: Πάτε αυτό το link και βάλει και τη μητέρα στους λογαριασμούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Fovhe.link κάθετος 1FCRA.
0: Εν τω μεταξύ, ρε άνθρωποι, έχουν κάνει για το phishing ίδιες σελίδες, υπάρχουν άνθρωποι προγραμματιστές στις ομάδες τους, Μαρία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παρακολουθήσεις. Κάνουν μια ολόκληρη δουλειά για να πάνε να σε κοροϊδέψουν. Ναι.
1: Πού πας εσύ, 6 μήνες. Εδώ και 6 μήνες.
0: Πρώτα, δεν πρόκειται ούτε ευρώ να πάρεις. Θα μπει σε μπάρμπα και θα σε κλέψει ο μπάρμπας.
1: Ναι. Τίποτα.
0: Κάνε κάτι, ρε. Κάνε μια παρακολούθηση της προκοπής.
1: Διαγραφή και αποκλεισμός.
0: Όχι, ρε.
1: Γεια σου, ρε. 1933. Κάντα 2.000, ρε.
0: Κάντε καραγκιόζη.
1: 1933 μου βγαίνει.
0: Και έρχεται ένα σε ρωτή λέει: για ποιο λόγο δεν εσύ πάει.
1: Έξι μένες είναι εδώ τα λεφτά.
0: Είναι έξι μένες. Σκέφτεσαι αυτό ο θείο αλήθεια να είναι. Όταν εγώ το πρώτο τέτοιο μπούμερ το πρώτο είδα αυτό, έτρεχα μέσα στα αδέρφια μου και βουρκωμένος, να ξέρεις. Και γελούσε και ο αδερφός μου και η αδερφή μου με την κατάντια μου. Κέρδισα. Μιλάω σοβαρά όταν πρώτο κάναμε mail. Ναι. Δεν υπήρχε phishing, απλά αυτά ερχόταν τότε.
1: Σου είχε έρθει ότι κέρδισες, ναι. Ή ότι κληρονόμησες τη θεία από
0: ότι
1: την Αμερική.
0: Κέρδισα από... Ναι, κληρονόμησα αυτά τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτρεχα μέσα, έκανα γκ-γκ-γκ με τις φτέρνες στα μάρμαρα. Γκ-γκ-γκ.
1: Και στην αρχή δεν είναι πολλά. Ναι, όχι τώρα 1933 ευρώ
0: τι?
1: Που λέει εδώ.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δίνανε λεφτά τότε. Πασόκ είχαμε.
0: Βάζουμε το κινητό μας εδώ, λέω. Τότε απλά σε χρέωνε το κινητό 2 ευρώ, 4 ευρώ.
1: Κάτι απλά, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια σου έκανε το phishing.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΡΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις, Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
3: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
14: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είσαι στο στρατό τώρα. Είσαι στο στρατό τώρα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Είστε λίγο χαλαροί. Έτσι είμαστε γενικά σαν άνθρωποι.
1: Γιατί να μην είμαστε χαλαροί, ρε παιδιά. Έχει πάει 22 Ιουλίου. Γιατί να μην είμαστε χαλαροί. Δεν έχει Super League. Δεν έχει
0: την Πέμπτη
1: αυτό...
0: έχουμε τα μάτς.
1: Ναι,
0: κρατάμε λίγο.
1: Μουντιάλ, δηλαδή,
0: δεν δικαιούμαστε λίγο σταυροπόδια.
1: Δεν πρέπει να είμαστε στην τσίτα να πλακωνόμαστε.
0: Τσιτσατ, τι να πούμε. Ποιο μέση και αυτά. Σπρόξιμο το παιδί της FIFA. Αρχίσουμε να λέμε.
1: Θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Το έπαιζε ο Τάκης Φωτίου στον Τζερόνιμο Γκρούβι το 92. Λέει λίγο πριν πάω στρατό. Ορίστε. Άκουγα Τζερόνιμο Γκρούβι και Τάκη Φωτίου.
0: Εννοείται και εγώ άκουγα Τάκη Φωτίου, αλλά άκουγα και Βασίλη Φωτίου. Το πανάκο ήμουνα προβατάκια φύλαγα. Μα δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακοσαριά. Εντάξει.
1: Ωραία. Αυτά,
0: έτσι μεγαλώσαμε. Σας έχω πει, Μαρία, εδώ και μήνες ότι ο Λεμπρόν θα είναι με τον Γιάννη.
1: Ναι, μας το έχεις πει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Οι Heat κατά λάθος δημοσίευσαν βίντεο παρουσίασης του Λεμπρόν.
1: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Ναι. Και μετά το κατέβασαν.
0: Έκανε ανάρτηση για 27 Ιουλίου με τίτλο LeBron James συνέντευξη τύπου παρουσίασης. Δηλαδή με φωτογραφίες, επίσημος λογαριασμός. Κάποιος έχει το έτοιμο, του είπανε, και θα σου πω εγώ πότε θα το βάλεις. Και αυτά
1: δεν γίνονται κατά λάθος,
0: ναι,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα να το βγάλεις, ναι. Το βγάζω τώρα. Όχι. Τι, όχι.
1: Θα το ανεβάσουμε, αλλά δεν θα το ανεβάσουμε και θα νομίζουν ότι κάναμε γκάφα. Και αυτό
0: τέλεια,
1: και
0: τέλεια.
1: Θα γίνει το μεγαλύτερο σουσουρό.
0: Ό,τι εντάξει. Πιο ωραίο να δω έστω ένα-ενάμιση χρόνο το Γιάννη με το Λεμπρόν. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλεις, τίποτα άλλο.
0: Θα πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Α, αυτό, μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Όπως είναι τώρα έτσι, γέρος ο Λεμπρόν.
1: Δεν θες πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο, γιατί ακούνε κάποιοι. Το ακούει το σύμπαν. Μιλάω. Μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Μιλά. Ρε, χαραλαμπούδι, τι χάνει, χάνει τίποτα άλλο. Εγώ λέω για το NBA. Εννοείται ότι θέλω. Άμα με βάλεις Γιάννης με Λεμπρόν, 5 τίτλους ή ένα τίτλο Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: Ακόμα κι αν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Τι, ακόμα κι αν είσαι
0: Παναθηναϊκός, ναι. Ούτε να ξαναδεί δαχτυλίδιο Γιάννη. Κανένας. Να το αφαιρέσουν αυτό.
1: Τίποτα,
0: που...
1: και του γάμου να το βγάλει.
0: Βγάλει
1: τη Βέρα.
0: Βγάλει το. Πού είναι η Βέρα, η Βέρα σου, πού είναι, σένα σε πειράζει. Έτσι ακριβώς. Ένα πρωτάθλημα εδώ τα 16 χρόνια. Και απέτα από τον πρόεδρο. Πάω.

0: στα τραγούδια του Κυριάκου είναι. Αυτή η κασετίνα δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Compact Disc Club.
1: Τρεις η ώρα τα ξημερώματα. Διαφήμιση.
0: Compact Disc. Αυτό δεν είναι. Compact Disc Club.
1: Διαφήμιση 5 λεπτά εδώ μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου ξυπνήσατε εφιάλτες με αυτό το τραγούδι. Ήμουν στην Κάσο σε ένα φυλάκιο. Τρία άτομα στο σύνολο. Και ο διοικητής κάθε πρωί στις 5.30 αυτό το τραγούδι στο φουλ. Κάθε μέρα.
0: Όχι και δεν σου λείπει. Δεν σου λείπει αυτό. Τρία άτομα στην Κάσο μακριά από όλους χωρίς έγνοιες.
1: Ναι, αλλά 5.30 ώρα το πρωί.
0: Εκεί μα. Μιλάμε μετά, είσαι φίλη. Είσαι στο στρατό. Τώρα όλα είναι καλύτερα, Μαργαρίτη.
1: Εννοείται.
0: Όλα, όλα είναι καλύτερα.
1: Λεμπρόν, έλα στον Παναθηναϊκό. Είναι το επόμενο φήμα.
0: Αυτό. Όλα εσείς τα ζόμπι. Λεμπρόν Παναθηναϊκό με Χέις Ντέιβις.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν κολλάει ο Λεμπρόν τώρα. Δεν θα βρει χώρο.
1: Την καλημέρα μας στην Νικόλ. Νικόλ, είμαστε εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
0: Τι θέλει.
1: Εντάξει, περνάει λίγο
0: δύσκολο. Ό,τι θες,
1: λίγο δύσκολο.
0: Τα πάνω ρολόι.
1: Κάποιος να ενημερώσει το Βαϊμά και τη Βεργάρα είναι στη χώρα μας.
0: Λέτε
1: να μην το ξέρει.
0: Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά. Είναι,
1: δεν έχει ενημερωθεί πρώτος ο Βαϊμάκης.
0: Στη Μύκονο.
1: Πάω.
0: Πάω. Τραπέζι 3. Τρίτη σειρά. Κάθεται και χορεύει με στράπλες πολύχρωμο. Ξύπνα, Βαϊμάκη! Ξύπνα!
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές, λέει Νίκος από Αγίους Αναργύρους. Γιορτάζουν Μαγδαληνές σήμερα. Κάποιος μας έστειλε μήνυμα ότι γιορτάζουν και Μαρκέλες. Κάτσε, ας πω εγώ.
0: Μαρκέλα και Μαγδαληνή.
1: Ξέρω, γιορτή σήμερα. Γιορτή σήμερα.
0: Μάγδα ή Μαγδαληνή, Μαρία. Το Μαγδαληνή όλο μαζί με λένε Μαγδαληνή.
1: Ωραίο, είναι λίγο φοβιστικό, αλλά είναι ωραίο.
0: Ναι, ναι. Είναι σε θρίλερ η Μαγδαληνή.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μάγδα είναι μπαργούμαν.
1: Λοιπόν, είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.
0: Πάλι.
1: Αλίμονο.
0: Πάλι. Αλίμονο.
1: Χρόνια μου πολλά. Χρόνια
0: να σε
1: πολλά.
0: Χαιρόμαστε, Μαρία.
1: Της Αγίας Μαρκέλης, Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος.
0: Τι?
1: Χιοπολίτιδος. Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου. Αλίμονο.
0: Βάλω και ένα αρχαίο.
1: Βάλει και ένα Μενέλαο μέσα. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένια, Μαγδαλένια, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο,
0: Λουμού, Κουκουέ,
1: Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, με ένα λάμδα. Μαρκέλα με ένα λάμδα, Μαρκέλα με δύο λάμδα.
0: Δηλαδή, άλλα,
1: Μαρκέλα και Μαρκέλα, Μαρκελή, Μαρκελή, με ένα λάμδα και με δύο λάμδα αντίστοιχα, και Μενέλαος. Πάρε και ένα Μενέλαο να υπάρχει. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 23 λεπτά.
0: Αυτό με ενδιαφέρε. Μάγδα, έχω φάει τρομερή χιλόπιτα από Μάγδα στο γυμνάσιο.
1: Άξιζε.
0: Ναι ρε. Και τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, μου θυμάσαι, μου έριξες χιλόπιτα. Την είδα στον δρόμο και η Βεργάρα δεν είναι τίποτα μπροστά στη Μάγδα. Σου μιλάω ειλικρινά και λέω τι δουλειά έχει με μένα. Και έχει έναν, πώς να σου πω, έναν σαν το μωρό. Τα έχει με έναν άντρα. Έχει δύο παιδιά με έναν άντρα, Μαρία. Πρέπει να είναι center back στην Κοπενχάγη. Πώς να σου πω. Καστανόξαρθο λεπτό παιδί.
1: Ωραία, μπράβο στο παιδί.
0: Φορούσε ο καφέ μπλουζάκι. Πρόσεξε, όχι το λινό. Λινό κάτω.
1: Καφέ ανοιχτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και αυτός φορούσε όντως πέδιλο. Αλλά είχε τέλειο πατουσάκι ο άνθρωπος. 46 νούμερο τέλειο. Κάνει και πεντικιούρ. Τι να σου πω. Στη μούρισα τον Άλεξ Λάλλας, έτσι, με μουσάκι, ψηλός. Λέω, τι άντρας, τι δουλειά είχε μαζί μου η Μάγδα.
1: Και ήταν και έτσι όμως η Μάγδα, και στο, ενώ, και στο γυμνάσιο.
0: Τι αυτόγραφο ρε να δώσω, δεν με βλέπει.
1: Τι είπε, θέλεις να βγούμε μια selfie.
0: Τι λες ρε, ασχολείται με το real estate, αυτός έχει σπίτι στο Θησίο, Μαρία, κάτω από την Ακρόπολη. Εμείς μένουμε Θησίο. Λέω, βρήκα τη γενική στρατηγική. Όχι, είναι του Παντελή. Ο Παντελής ασχολείται με το estate και έχει ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη από κάτω. Κήπο μπάρμπεκιου.
1: Πιστεύω ότι η Ακρόπολη έχει θέα το σπίτι του Παντελή.
0: Ναι. Ενώ εγώ είπα στην Εύα, πάμε κρέστε ένα 5 Αυγούστου. Χαμό θα κάνουμε. Πάμε αυρακία 1η Αυγούστου. Φεστιβάλ αμφιλόχιους νήσους, Μαρία.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπριός Πεσούσης.
0: Ναι.
1: Στο Compact Disc Club πάντα υπήρχε και του ραματσότη του Ουναλτράτε.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ουναλτράτε. Από πίσω Έλληνος. Κόμμα στο κουμπάνι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά.

0: Γυναίκα με τα τατού. Λοιπόν, Μαρία,
1: ναι.
0: Να σε πάω λίγο Μύκονο.
1: Να με πας λίγο Μύκονο, έχω καιρό να πάω.
0: Υπάρχει στη Μύκονο ο κόσμος και κοσμάκης, ρε παιδί μου. Πήγε κάποιος στην πρωτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο αεροδρόμιο της Μύκονου. Και τι έκανε στην πρωτομή? Εμφανίστηκε γυμνός.
1: Μην το λες με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα νομίζουν ότι είναι του Κώστα Καραμαλή. Είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, του Κωνσταντίνου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Κώστας έκανε προθέσεις. Αν ακούς και δεν μιλάνε, τότε έχεις πρόβλημα. Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στην πρωτομή του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου,
1: ναι,
0: του εθνάρχη Καραμαλή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανε. Πάρε μου, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γυμνός εμφανίστηκε μέσα στο αεροδρόμιο περπατώντας. Πήγε στην πρωτομή με το ματζαφλόκο όξο. Όταν είδε τους αστυνομικούς, τους αγκάλιασε.
1: Α, ιού! Ιού! Ανατρίχια.
0: Στην αρχή. Μετά όμως.
1: Ναι, μετά.
0: Αντιστάθηκε στεναρά.
1: Ναι.
0: Τραβιότανε. Έγινε μια φασαρία και ήρθαν άλλοι τέσσερις.
1: Και
0: τον συνέλαβαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρομερό βίντεο όπου τον έχει τραβήξει όλη η Μύκονος.
1: Αλίμονο.
0: Είναι influencer, δισεκατομμυριούχος με ιδιωτικό αεροσκάφος και κάνει τέτοια βίντεο.
1: Μήπως ήταν λίγο έτσι υπό την επίρρεια, ας πούμε.
0: Μπορώ
1: του
0: να
1: ήλιου.
0: Έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί φαντάζονται κάποιον. Συνήθως αυτοί που περπατάνε γυμνοί είναι χλαπάτσες.
1: Ναι, τι.
0: Μιλάμε για.
1: Είναι. Α, είναι κομμάτια.
0: Κομμάτια.
1: Κομμάτια.
0: Όταν λέμε κομμάτια.
1: Γιατί θέλουμε ένα χάφτι να. Κομμάτια είναι.
0: Είναι. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για φέτες.
1: Σαν το μουκουντί είναι.
0: Ποιος μουκουντί είναι. Πέταξε κάτω του αστυνομικού, σου λέω. Το ματζαφλόκο του έκανε τάκλι.
1: Έκανε 8 για να τον μαζέψει.
0: Ναι, ρε.
1: Και εγώ.
0: Και στην πρωτομή, πήγε στην πρωτομή και έκανε τέτοια. Από πίσω ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Και συνελήφθη ο Μίστερ. Πώς να τον παράθες. Ο Μίστερ Νέικιντ. Αν υπάρχει ο Μίστερ Μπίστ. Ο Μαλαπέρδεν. Ναι. Αυτά στη Μύκονο. Μια καθημερινή. Εάν κάποιος τα κρέστενα όμως ξεκίναγε γυμνός από το σπίτι του, θα τον κάνανε τούμπανο. Δεν θα προλάβαινε. Όχι βίντεο να κάνει. Μαρία. Θα τον πετάγανε με τις φράουλες εκεί από κάτω.
1: Ναι, όχι παιδιά, τον Κώστα Καραμαλή, γιατί και εγώ λίγο. Καλά, ούτε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήξερα ότι υπάρχει πρωτομή στο αεροδρόμιο. Δεν ήξερα. Δεν θα μου
0: αν
1: πήγε,
0: μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αν εγώ μιλάω.
1: Ναι, σωστό. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη μπαμπουίνη,
0: πιγκουίνη.
1: Τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, αλλά αυτό που έχεις είναι ανάγκη να το δούμε, ρε φίλε.
1: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι, Αλέξανδρε. Κάποιοι σκέφτονται ακριβώς το αντίθετο.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πρέπει να το δουν.
0: Αν περπατούσα εγώ γυμνός, θα κεγόμουν κάτω στα πατουσάκια.
1: Σου έχουν στείλει ένα στο κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά θα κεγόμουν στα πατουσάκια και θα ήμουν με παντόφλα γυμνός, ξενέρωτος.
1: Με κάλτσα.
0: Κάλτσα παντόφλα. Γιατί καίγεται το πατουσίνο μου. Είπα, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τόσο άνθρωπο εδώ.
1: Στο αεροδρόμιο δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε δροσιά στο αεροδρόμιο μέσα.
0: Φυσάει.
1: Ναι, έχει ερκοντήσω.
0: Έχει ζήκη, αλλά αυτό βγήκε έξω. Πρωτομή είναι έξω. Είναι στον εξωτερικό.
1: Εντάξει, μέχρι να καταλάβει τη διαφορά θερμοκρασία, είμαστε σε καλό. Σε καλή φάση.
0: Γι' αυτό έλεγε παιδιά, κάνει κρύο εδώ, γι' αυτό είναι έτσι. Συνήθως είναι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Αυτές οι πολύ ωραίες ειδήσεις από τη χώρα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, έχει γιορτή η πρώην μου. Μπορεί να σας ακούει μαζί με τον καινούριο της σύντροφο, θα πω εγώ.
0: Γιατί τον βρει.
1: Ναι. Όχι, απλά.
0: Δεν χάρηκε κιόλας, δεν χάρηκε.
1: Ναι. Μπορείτε να σε αφιερώσετε το τραγούδι του Παντελή. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Εκείνη έχει άλλη άποψη.
0: Όταν πας και πεις σε μια γυναίκα που έχει προχωρήσει τη ζωή της, δεν ταιριάζεται, σου λέω, πρέπει και εσύ να συλλαμβάνεσαι. Ναι. Θα πας τώρα να ασχοληθείς. Ό,τι έγινε, ρε φίλε. Ξεκινάει την Πέμπτη, έχουμε μάθει να πούμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, έτσι.

0: Η σούπερ ερωτική κασετίνα σε περιμένει. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Ο Στέφανος λέει, εμείς οι πιο παλιοί είχαμε τα chain letters.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που μας πέταγαν κάτω από την πόρτα και έλεγαν ότι αν δεν στείλεις. Ανέρεση. Ότι αν δεν στείλεις αυτό το γράμμα σε 50 άτομα θα σου καεί το βίντεο. Ότι αν δεν στείλεις αυτό το γράμμα σε 50 άτομα θα σου καεί το βίντεο. Δεν θυμάσαι. Ο Άγιος.

0: Εντάξει.
1: Έπαθα.
0: Μεγάλος μου έρωτας, μια Μαρκέλα Χιώτισσα, λέει κάποιος.
1: Ε, ναι, γιατί είναι και πολιούχος η Αγία Μαρκέλα.
0: Είχα μια συμμαθήτρια Μαρκέλα.
1: Από τυχείο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μπράβο.
0: Και που θυμάμαι ότι είχα Μαρκέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε και 80 χρόνια.
1: Εντάξει, Μαρία. Βρήκαν και το αεροπλάνο το Panama American το 52. Δεν θα το θυμάσαι εσύ αυτό.
0: Τελευταία στιγμή δεν μπήκα μέσα.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι ο ακραίος καύσωνας των 34-35 βαθμών το πρόβλημα. Η ακραία βλακεία όσων τρώνε αμάσιτο σανό προπαγάνδα σωτηρίας είναι το πρόβλημα. Αδελφέ, είχε 32 βαθμούς τώρα που ερχόμουν. 8 η ώρα το πρωί. Ναι,
1: είχε το βράδυ τόση ζέστη.
0: Γεια σου και
1: γεια
0: σε σένα.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλά να σε.
1: Να πω καλημέρα και στον Βαγγέλη. Μαρία, στον Βαγγέλη. Είναι ένα παλικαράκι που λέει. Θα το πω, δεν πειράζει. Θέλω να το πω. Έρχεται ένα και μου λέει: φίλε, δεν υπάρχει. Αλλά α πω αστείο. Oh. Αλλά α πω αστείο. Βαγγέλης. Yeah. Είμαι ρομπά, μου λέει. Και δουλεύω στη ΔΕΗ, αλήθεια. Και μου λέει: πες το, λέω, ρε φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ. Πες το, μου λέει, άντα με πιστεύουνε. Αλήθεια, λέω.
0: Με την πιστοποίηση.
1: Το άιζο. Γελάω μόνος μου από χτες. Μου λέει πες το, λέει, ρε φίλε, είναι λίγο κάπως. Πες το, μου λέει.
0: Λοιπόν, και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές,
1: ναι.
0: Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Team.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέκ.
4: Δεν είναι offside.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέκ.
5: Σπορ FM Πάτρα.
10: Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Big Win Sport FM

0: 4,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε άλλη περίπτωση, χαφ στρέφεται η ΑΕΚ αφού ο Kings Kangwa αγωνίστηκε ως βασικός και μάλιστα σκόραρε στο μάτς της Χάπολη Μπερσεβά με τη Vikingur, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ένωση στα play-off του Champions League. Οριστική συμφωνία με τη LASK για την παραχώρηση του Ljubicic με τη μορφή δανεισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα και με 37 ψήφους από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η υλοποίηση της αναβάθμισης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό μέσω της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη άμεσα στην Ολλανδία 29χρονος δεξιός μπακ. Άρχισε προπονήσεις και ο Ελκαμπή. Με πρωινή προπόνηση στο Κοροπή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ένωψη πάξης στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Φαν Ντρόγκελεν, χωρίς περιορισμού στη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, αλλά μόνο κάποιους όσον αφορά την προσβασιμότητα θα διεξαχθεί η ρεβάν στις 30 Ιουλίου. Με τους νεοαποκτηθέντες Χατζηδιάκο, Άλλη Ελουστόνδο, Σαντα Μαρία αλλά και τον Μπάμπα που ενσωματώθηκε στη Δευτέρα, η αποστολή του ΠΑΟΚ που αναχωρεί για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕ. Με το μήνυμα «Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει πάντα για πάντα λύση», υποδέχθηκε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕΑΕΚ την είδηση της οριστικής παραχώρησης της ΑΝΕΛ Αρένα και των περιβαλλόντων χώρων για 49 χρόνια. Όπως ενημερώνει η Ένωση, το θέμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή 5η 23 Ιουλίου. Την πρόταση της Dubai BC ύψους $600,000 για την απόκτηση του Thomas Walker απέρριψε ο Ολυμπιακός και περιμένει τον Διεθνή Γκάρτ κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας. Απόψε στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ενίσχυση στην άμυνα για τον Άρη που αναμένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές τον 25χρονο Κροάτι αριστερό μπακ Ρόκο Γιούρισιτς που θα αποκτηθεί από την ΟΣΥΓΕΚ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η ανακοίνωση του Μπεντέλε Μπασίρου. Επόμενη κίνηση μεταγραφή στόπερ. Την πρώτη προπόνηση επί ιταλικού εδάφους έκαναν χθες οι Κίτρινοι. Στο κάδρο του Λεβαδιακού βάζει βραζιλιάνικο δημοσίευμα τον διεθνή μέσο Άντριαν Σουτ λίγες ώρες μετά την προαναγγελία της μεταγραφικής βόμβας από την ομάδα της Βιωτίας. Όπως αναφέρει, ο 27χρονος Ρουμάνος που αποχωρεί από την Αλαΐν θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Επικείμενη προσθήκη για τον Ατρόμητο που ήρθε σε συμφωνία με την Καρταχινές για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Η ομάδα του Περιστερίου αναμένεται να αποκτήσει τον 28χρονο πρώην χαφ της Λαμίας με μονοετή δανεισμό που θα περιλαμβάνει οψιών αγοράς. Σιρήνες από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός του Όφη βρίσκεται στη λίστα της Columbus Crew του MLS και της Ολλανδικής Σπάρτα Ρότερνταμ. Στη Μίλαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 40χρονος Κροάτης Χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ρωσονέρι για νέο συμβόλαιο μικρής διάρκειας, επιλέγοντας να παραμείνει στην ενεργό δράση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Με ωραίες μουσικές μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Ναι, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Μαρία Σάμερ Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος, all time weather. Τσουβέλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι και όρεξη και πολλά μηνύματα. Εμένα η εμπειρία με τη Μαρκέλα ήταν μια αποτυχία, λέει κάποιος.
2: Μας ενημερώνετε για διάφορα πράγματα. Με τέτοια ζέστη δεν φοράω τίποτα στο σπίτι.
0: Δεν είναι εύκολο να, με αυτή τη ζέστη. Γενικά δεν είναι εύκολο να μην φοράς
2: τίποτα.
0: Ναι,
2: και πως κάθεσαι στον καναπέ.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν μπατικώνεις πράγματα. Τώρα το λέω από τη δική μου πλευρά.
2: Δηλαδή κάτι πρέπει να φοράς.
0: Το μακό να χύσαι. Κάτι.
2: Ναι.
0: Σου δίνει.
2: Κάτι ελαφρύ βέβαια.
0: Σου δίνει κάτι ασφάλεια να βρακεί, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Βάλε να βρακεί.
2: Απορροφάει. Δηλαδή.
0: Βάλε να βρακεί. Στην περίπτωσή μας δίνει μια κατεύθυνση στα πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μια ασφάλεια.
0: Πού πας τώρα. Πού πας. Ναι. Έλα τώρα.
2: Αλλά ο καθένας, παιδιά, όπως νιώθει. Δεν θα πούμε σε κανέναν τι θα κάνει στο σπίτι του.
0: Γιάννη Ινφαντίνο για επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πλανήτη έτοιμο.
2: Βεβαίως, ναι. Εγώ θα
0: βάλει
2: πού υπογράφω.
0: Θα βάλει και άλλες χώρες να μπουν στον ΟΗΕ κατευθείαν.
2: Θα δώσει και άλλα βραβεία ειρήνη στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: He's a great guy. Yes, yes. I believe he's a great guy. I call him twice.
2: Και το λέει και Τζον Ινφαντίνο κάποια στιγμή. Για τον Τζιάννη.
0: Γυρνάει και εκεί.
2: Ναι, εννοείται. Γιαννάκι!
0: Πού είσαι, μωρή καλή.
2: Τζονι.
0: Βγάζει και όλες κραυγή. Θα βάλει και άλλες χώρες αμέσως στον ΟΗΕ. Πόσες είναι, θα πει άλλες χώρες.
2: Έλα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Και η Disneyland μέσα.
0: Όλοι, Βατικάν, όλοι.
2: Είμαι δουλειά. Βαριέμαι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό τίποτα άλλο, Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για εμάς. Αν είναι διαθέσιμο ή κλειδωμένο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Θα το ρωτήσουμε.
2: Α, για το Sky. Κώστα, σε λέει. Είναι, λέει ο Κυριάκος μας εδώ πέρα, που μάλλον ξέρει κάτι καλύτερα από εμάς. Καλημέρα σας, στην όμορφη παρέα, συντροφιά μας από νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Μεγάλη έλλειψη αίματος σε αυτό. Μία αναφορά με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ από όλους μας. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Το λέμε και εμείς αρκετά συχνά μέσα από αυτή την εκπομπή. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε τρεις φορές το χρόνο.
0: Ανάλογα
2: καλά
0: καθένα.
2: Είναι, στα... Οι άντρες μπορούν να δώσουν και τέσσερις φορές το χρόνο αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γυναίκες τρεις. Δεν είναι τίποτα. Μπορούμε, ξέρετε, να το βάζουμε και ακόμα και ειδοποίηση στο κινητό και να μας το θυμίζει. Γιατί λογικό είναι μέσα στην καθημερινότητα να το ξεχνάμε. 15 λεπτάκια δεν είναι παραπάνω η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Όποτε μπορείτε, όποτε μπορούμε να δίνουμε, είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είτε σε κάποια έκτακτη περίπτωση, είτε στην καθημερινότητά τους. Αυτό.
0: Καλά κάνετε
2: και μας το θυμίζετε.
0: Μιας και μιλάς για συναισθήματα, Μαρία, και ενσυναίσθηση βασικά. Έχεις δει κάτι πιο cringe από αυτά που κάνουν κάποιοι όταν παίρνουν πτυχίο? Κάνουν διάφορα.
2: Και κυρίως οι γονείς τους.
0: Όλοι μαζί. Ένας 22χρονος στην Αμερική, Μαρία, ο Λορέντζο Μονφαρντίνι.
2: Ωραία. Όσο όνομα ξεκινάει καλά.
0: Μιλάει με ΑΕΚ Μονφαρντίνι.
2: Ναι.
0: Κοντά σε Μονφαρντίνι.
2: Ναι.
0: Πήρε το πτυχίο μηχανικός παραγωγής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο.
2: Μπράβο το παιδί.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, Μαρία, να πάρει το πτυχίο του και να... Είχε μια φιάλη γραγαιρίου στο νόμο.
2: Όχθε.
0: Με αυτή μπήκε μέσα, ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του, τον Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι.
2: Τι ήταν ο Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι?
0: Δεν είχε πεθάνει. Εκεί ήταν ο άνθρωπος. Εργάστηκε για 26 χρόνια στον εμπορικό τομέα εταιρείας υγραερίου. Και έτσι ήθελα να τον τιμήσει. Αυτό για τον πατέρα μου.
2: Ανατείναξε την αίθουσα.
0: Εγώ, εάν ερχότανε. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος.
2: Αυτό.
0: Έχω κάτι να σας πω.
2: Season finale.
0: Θα σας το δείξω μόνο μια φορά. Μιλάμε για φιάλη δυνατή γκρι χρησιμοποιημένη. Από τις παλιές αυτές που βάζαν στις σόμπες πατεράδες μας Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι.
2: Ήταν χρησιμοποιημένη, ήταν άδεια. Πού το ξέρουμε εμείς.
0: Δεν είχε από πάνω τον κάπακο.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Κάτι μυρίζει, παιδιά, κάτι μυρίζει.
0: Μην ανησυχείς. Ο αέρας το έφερε. Και το εμφάνισε. Λέει, φοβήθηκαν δύο κύριες. Λογικότητα. Και
2: όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Ήταν άδεια, ήταν άδεια η φιάλη.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Αποφύτησε το πανεπιστήμιο.
2: Αποφύτησε. Αυτό, μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό εδώ είναι για τη μάνα μου που τα καθαρίστρια. Μπήκαμε δύο σφουγγαρίστρες μέσα.
2: Μια χλωρίνη, θα σας πω τους όλους.
0: Ο θείος μου είναι γυναικολόγος. Αυτό εδώ είναι για το θείο. Κατερίνα, αυτό εδώ είναι για το θείο μου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, δηλαδή και εμείς χαρήκαμε. Δεν κάναμε έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, θα πω με φιάλη. Εσύ, μια πάστα ποντικάκι. Τον πατέρα μου ήταν ζάχαροπλα. Πάρα. Θα πετάς. Εδώ θα τη φας. Δεν πεινάω. Αφού δεν πεινάω. Τα μακαρόνια στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο από το Περιστέρι.
0: Μάγκας και παλιό Μπεγλέρι.
2: Μπράβο, ρε Σπύρο, μας ακούει. Ταυτόχρονα κάνει και αποκάθαρση, να είστε καλά.
0: Σπύρο, όλα καλά. Ουράγιο είναι μια καθημερινότητα, δυστυχώς. Να είσαι πάντα γερός και να είσαι πάντα καλά.
2: Καλημέρα και στον Κώστα. Είμαι σπίτι με βγαλμένο φρονιμίτη. Και θέλω να στείλω χρόνια πολλά στη μάνα μου, τη Μάγδα, και στην κόρη μου, τη Λίνα.
0: Μαγδαλίνα.
2: Μαγδαλίνη. Να τις χαίρεστε.
0: Να τις χαίρεσαι και καλό φρονιμίτη.
2: Λοιπόν, ήταν υγραέριος, λέει κάποιος.
0: Και με ένα κουμπί το γυρνάς βεζίνα. Πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: η σούπερ κασετίνα σε περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Αν οδηγάω και δεν πάει, δεν σε πάει και οδηγάει. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε ένα πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου από τις 10 Αυγούστου του 1987. Με τίτλο «Πασοκικό κόλπο, ο νέος καύσων».
0: Ρε παιδιά, είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό να πούμε. Γιατί το σανέβρα.
1: Μία κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου, έλεγε.
0: Από τότε έχουμε
1: Ναι. Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέος καύσωνας εντός εισαγωγικών, με στόχο να δοθεί η εικόνα ενός πανέτοιμου κράτους και να αμβληθούν οι εντυπώσεις από τους νεκρούς του πρόσφατου καύσωνα. Η κυβέρνηση δημιούργησε το νέο καύσωνα, πανικόβαλε το Πανελλήνιο και κυρίως την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρησης καταγγέλλεται από τον κύριο Χαλδούπη, καρδιολόγο μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΠΙΣ και της Επιτροπής Προστασίας του Καύσωνα.
0: Της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της αεροπορίας μας, όπως και η ΕΜΗ Θεσσαλονίκης, έκανε γνωστό ότι ουδέποτε είδε να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή.
0: Ορίστε. Τα πρώτα post της εποχής.
1: Από τότε είχαμε πρόβατα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο Θαναϊλάκη.
1: Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Μας στέλνει: ο Καραμαλής πήγαινε χρόνια διακοπές Μύκονο στο σπίτι του Νικολαίδη του Φωτός. Επίτιμος δημότης, γι' αυτό και η προτομή. Γι' αυτό άλλο εμφανίστηκε γυμνός.
1: Γιώργο, είδες η εμπειρία, είδες η γνώση.
0: Αν είσαι γυμνός και δεν φοράς βρακί, είναι πρόβλημα. Αν όμως φοράς βρακί και νιώθεις γυμνός, τότε εκεί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Καλημέρα στη Βέρα από την βροχερή Κοπενχάγη.
0: Ναι. Τι όμορφο μέρος. Εγώ πάθα πλάκα, λέω εδώ γιατί δεν με αφήνετε. Όπου και να κοιτούσες ήταν ένα κάρτ ποστάλ.
1: Ναι. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο για την Κοπενχάγη.
0: Έπαθα πλάκα. Λέω πώς οι άνθρωποι δεν έχουν νεύρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Βέβαια, όταν πας κάπου για λίγο, δεν βλέπεις παθογένειες.
1: Να, επιβεβαιώνει και ο Ταμπάκος ότι η Κοπενχάγη είναι σαν παραμύθι. Γενικά είναι μια πολύ πλούσια πόλη.
0: Έμεινα τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Πλούσια, το κατάλαβα από τα. Σου λέω.
1: Οπότε γιατί να έχεις νεύρα.
0: Οι σερβιτόροι ήταν Miss Young, ο Star Ελλάς και ο Miss Ελλάς και να σου πω. Ο Μίστερ Κόσμος, ο Μίστερ Μπούτια. Είσαι το πιο τέλειο προσωπικό που με έχει σερβίρει ποτέ. Εμείς ήμασταν.
2: Ναι, έχεις κανόλ μουστάρδα παραπάνω. Είμαστε. Do you have some mustard extra?
0: Of course. Here is his mustard. Ναι.
1: Άλλα ακούτε, άλλα γράφετε.
0: Δεν πειράζει.
1: Την καλημέρα μας στον Ηλία. Ηλία, ελπίζω να είσαι κάπως καλύτερα.
0: Ηλία, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Α, έχεις μήνυμα του Ηλία, μη σε κόψω.
1: Όχι, αυτό. Καλημέρα, λέει αγαπημένη. Αυτό και καλημέρα στον απομόχλο Σιτίας και τον Μανώλη.
0: Γεια σου, Μανώλη. Να γράφεις τέλη Ιουλίου στην Αθήνα διδακτορική διατριβή και να ακούς τσουβέλα και ζαφυρά του. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
1: Ναι. Καλά, υπάρχει. Πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω. Πόση ώρα έχεις μπροστά σου, Γιώργο?
0: Κάτσε να στα πω.
1: Είναι και Παναθηναϊκός, Γιώργο.
0: Κάτσε να στα πω.

0: Καλημέρα από Κίνα, λέει. Είμαστε εδώ, special survey. Ένας μηχανικός και ένας καπετάνιος, Κώστας και Νίκος. Χρόνια στα καράβια, Ολυμπιακάρα. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που μας στέλνει από Κηφισό, Κολομβία, σε ένα βίντεο. Δεν άντεξε κάποιος, Μαρία, και ήθελε να βγει να κάνει την ανάγκη του. Αλλά βγήκε Dukes στο πλάι. Το έδωσα καλά. Με Dukes, παράδειγμα. Βγάζει Dukes.
0: Παιδιά, για να καταλάβω. Πω, Χριστέ, τι βλέπω. Έχει βγει ο μισός έξω, από τη μέση και πάνω.
1: Κάνει και σήμα νίκης.
0: Ναι. Και τέλος πάντων κάνει την ανάγκη του.
1: Το κερνάει.
0: Το νούμερο ένα.
1: Το κερνάει. Αλλά... το νούμερο δύο θα ήταν δύσκολο.
0: Ξέρω.
1: Γιατί πρέπει να τον κρατάνε από τα πόδια.
0: Ξέρω.
1: Κράταμε γυναίκα από τα πόδια από μέσα, εσύ.
0: Και φεύγει το συντριβάνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κρατάει η ώρα.
0: Ψηλό, ψηλό.
1: Number one. Είπε number one. Number one.
0: Αλλά πώς έχουμε δει. Πώς είναι το συντριβάνι με το αγγελάκι. Ξέρω εγώ τι είναι, αγγελάκι δεν είναι.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Ξέρω εγώ που είναι.
1: Βρυξέλλες, ναι, ναι, ναι, ναι. Στις Βρυξέλλες, ναι. Πώς... Τα αλλιώς έχω δει άλλο τέτοιο, αλλά live.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω μπράβο. Εμείς έχουμε πει για τα μπουκάλια που πρέπει να έχετε, αλλά κάποιος το κέρασε δωρεάν και να περνάει μηχανάκι. Μπι, μπι, πλμπ. Μάλιστα.
0: Βέβαια στο τέλος το τελικό θα μείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πάει πλινκ.
1: Εκείνη την ώρα, Μαρία,
0: εκεί πίστεψε που πιάνεις την πόρτα να την ανοίξεις. Εκεί πάει το τελευταίο.
1: Πίστεψε
0: τα τελευταία.
1: Με. Πίστεψε με. Εκεί δεν παίζει τόσο ρόλο όταν φύγει το κεντρικό.
0: Ναι, αλλά θα μυρίζει ξυνήλα.
1: Ρε παιδί μου, να φτάσουμε σπίτι είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: θα το κλείνουμε.
0: Μετά θέλει βιολογικό καθαρισμό το αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Καλημέρα και στη Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο από Γαλάτσι και εγώ πήγα να φάω τούμπα σε μπάνιο με κατσαρίδα στο στούντιο, Μαρία, εχθές. Είναι ο Μάκης, ο πελάτης και πάω εγώ τουαλέτα. Και βγαίνω τρέχοντας έξω με μία μπλούζα να τη βγάζω και αλαφιασμένος και κάνει ο πελάτης αλλά και ο συνεργάτης μου. Πιάνει το κεφάλι του, τέτοια ξεφτύλα. Εμείς πριν είμαστε να δούμε τα post και τα story, επόμενο πλάνο. Έτρεξα γιατί μια κατσαρίδα απλά είναι στο σβέρκο μου. Έκανε ένα.
0: Α, έκατσε. Α, σε ακούμπησε.
1: Όχι, με ακούμπησε. Έκατσε.
0: Ξέρω να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Και άκουσα ένα.
0: Και ήσουν σίγουρο ότι ήταν.
1: Αφού την είδαμε μετά.
0: Την είδες μετά.
1: Τι μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν μυγάκι.
1: Το αλογάκι της Παναγίας. Μην πας στο φως.
0: Το παναγάκι της αλογίας.
1: Το παναγάκι. Ράπτη και κάνει ένα. Αφού άκουσε και ένα. Άκουσε τα φτερά.
0: Προσγείωση.
1: Παρακαλώ, παραμείνετε δεμένοι μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη. Προσδεθείτε. Αν έχετε πτήσει με συμβεβλημένο, θα σας παραλάβει εκπρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε που μετάξατε και πάλι μαζί.
1: Με την κατσαρίδα Lines. Έκανε ένα. Μιλάμε για. Πώς λένε την κατσαρίδα στην Κέρκυρα. Κουμπανιός.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Κουμπανιός.
1: Ο Χρήστος, ο αδερφός του είναι φαντάρος.
0: Ο Κουμπανιός.
1: Είδες δύο Κουμπανιούς εχθές. Εγώ έλεγα Κουμπαρσί. Κουμπανιός.
2: Πανί.
1: Κομπανί. Κουμπανιός.
0: Κουμπανιός. Θα τον γκουγκλάρω τώρα. Να δω τι είναι.
1: Δύο μεγάλη κουμπανί.
0: Περίμενε. Κουμπανιός. Ηλεκτρικά είδη. Υγραέριο ή
1: κουμπανιός. Για να δεις αλλιώς. Κουμπανιός.
0: Υπάρχει λοιπόν κουμπανιός, κουμπάνια ή κουμπανιός. Είναι ο σύντροφος, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω.
0: Κουμπάνιο, ναι, ναι, ναι. Κουμπανιός. Θηλυκό κουμπανιού.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και είναι και λατινικό. Σίγουρα θα ήταν λατινικό. Τι θα ήταν. Αλίμονο. Μήπως επειδή σου κάνει παρέα.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι πολλή ώρα εκεί, χρόνια κουμπανιός.
0: Κουμπανιός, ναι, ναι, ναι. Ανδρικό επώνυμο. Κουμπανιός. Εννοείται ότι είναι ανδρικό επώνυμο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Leeds. Δεν είχες πει, λέει, σε βίντεο, είχες δει τα ρήφα να βγάζει ποπό στο
1: ναι,
0: πλάι
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να βγάζει παγωτό μηχανής.
1: Έχει παγωτό μηχανής.
0: Σοκολατά.
1: Αλλά τι εννοώ.
0: Ιου.
1: Εδώ, παιδιά, δεν το κέρασε. Βγήκε Dukes. Δηλαδή, βγήκε
0: ναι,
1: από το παράθυρο.
0: Έβγαλε ενώ, παιδιά, ενώ βγήκε από το παράθυρο. Ο άλλος άνοιξε πόρτα.
1: Άνοιξε πόρτα και είδες μία σελήνη κάτω από την πόρτα να βγαίνει. Τι να κάνουμε, στο χαλάνδρι κιόλας. Όχι, γαλάτσι.
0: Γαλάτσι.
1: Γαλάτσι, βεϊκού δεξιά. Κράκα, κράκα, κράκα.
0: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί έχει έργα
1: έχει
0: για το μετρό.
1: Έχει έργα.
0: Τώρα δεν, τίποτα. Βέβαια, είναι μια ψιλωρίδα έχουμε τώρα.
1: Ο κουμπανιός είναι εργαλείο ξυλουργού.
0: Είναι.
1: Φέρε το κουμπανιό πάνω και πρόσεξε μη σου φάει το χέρι, γιατί, γιατί και έτσι όπως θα το πιάσει έχει δόντια από
0: κάτω. Να το τορνάρεις λίγο, να το τορνάρεις. Συγγνώμη Κυριακό μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα, που θα μου χρησιμεύσει η αρβίλα του στρατού μέχρι που ήρθε μία κατσαρίδα, λέει κάποιος. Mm-hmm. Έλα, ντροπή παιδιά. Παιδιά, δεν τις σκοτώνουμε τις κατσαρίδες.
1: Τις πολτοποιούμε. Στηρίζουμε όλο μας
0: το έξω και τις πετάμε από τον μπαλκόνι.
1: Τι?
0: Ας τον από κάτω.
1: Τι? Δεν τις σκοτώνουμε. αυτό θέλω να πω.
0: Καταρχάς, άμα πατήσεις την κατσαρίδα, μπορεί να έχεις στο παπούτσι σου τα αυγά της. Και μετά θα πας στο σπίτι και μετά θα έχεις
1: 9 κατσαρίδες.
0: Ναι, θα έχεις τα παιδάκια της κατσαρίδας.
1: Πετάω και το παπούτσι. Το πετάω στον από κάτω. Χαράρ τα κλειδιά, ζαρ.
0: Καινούργια παπούτσια.
1: Το χειρότερο είναι να στηριχθείς πάνω στην κατσαρίδα, να σηκώσεις το πόδι και να μην είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, συνήθως δεν είναι.
1: Ξέρεις τι κάνουν, τα λέμε σε λίγο.
0: Θα σου πω εγώ, τώρα θα φέρω και τους φίλους μου.
1: Τώρα θα σου πω, κουμπανιός FC, ερχόμαστε.
0: Τώρα πού είσαι κουμπανιός, λοιπόν, μία 34χρονη στην Αυστραλία, ναι. Που ξέρεις εκεί είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Δεν υπάρχει Αυστραλία.
0: Γέννησε τετράδημα.
1: Ευτός.
0: Πανομοιότυπα. Mm-hmm. Φωτοτυπία δηλαδή, κανονική έτσι. Τα οποία συνελήφθησαν φυσιολογικά.
1: Τι λες τώρα.
0: Και τετράδημα παιδιά έφερε στον κόσμο 4 υγιέστατα κοριτσάκια χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση, πώς το λένε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, όχι, κανονικά. Η Έμιλη, η Χάριετ, η Κάθριν και η Αλέξα.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Σπορ FM Πάτρας.
14: Κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άντρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ΔΕΗ και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
15: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
15: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
15: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, από άδεια ταξί πάει για άδεια λεωφορείου, Μαρία Αυστραλός. Άδεια λεωφορείου.
1: Σας είχε αγγίξει αυτή η είδηση με τα τετράδημα από τέσσερα παιδιά που κάνανε 8. Είναι μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια. Και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι 4, τι 5. Τώρα τι 4, τι 8. Αου.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η ωραία Ελένη, λέει. Δεν ξέρω, η Μενεγάκη.
2: Ω, τι κάνουνε τώρα.
0: Ελένη Ράντου.
1: Γιατί πρέπει να είναι Ελένη, Ελένη.
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ποια θα μπορούσε να.
1: Ή ποια.
0: Ποια θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να. Η Λουκά. Να πα και να γίνει ο πόλεμο για τη Λουκά. Τροπή σα, τροπή. Δεν υπήρχε χριστιανισμό.
1: Ναι. Όχι, δεν τα αναγνωρίζει αυτά. Γιατί είναι...
0: Όχι, δεν υπήρχε, ήταν και πριν το χριστιανισμό. Οπότε δεν στέκει ιστορικά, Μαρία. Ποια θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη. Άλλη, ποια θα μπορούσε να είναι.
1: Σοφία Θεοδωράκη.
0: Ναι, ρε, αλλά δεν θα έφευγε από εκεί. Τώρα τι κάνετε. Αλλάζω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σκέφτομαι διάφορες που θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη.
1: Ας πούνε οι ακροατές, ρε παιδί μου, αφού δεν τους άρεσε αυτή που...
0: Νουόγκο, πώς είναι, Νοπίτα. Λουπίτα, αλλά πολύ, εγώ πέρασα ώρα. Το είδες, Κυριακό?
1: IMAX. Σου άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ καλές
0: πολύ ωραία ταινία, μωρέ, τώρα. Δεν θα κάτσω τώρα.
1: Και ότι περνάει πάρα πολύ εύκολο το
0: βιβλίο. Πάρε το βιβλίο του Ομήρου και διαβάσε.
1: Ψήνομαι και εγώ να τη δω την άλλη εβδομάδα. Να έχει φάσει.
0: 178 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
3: Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι η ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι, Ραμόνα, ναι.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
3: Έβαλα την αδερφή μου να σφάξει τη Βασιλιά.
1: Ναι.
3: Τη Μενέλα, όπως τη λένε. Και για μένα γεννησέρνη καράβι.
1: Εσύ τις βγάζεις τις κατσαρίδες έξω από το σπίτι.
3: Τις κάνω σάλτσα. Τις περνά από τη σίτα. Βγάζουν επίγευση. Δεν τολμάνε. Είχε έρθει ένας γκόμενος εδώ.
1: Ναι.
3: Που μου έκανε τέτοιο.
1: Τι σου έκανε.
3: Αρπεντόμωση. Μου έκανε αρπεντόμωση και μου είπε ούτε ποντίχια εδώ. Λέω δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι σε φώναξα. Και... Μια εβδομάδα είναι εκεί. Στο φωταγό. Του πετάω νερό. Φάει. Βρει φορβεντέτα. Δεν φεύγει.

0: Το κλέριξε κόκκινο. Έλα, τα κλέβετε τώρα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν κάναμε πλάκα. Λέει, κάνετε πλάκα για Ιφαντίνο. Όχι, ο Τραμπ προωθεί τον Ιφαντίνο για επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ρε παιδιά,
0: ορίστε με μια κόκκινη του Μπαλογκάν. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μια κόκκινη του Μπαλογκάν. Τι θα μείνει σε αυτό το πόστο, δηλαδή. Δεν πρέπει λίγο να ανέβει.
0: Είναι πάρα πολύ φίλοι πλέον. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούν σίγουρα για κάτι πολύ άμεσα. Έχει ο Τραμπ μεγάλο θαυμασμό για την δουλειά που έχει κάνει ο Ιφαντίνο και αυτή τη στιγμή τον προωθεί για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, είχαμε και μια επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για την επαφή της Ιταλίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό
0: τρόμαξε.
1: Φρόντισε να ρίξει έτσι ένα διαφορετικό φως στην υπόθεση. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τον Γκουαρδιόλα. Ενώ είπε ότι εξετάζει και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σωστό και σημαντικό να ανοίξουμε έναν διάλογο και να τον διατηρήσουμε ζωντανό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για έλλειψη σεβασμού, λέει, εκτίμησης για τους υπόλοιπους υποψηφίους, επειδή έχουν ξεκινήσει και άλλες συζητήσεις με άλλους προπονητές. Εντάξει, είναι μέσα σε αυτά και το οικονομικό σκέλος. Καθώς ο Γκουαρδιόλα φέρεται να αμοιβόταν με περίπου 24 μίρια ετησίως στη City.
0: Τίποτα, είναι κάτι το οποίο εύκολα. 5 εκατομμύρια κάτσιο Πέπε. 4 ευρώ η μία.
1: Υπάρχει, λέει, ένα συγκεκριμένο budget, αλλά γίνονται και εξαιρέσεις άμα χρειαστεί να βάλουμε για κάτι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Κόντε. Εγώ Κόντε. Κόντε.
0: Επόμενος πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μπάμπης Τενές. Πρώτη εδώ. Μιλήσαμε πόη, όλα τα παιδιά πάλεψαν.
1: Μου ήρθε ο θάνατος, λέει, με την πίτσα ριδόση, πελεγιώτα.
0: Φοβερός Μπάμπης Τενές, πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένας τέλειος πλανήτης, παιδιά. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Πιστέψτε, πραγματικά το λέω, στους εαυτούς σας. Μπορεί να γίνουν θαύματα. Γίνονται πράγματα, τα βλέπετε γύρω σας, που δεν έχουν καμία λογική. Οπότε όλοι μας μπορούμε να καταφέρουμε το ανίκητο, αυτό που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και πλέον,
0: γίνεται παγκοσμίως αυτό.
1: Αυτό, ναι, και πλέον αυτό που λέει και ο Τσούβι. Δεν υπάρχει τίποτα που να λες αποκλείεται να γίνει.
0: Όλα γίνονται.
1: Hold my beer είναι.
0: Με την αυτοαναφορικότητα γενικά στο, τι να σου πω, στο μέγιστο βαθμό, όλα μπορούν να γίνουν. Ο καθένας είναι ό,τι να είναι.
1: Και επίσης, πόσα πράγματα, είτε ειδήσεις είτε βίντεο, βλέπουμε πλέον που λες αποκλείεται, είναι AI. Και τελικά είναι, δεν είναι. Mm-hmm. Και τελικά είναι το αντίθετο.
0: Mm-hmm. Oh. Τάκης Λεμονής, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Θα δούμε έτσι τις ανάγκες των κρατών και θα δράσουμε ανάλογα για να μην έχουμε πάλι κατάσταση IMF. Γίνεται αυτό, μάλλον.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται. Δηλαδή στη θέση του Ιφαντίνου ποιος θα πάει? Ο Τσάρλι. Με ονομάδες, 3-5-2, δουλειά. Ο Τσάρλι να πάει.
1: Εγώ σήμερα θα πάω να δω Μπισμπίκη σε Θερινό, λέει κάποιος. Ωραία. Να αντικουνουπικό να βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θερίζουνε. Αυτό.

0: τα λες άμα να πιάσει και το στοίχημα. Όχι όλα, δεν γίνονται όλα. Περιμένω. Ο Βίνι έφτιαξε το πρόσωπό του. Βινίσιωσε, λέει κάποιος. Ωραία. Το δεχόμαστε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Το δεχόμαστε.
1: Επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών.
0: Δεν τρέπεστε το να το τρυπήσετε. Δεν τρέπεστε
1: και
0: να
1: τι
0: το
1: ανακάλυψαν.
0: Ουίσκι.
1: 28 άγνωστους ιούς.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε, τρυπάς τον πάγο.
1: Πες με εσύ. Πες με εσύ. Ότι δεν είχαμε αρκετούς ιούς.
0: Α, ωραία. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν. Όλα τα παιδιά ξεπάγωσαν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο τρυπάς πάγους, ρε φίλε.
1: Οι παγετώνες λειτουργούν σε μια φυσική χρονοκάψουλα. Οκ, okay, εντάξει. Σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς, ιούς κτλ.
0: Μας κοροϊδεύετε τους χειμωνάκηδες. Μας κοροϊδεύετε.
1: Ωραία. Μπράβο τώρα. Μπράβο. Ωραία. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ανακαλύψουμε.

0: θα έβρισκα καλό, προσπαθήστε ξανά, ευχαριστώ. Μην συντονισμένοι.
1: Μην βάζετε το προηγούμενο.
0: Ναι. Ο δικός δεν ισχύει.

0: στον Τάσο από Ιαπωνία. Σήμερα λέει έχει 34 βαθμούς με αίσθηση 44. Άρα έχει 44.
1: Ρε φίλε, ποιος θα παρεξηγηθεί να
0: πούμε. Ο Φαρενάιτ. Ναι. Άρα έχει 44, παιδιά. Αυτό feels like. Ό,τι feels like έχει, τελείωσε. Όχου. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι έχουμε εμείς.
1: Τι έχουμε, Μαρία.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε box.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχετε παρατηρήσει πλέον ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών κτλ. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον τηλεφέρα από τη χαρά σου, μην το κάνεις όμως. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελίες στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν, Μαρίος, εκεί?
0: Πώς έφτασαν?
1: Δύσκολα.
0: Πολύ πόντα.
1: Όχι. Α. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ειδικά ψυγεία για να έρθουν ολόφρεσκα για σένα. Το μόνο που κάνεις είναι να τα μαγειρεύσεις έτσι και να καλέσεις και εμένα, μα θες. Ένα ψαράκι.
0: Εννοείται, ένα ψαράκι θα τρως. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, βέβαια θα πεινάω σε μια ώρα.
0: Αφού είναι φρούτο.
1: Ισχύει. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όλοι χρειάζονται κάποιον. Όλοι χρειάζονται κάποιον. Για να γνωριστείς με νέες ιδέες πρέπει να σπάσεις τον πάγο.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Ξέρουν οι επιστήμονες, οι πανεπιστήμονες τι κάνουν. Εντάξει.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη από Animal Print για τα δώρα. Μας έφερε δωράκια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τις μπλούζες των παραστάσεων, σε σένα έφερε κάτι με Liverpool.
1: Όχι, Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Μέση Μαραντόνα.
0: Έλα.
1: Τρία μπλουζάκι.
0: Για τον Κυριάκο έχουμε Μπαρτζόκα Μπολ. Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Oh, πολύ καλό.
0: Και για το Ρίλο έχει άλλη με Τσέλσι. Θα την αφήσουμε έξω.
1: Ευχαριστούμε πάρα,
0: για
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να την πάρει κάποιο άλλο.
1: Είναι το απόγευμα ο Ρίλος, το ξέρεις έτσι.
0: Το ξέρω,
1: τον
0: το άκουσα
1: χθες. Άλλα πουλάκι μου. Μπουρναζιώτικες καλησπέρες. Ο παπουτσωμένος γάτος. Ωραία. Καλημέρα, ξύπνησα, έβαλα το ραδιόφωνο, σας άκουσα. Πήγα γυμναστήριο, γύρισα, εσείς ακόμα εδώ. Δεν έκατσες και πάρα πολύ στο γυμναστήριο.
0: Ναι. Πολύ γρήγορα τα
1: έκανες. Δεν έκατσες και πάρα πολύ.

0: Ήταν η ώρα, ο εξαδάχθυλος, ο Γκιγέρμο Τσό αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Ο Μάξης Παπασημακόπουλος με περούκα φεύγει σε ηλικία στα 41, έτσι. Πολύ αγαπητός. Πίστευες ότι μόνο στα Μουντιάλ εμφανίζεται, ότι δεν είναι άνθρωπος για σύλλογο, ότι φοράει. Βγαίνεις, του λένε, βγαίνεις.
1: Σε έξι.
0: Εξαδάχτυλος, βεβαίως.
1: Ο Μάκης εννοείται.
0: Ο Μάκης.
1: Έχει έξι από τη μία και έξι από την άλλη.
0: Είναι ο Βένομ, έχει εννιά στο πόδι. Ο Μάκης. Είναι ο εννιαδάχτυλος. Λοιπόν, ο Τσόα λοιπόν κρεμάει τα γάντια του για πάντα. Στο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Τσεχία 3-0 για το Μεξικό. Ήταν το τελευταίο. Πέρασε στο παιχνίδι για 12 λεπτά, Μαρία. Έτσι μέτρησε 12 παιχνίδια έχοντας 5 clean sheets σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Τελευταία το ομάδα η Κυπριακή ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ πέρασε από τη Μάναγα στα Αντάρ Λιέης και γενικά στο transfer market ήταν πολύ ψηλά. Και το μήνυμά του πολύ απλό: ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Και εγώ είχα δει όνειρο ότι με κεράτωνε κάποια και ήταν αλήθεια, να ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν φανταζόμουν, είπε, πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ να κοιτάξω πίσω με περηφάνεια και να πω: ευχαριστώ την οικογένειά μου, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού. Παίρνω μαζί την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό. Έχει κι άλλο. Ό,τι ζήσαμε. Δεν ήταν σύντομο, ρε φίλε. Όχι, δεν φταίει εσύ. Κατεβαίνω και έχει κι άλλο. Αυτό δεν είναι σύντομο. Ό,τι ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το στερήσει. Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για τόσα πολλά. Όμως από εκεί και πέρα.
1: Και κλείνοντας.
0: Κλείνοντας.
1: Πάντα. Όταν λέει κάποιος πολυλογό.
0: Για να μην στα πολυλογό είναι όταν στα έχει κάνει Ζέπελη. Όταν σου πήγε να μην στα πολυλογό, έχει ήδη πολυλογήσει.
1: Δεν έχεις ακούσει ούτε τα μισά. Έχεις αρχίσει να ακούς.

0: Έχει δίκιο κάποιος. Λέει, δεν θα ήταν τέλειος για γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο Ράπτης?
1: Ναι.
0: Ναι, θα ήταν. Θα ήταν, θα ήταν.
1: Λοιπόν, μια άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91, τα ξημερώματα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντάξει, μια απώλεια που έχει γράψει μεγάλη ιστορία η Μέρι Λίντα. Στο τραγούδι, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Πάντα ήταν αξιοπρεπής. Πάντα, εγώ τη θυμάμαι δίπλα στο Μανώλη Χιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Περασμένες μου αγάπες. Και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους δικούς τους δικούς της ανθρώπους. Ναι, είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, Μαρία.
0: Ναι.
1: Τεράστια Μέρι Λίντα. Τεράστια.
0: Με κυνηγού.
1: Ναι. Τεράστια. Και εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι συνεργάστηκε με Μίκη Θοδωράκη, με Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Συλληπιτήρια στους οικείους της. Συλληπιτήρια στους οικείους της.

0: Δεν ξέρω.
1: Του Γιάννη Σταθερόπουλος με φωνή πεσχέση, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Και γίγαντα στα μπάκος απ' έξω. Λάμπει το κεφάλι του με γκρι χρώμα, με σοφία και αγάπη.
2: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με πολύ κέφι. Γενικά σήμερα ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι κεφάτος. Μετά είμαστε εδώ όλοι.
0: Είναι εδώ Βάιος. Βάιος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ Βάιος. Είναι εδώ Βάιος. Ο Τσόχος, όχι.
2: Αγνοείται η τύχη. Thumb down.
0: Ναι. Κέσσαρας.
2: Είστε όμως έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Με ματιάξανε.
2: Σε φάγανε. Το story. Το story.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τι ωραίο που το έδεσες ρε Κυριάκο. Το πιάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
2: Άντε, τα λέμε. Γεια σας.
0: Τα λέμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρωτο...
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
10: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Καλημέρα σε όλους. Τι είναι και αυτό, Παναγία μου, δεν μπορώ. Τι ζέστη είναι αυτή. Μόνο εγώ, δεν νομίζω να ζεσταίνομαι μόνο εγώ, όλοι. Το είπαμε. Σήμερα είναι τα δύσκολα.

Εδώ είμαστε. Sport FM Πάτρας 96,3, παρέα μέχρι και τις 11 θα κάνουμε. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Είναι, ρε παιδί μου, δύσκολη μέρα, γιατί είναι που είναι η ζέστη. Εντάξει, το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει και τους 40, λένε οι 39-40, λένε οι πληροφορίες και οι προγνώσεις, όχι πληροφορίες, προγνώσεις. Αλλά είναι και αυτή η σκόνη που έχει κάνει την εμφάνισή της, νομίζω από χθες. Για όσοι το είδατε ψηλά στον ουρανό, δεν ήταν καθαρός ουρανός. Και η σκόνη κάνει ακόμα πιο αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Και εντάξει, θέλει λίγο υπομονή, μέχρι σήμερα θα είναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και για τον καιρό. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα, φτάσαμε Τετάρτη 22 Ιουλίου πραγματικά, δεν θέλω να το πιστέψω. Της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, της Αγίας Μαρκέλης και του Οσίου Μενελαού. Άρα γιορτάζει η Μαγδαληνή, η Μάγδα, η Μαγδούλα, όλα αυτά τα ονόματα, η Μαγδάλο, η Μαριλένα, η Μαριαλένα, η Μαρία Ελένη, η Μαρκέλα, η Μαρκελή και ο Μενέλαος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Η δύση του ηλίου είναι 13 λεπτά πριν δείξει το ρολόι 9. Αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Το είπαμε, μετά του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Βέβαια θα αργήσει λίγο να γυρίσει ο καιρός αλλιώς, γιατί από αύριο γυρίζει ο καιρός. Θα σας πω τώρα. Η σελήνη είναι 8,2 ημερών. Πλησιάζουμε προς την επόμενη πανσέλινο και πιο σημαντική πανσέλινο, αυτή του Αυγούστου. Γιατί η πανσέλινο και είναι ωραία, δηλαδή τραγούδι.

Τώρα, στην πιο δύσκολη φάση μπαίνει σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει ήδη τη χώρα τις τελευταίες μέρες, πέρα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν σε κάποιες περιοχές, έτσι όχι στην Πάτρα, στους 43 βαθμούς τοπικά αναμένονται και άνεμοι έως 6 μποφόρ. Αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ του καιρού, όπως αναφέρουν και οι μετεωρολόγοι, εκτοξεύει και τον κίνδυνο για φωτιά στην κατηγορία 5 για 3 περιφέρειες. Μιλάμε για την Αττική, τη μισή Στερεά Ελλάδα και τη μισή Πελοπόννησο. Ναι, έτσι θα είναι ο καιρός, μην μπερδευόμαστε, ούτε να λέμε αυτά. Μέχρι 39 δείχνει στην Πάτρα. Καλημέρα καταρχήν σε όλη την Πάτρα, στις γύρω περιοχές, στις γειτονιές, στην Αύπακτο, τα λέω και λίγο διαφορετικά, μην λέμε τα ίδια συνέχεια, στο Αντίριο, εκεί στα παιδιά που έχω πάει μόνο μια φορά φέτος. Δεν έχω προλάβει, αλλά θα πάω για μπάνιο και εκεί. Επίσης καλημέρες στον Πύργο και στο Αίγιο και στο Αίγιο και στις γύρω περιοχές. Να είστε καλά παιδιά από όπου μας ακούτε, έτσι. Υπομονή, μην το καταλαβαίνω. Και μάλιστα είδα τώρα, Θόδωρε, ότι μέχρι τις 12:00 θα είναι οι εργασίες, απαγορεύεται από εκεί και πέρα για χειρονεκτικές εργασίες που γίνονται, έτσι. Κάποιος τέλος πάντων που, ναι, που κάνει οικοδομή και τα λοιπά, πρέπει να φύγουν μία η ώρα, αλλιώς υπάρχουν θέματα.

Δεν έβαλε αυτό το τραγούδι τυχαία. Έτσι, ο Θόδωρος, ακούτε Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σκόρπισε σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν σε γεροκομείο, έτσι νομίζω, στο γεροκομείο Αθηνών. Αλλά γενικά ήταν έτσι μαχήτρια και νομίζω αξιοπρεπέστατη, έτσι τραγουδίστρια. Κυρία που λέμε, ήταν κυρία. Η μεγάλη κυρία λοιπόν του ελληνικού τραγούδιου έφυγε από τη ζωή. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι, έτσι.

Λοιπόν, καλημέρα, έλεγα και στο TikTok. Εχθές το βράδυ, αυτό έλεγα και στο δωρεό, λέμε για ζέστη, ρε παιδί μου, και αναζητάς όσο μπορείς, τέλος πάντων, μια ανάσα δροσιάς. Εχθές το βράδυ ο δρόμος με έφερε στον Ψαθόπυργο, πήγαμε μέχρι τον Ψαθόπυργο. Είχε ζέστη. Δεν κάνω πλάκα. Είχε αέρα και είχε ζεστό αέρα. Δηλαδή μετά τις 11.30 εκεί στον Ψαθόπυργο που έκατσα, άρχισε να πέφτει λίγο θερμοκρασία. Γιατί τώρα τα λες πάμε στον Ψαθόπυργο, δίπλα στη θάλασσα. Περιμένεις να και λίγο. Φαντάσου τι γινόταν στο κέντρο της Πάτρας εκείνη την ώρα που είχε ζέστη στον Ψαθόπυργο. Ήρεμα παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα. Πάμε τώρα στα αυριανά, γιατί σήμερα ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 και η αίσθηση αργά το βράδυ θα είναι υψηλή θερμοκρασία, θέλει λίγο προσοχή. Από αύριο το θερμόμετρο κάνει βουτιά στους 30 με 31 βαθμούς και την Παρασκευή θα έχουμε έτσι πτώση της θερμοκρασίας που θα διατηρηθεί και για μέχρι τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα μην περιμένετε πάρα πολύ ζέστη. Θα έχει με ένα μακάτι στον ήλιο, θα έχει ζέστη, εννοείται. Αλλά γενικότερα θα κάνει μια βουτιά το θερμόμετρο. Δόξα τω Θεώ, ίσως μας... Γεια σου ρε Αντωνό. Ίσως, ξέρεις, μετά από πάρα πολύ ζέστη θες και λίγο μια δροσιά, αλλά πόσο να διατηρηθεί. Βλέπω εδώ δηλαδή μετά από τη Δευτέρα πάμε πάλι στα 36άρια. Πάλι. Κοίτα Θόδωρε, πάλι. Εντάξει, πόσο θα κάνει ζέστη ακόμα. Να κάνει ένα μήνα. Ένα μήνα σίγουρα. Και μερικές φορές άμα αργεί, κάνει και το Σεπτέμβριο ζέστη. Είναι η αλήθεια. Κάνει. Λοιπόν, πάμε στα νέα, αφού θέλετε νέα τώρα. Θέλετε τι για την Παναχαϊκή, τι θέλετε. Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης έκανε την συμφωνία με την πατρινή ομάδα. Χαμός έγινε στο TikTok, στα social και τα λοιπά της ομάδας. Και έγινε χαμός, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο Ανδρέας ο Βασιλόγιαννης είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις σε Super League 1, Super League 2, οπότε δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη αυτή η μεταγραφή γενικότερα και από τους φιλάθλους Παναχαϊκής και από το φιλάθλο κόσμο, έτσι, τον ποδοσφαιρικό κόσμο, ο οποίος αναγνωρίζει και την προσπάθεια της Παναχαϊκής και των καινούριων, ας πούμε, δεν θα έλεγα ιδιοκτητών ακριβώς, αυτών που ρίχνουν τα χρήματα τέλος πάντων να φτιάξουν την ομάδα και να πρωταγωνιστήσει και να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Δεν θα είναι εύκολο, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Αλέξης χθες, ο Διγενής, ότι όλοι το έχουμε ξεγράψει, ίσως και εγώ μέσα μου λέω ότι έλα τώρα σιγά, τώρα θα κάνει πλάκα η Παναχαϊκή στην κατηγορία. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Γιατί άμα πας με αυτό το σκεπτικό, μπορεί να την πατήσεις. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Και την ίδια την Παναχαϊκή το έχουμε δει άπειρες φορές. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα. Ακούς την εκπομπή, ναι, τώρα που πήγα 10, ακούς, όταν ήμουν 8 ή 9, πού να ξυπνήσει το παλικάρι εδώ, πού να ξυπνήσει. Πρέπει πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε 1 και 2 η ώρα, δηλαδή πραγματικά απορώ. Θα μου πεις, μπορεί να δουλεύουν βράδυ. Ξέρω και πολλούς που δεν δουλεύουν και καθόλου και ξυπνάνε 3 το μεσημέρι. Και σου λένε με το που ξυπνάνε, Θόδωρε, έχουν κοιμηθεί 10 ώρες, σου λέω, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Και εγώ τι να πω δηλαδή που κοιμάμαι 5 ώρες. Σήμερα, άκου, Θόδωρε, να το πιστέψεις, σήμερα είχα βάλει κοιμήθηκα 12.30 μία παρά και είχα βάλει το ξυπνητήρι κανονικά 6 και 10 να σηκωθώ. 5 και 5 πετάχτηκα και δεν μπορούσα να ξανακοιμηθώ με τίποτα. Ωραίο, Να δω πως θα βγει η μέρα όμως. Αλλά η μέρα βγαίνει, η νύχτα δεν βγαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Και οι ιδιοκτήτες, λέει, ακούν. Θα σου φτιάξουν τα θεωρία. Εντάξει, δεν θα φτιάξουν μόνο τα θεωρία, φίλε. Επειδή λες για τα δημοσιογραφικά, καλά, τα δημοσιογραφικά πρέπει να τα φτιάξουν γιατί δεν είναι δημοσιογραφικά. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από δημοσιογραφικά. Δηλαδή, όταν λες δημοσιογραφικά, δηλαδή πρέπει να έχεις μέσα τα απαραίτητα πιο σημαντικά. Ρεύμα, φως. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για κλιματισμό, μην ζητάμε τώρα και πάρα πολλά. Έστω αυτά, να έχει ρεύμα και να μην μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Αυτό, άμα μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό, εγώ δεν έχω θέμα. Και καρέκλες και ένα... Ούτε πολυθρό να ζητάμε. Μία απλή καρέκλα και να είναι καθαρά. Μπορούμε. Αυτό, δεν ζητήσαμε τίποτα. Γιατί όποιος πάει, είναι από καρδιωτική κατάσταση. Καλά, στα αποδυτήρια βλέπω ότι τα ξυλώσανε. Πάμε για πολλές εργασίες, ανακαίνιση κτλ. Με πολλά πράγματα να γίνονται εκεί. Έχουν όρεξη, έχουν λεφτά οι άνθρωποι, οπότε καλά κάνουν. Τι έγινε, παιδιά? Γιατί κάποια σχόλια φιλτραρίστηκε εδώ πέρα, τι έγινε?

Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να ρίξουν τα λεφτά, ωραία τους λεφτά, μου θύμισε από την ταινία, έρχονται λέει με και αφήνουν τα ωραία τους λεφτά, έρχονται με την προοπτική να μείνουν για τρία, πολλά χρόνια τέλος πάντων όταν κάνουν τέτοιες εργασίες. Βέβαια, παιδιά, εντάξει, τώρα το γήπεδο αυτό, ό,τι lifting και να κάνεις, κακά τα ψέματα, υπάρχει φθορά του χρόνου, είναι πολλά τα προβλήματά του και στατικότητας και όλα αυτά που τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, και βέβαια μακάρι να μπορούσε να γίνει τελείως ανάπλαση από την αρχή, δηλαδή όπως γίνονται και σε άλλα γήπεδα. Ας ελπίσουμε το κράτος κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί και σε αυτό το κομμάτι, έτσι, να στηρίξει και να βοηθήσει, όχι να βάλει όλα τα χρήματα, αλλά να στηρίξει. Γιατί και η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Κάπου διάβασα για το Ηράκλειο ότι μας ανταγωνίζεται, αλλά όχι, με επίσημη νομίζω καταγραφή η Πάτρα είναι στην τρίτη θέση και το Ηράκλειο στην τέταρτη.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίχτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα 2610 27 0551.

Και η Παναχαϊκή δεν τελειώνει εδώ, καθώς αναμένονται τις επόμενες ώρες και άλλες ανακοινώσεις. Βέβαια, πάνω κάτω τα ονόματα τα γνωρίζουμε. Το μόνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν τελικά ο Παπατόλιος θα είναι 100% παίκτης Παναχαϊκής, όπως όλα δείχνουν θα είναι. Με όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχουν ξεσηκωθεί από μερίδα, όλων, λίγων, πολλών, δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που αντιδρούν, αδιάφορο, κάποιοι το θεωρούν και αδιάφορο. Ναι, ίσως ο Παπατόλιος λοιπόν αποτελέσει το επόμενο μεταγραφικό χτύπημα για την πατρινή ομάδα και φυσικά πάντα η αναζήτηση του αριστερού μπακ. Έτσι και στην Παναχαϊκή αφήνουν και μία-δύο προστίκες, έτσι πινελιές προς το φινάλε, γιατί παιδιά θα προκύψουν ευκαιρίες και από παίκτη Super League 2. Αλλά και γενικότερα πρέπει να ξέρεις και τι θες. Γιατί ενώ ήρθανε παίχτες, με σταματάνε πολύ στον δρόμο, μου λένε ναι, ήρθανε παίχτες, αλλά τους λέω το ίδιο, καλημέρα Δημήτρη. Πρέπει γι' αυτό να γίνει ομάδα. Αυτό το μείγμα παιχτών πρέπει να γίνει ομάδα. Και μου είπε κάποιος, λέμε ότι σιγά την ομάδα, μόνο με την προσωπικότητα και δεν είναι έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θες δουλειά για να γίνει όλο, για να θέλει δουλειά η ομάδα για να γίνει. Έτσι όπως θέλει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Θα δούμε παιδιά, να δούμε και τις τελευταίες προσθήκες, ποιες θα είναι. Θα έρθουν και οι ξένοι τώρα που είναι, δεν έχουν ενταχθεί ακόμα, γιατί Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Δευτέρα απόγευμα στην Αγιά, φαντάζομαι με κόσμο, με ανοιχτές τις πόρτες. Θα θέλει η Παναχαϊκή και οι καινούργοι ιδιοκτήτες, πάντα εισαγωγικά ιδιοκτήτες, έτσι, που τρέχουν το management, αν θέλετε, να έχουν κόσμο. Και ο οποίος κόσμος ανυπομονεί να δει. Να δει κάτι καινούριο, να δει κάτι που να το κάνει να πάει στο γήπεδο, να στηρίξει, να πάρει στήριο διαρκείας. Να δούμε και πώς θα πάνε και τα διαρκείας. Ναι, σε αυτό Γιώργο έχει δίκιο, ότι όντως ήρθαν νωρίς, λέει ο Γιώργος φέτος, τουλάχιστον οι περισσότεροι παίκτες. Ναι, δεν ψάχνεις τώρα, ξέρω εγώ, τέλος Αυγούστου, μέσα Αυγούστου να βρεις παίκτες. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ότι η Παναχαϊκή κινήθηκε γρήγορα και έκλεισε τους παίχτες. Θα μου πείτε, είχε και λεφτά για να τους κλείσεις. Γιατί δεν τους κλείνεις έτσι αυτούς. Γιατί ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε πέρσι στη Super League 2, για να τον φέρει στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να πληρωθεί. Δεν θα έρθει έτσι. Λογικό δεν είναι? Ναι, λέει, πρωτόγνωρο για την Παναχαϊκή. Ναι, είναι πρωτόγνωρο αυτό. Βέβαια, όλα αυτά, Γιώργο, είναι θεωρητικά. Κανείς με αυτούς τους παίχτες δεν μπορεί να σου πει ή να σου εγγυηθεί ότι η ομάδα θα ανέβει. Γι' αυτό χαμηλούς τόνους από όλους, για να δούμε τι θα γίνει. Θα κρυθεί η ομάδα μετά την προετοιμασία. Εγώ μετά από ένα δίμηνο θα την κρίνω, να σου πω ότι αυτή η ομάδα θα ανέβει τρένο. Μην βιαζόμαστε, μην προτρέχουμε και φάμε τα μούτρα μας πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που θα τα φάμε. Τουλάχιστον να το ξέρουμε από πριν ότι μπορεί να γίνει αυτή τη φορά. Αν και υπάρχουν παίχτες μέσα και προσωπικότητες που πώς θα το κάνουμε ρε παιδιά, είναι διαφορετικό το επίπεδό τους. Γιατί δεν χρειάζεται καν να τους πω εγώ, εσείς και τα λοιπά. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και αυτοί οι παίχτες ήρθανε για αυτό το σκοπό. Γιατί αν καταφέρουν να ανεβάσουν την ομάδα, στα υπέρ τους θα είναι. Είναι και ο Βασιλόγιαννης, είναι ένα παιδί το οποίο έχει, εντάξει, μπορεί να έχει φύγει από πολύ μικρός, αλλά μέσα του έτσι ήθελε να παίξει για την ομάδα της περιοχής του. Και αυτά τα παιδιά που είχαν ξαναζήσει τα αποδυτήρια, τον κόσμο, θέλουν να το ξαναζήσουν, γι' αυτό και ήρθανε. Άλλοι ρε παιδί μου για τους δικούς τους λόγους δεν έμειναν, άλλοι δεν τους ήθελαν, είναι εντάξει, οκ, δεν είναι σεβαστό κι αυτό. Μιλάω για το περσινό ρόστερ. Έφυγαν. Η ομάδα που φτιάχτηκε για ένα και μόνο σκοπό. Να διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2. Μακάρι, εδώ είμαστε, να στηρίξουμε. Αρκεί να δούμε, έτσι, πρέπει να δούμε πρώτα. Εγώ δεν κρίνω άμα δεν δω. Και το έχω πει χιλιάδες φορές από εδώ.

Βλέπω αρχίζουν και παίρνουν μέτρα για τον καύσωνα που πλήττει την χώρα μας. Κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις νωρίς, κλείνουν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες νωρίς. Έχουμε απαγόρευση και στο Λυκαβητό. Είναι γενικά παίρνουν μέτρα γιατί η ζέστη θα είναι αφόρητη σήμερα. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μην μετακινηθείτε αν δεν χρειάζεστε. Αν δεν χρειάζεστε. Γιατί μιλάμε για θερμοκρασίες που θα περάσετε, κύριε. Περάστε.

Τι λες Γιώργο, χαμός θα γίνει στην πρώτη. Θα δούμε. Μπορεί να γίνει χαμός όντως, γιατί ο κόσμος βλέπω ότι έχει ενθουσιαστεί. Καλά το βιντεάκι χθες, Θόδωρ, δεν ξέρω αν το είδες για το Βασιλόγιανο και τα λοιπά, σάρωσε. Και παιδιά, αυτό είναι η πραγματικότητα όμως, τα έχουμε πει. Δεν είναι ότι ακούω πολλούς που λένε μόνο η Παναχαϊκή πουλάει. Ναι, προφανώς μόνο η Παναχαϊκή πουλάει, γιατί είναι τέτοια η δυναμική της. Όχι μόνο η Παναχαϊκή όμως, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά ο κόσμος βλέποντας κάποια πράγματα να γίνονται θετικά προς τη σωστή κατεύθυνση ανταμείβει αυτή την προσπάθεια. Οπότε λογικό είναι να παρασένει όλους προς τα πάνω. Τα έχουμε πει, όσο είσαι κάτω θα μείνουν όλοι κάτω. Όσο η Παναχαϊκή ανεβαίνει θα τους πάρει όλους προς τα πάνω και θα βελτιώσει πολλά πράγματα. Μια άνοδος Παναχαϊκής. Μιλάμε πάντα για τη Super League 1, παιδιά. Εντάξει, Super League 2 δεν μου λέει κάτι να είναι. Όταν θα ανέβει η Super League 1 θα το καταλάβετε πώς θα αρχίσουν σιγά σιγά όλα να πηγαίνουν προς τα πάνω. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Θόδωρε. Σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM.
10: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Θα πάμε λίγο στο πόλο. Έτσι, θα αλλάξουμε λίγο άθλημα. Θα μιλήσουμε με τον Θανάση τον Κοντάκο. Θα μιλήσουμε για ΝΕΠ. Έτσι στο ναπόϊχο, ας πούμε, της κατάκτησης της Silver League K14 στην κατηγορία Mini Παίδες. Γύρισαν τα παιδιά έτσι από τη Θεσσαλονίκη με την πρωτιά. Να μας πει έτσι τι αποκόμισε η ΝΕΠ, για τις εμπειρίες των παιδιών και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στο μέλλον. Έτσι, εμείς χαιρόμαστε κάθε φορά όταν βλέπουμε τέτοιες επιτυχίες. Υπάρχει ελπίδα, αυτό λέμε, και τα παιδιά μας είναι στον αθλητισμό και δεν είναι έξω και τα λοιπά. Και ο Θανάσης ο Κοντάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, έχει την δική του πορεία. Τον έχουμε? Ναι, Θανάση, Νικό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να μιλάμε στον Νικό τώρα, εντάξει, το μιλάμε στον Νικό, δεν μ' αρέσει ο πληθυντικός. Λοιπόν, έλεγα τώρα για την επιτυχία σας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για πες μας τώρα εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό και τι ήταν ακριβώς για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ήταν η κατηγορία του Silver League, δηλαδή είναι τρεις κατηγορίες, Golden, Silver και Bronze. Η Golden είναι η πρώτη, 1 με 8 θέσεις, η Silver που ήμασταν εμείς ήταν 9 με 16 και η Bronze ήταν 17 με 24, ενώ στο σύνολο οι ομάδες είναι γύρω στις 52 ομάδες, αν θυμάμαι καλά. Οπότε εκεί πηγαίνουν οι καλύτεροι, ας πούμε, στις τρεις πρώτες αυτές τις κατηγορίες, βάσει κατάδεξη των αγώνων από τα αποτελέσματα. Εμείς στη δεύτερη φάση κάναμε κάποια λάθη, δεν μας βγήκε το παιχνίδι και πήγαμε στη Silver League. Ήταν μεγάλη διαφορά Silver League με Golden League το επίπεδο, με αποτέλεσμα να πάρουμε μεγάλη διαφορά στα τέρματα σε κάθε αγώνα που παίζαμε. Είχα πει στα παιδιά ότι εντάξει, μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη και να μην επιτυχαίνουμε τους στόχους μας κάποιες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε ή να απογοητευόμαστε όταν έρχεται μια αποτυχία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Και αυτό κάναμε, και αυτό είναι περήφανο για αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν κανονικοί, τυπικοί στις προπονήσεις τους και δείξαν ότι μετά από μια αποτυχία μπορείς να συνεχίσεις να θέσεις νέους στόχους και να καταφέρεις νέα πράγματα.
0: Η ομάδα, είδα, έκανε και τρεις έτσι, ας πούμε, εμφατικές νίκες, έτσι, γιατί είδα και τα σκορ.
1: Ναι.
0: Στην τελική φάση το περίμενες δηλαδή ή σε εξέπληξαν?
1: Ναι. Ξέραμε τη δυναμικότητα της ομάδας. Αντικειμενικά η ομάδα αυτή, έτσι όπως είχε χτιστεί με την προσπάθεια των παιδιών, θεωρώ ότι όλοι μας ξέραμε ότι θα πάμε για τετράδα στην Golden League, αλλά μετά από ένα χαμένο παιχνίδι μας στέρισε την πρόκριση στις 8. Με αποτέλεσμα να πάμε στη Silver League και να δείξουμε εκεί ότι τη δυναμικότητα της ομάδας μας. Δηλαδή εκεί ήταν, θεωρώ, όλα τα παιδιά παίξανε με πάθος και δείξανε σε όλους ότι δεν αξίζαμε να είμαστε στη Silver League, έπρεπε να είμαστε στην Golden League. Αλλά επειδή στον αθλητισμό γίνονται όλα αυτά, μπορεί να αποτύχεις, μπορεί να επιτύχεις. Το θέμα είναι να προχωράς και να συνεχίσεις την προσπάθειά σου.
0: Ναι, και φαντάζομαι.
1: Τα παιδιά.
0: Ναι, και είναι και δύσκολο, ξέρεις, να διαχειριστείς την πίεση μιας τελικής φάσης σε τόσο μικρή ηλικία. Έτσι, δεν ξέρω. Πώς το, ναι, γιατί είδα στις δηλώσεις σου, είπες ότι για σοβαρότητα και συγκέντρωση των αθλητών.
1: Ναι. Έπρεπε κάθε μέρα με τα παιδιά στην προετοιμασία για την τέταρτη φάση, για τελική φάση δηλαδή, που διήρκησε η προετοιμασία αυτή γύρω σε 1,5-2 μήνες. Έπρεπε κάθε μέρα να είμαστε τυπικοί στις προπονήσεις και να δίνουμε το μέγιστο στις προσπάθειάς μας, τη μέγιστη ένταση και να μην χάνουμε προπόνηση. Εκεί προσπαθήσαμε πάρα πολύ με τους αθλητές σε αυτό το σημείο. Το πετύχαμε, ήταν τα παιδιά εκεί στην προπόνηση κάθε μέρα, τα δίναν όλα με αποτέλεσμα να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα τέλος πάντων στους αγώνες που παίξαμε στην τελική φάση της Silver League. Αυτό το καταφέραν τα παιδιά μετά από μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία και συμπαικτικότητα. Δηλαδή αυτή είναι η στόχη μας. Δεν θέλουμε ατομιστές, εγωιστές, θέλουμε ομαδικούς παίχτες και αυτό είναι που με ενδιαφέρει να χτίσω στην οτροπία των παιδιών.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα
1: θεωρώ ότι γίνεται, πάει πολύ καλά.
0: Ναι, και τώρα 11 από τους αθλητές περνούν σε άλλη κατηγορία, πάνε...
1: Τώρα θα πάνε στο παιδικό, στην κατηγορία του παιδικού,
0: που
1: είναι παιδιά γεννημένα, το K16, είναι λίγο πιο πολλές τώρα οι απαιτήσεις, γιατί γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστικό, μεγαλώνουν τα παιδιά, περισσότερες μεταγραφές, ειδικά στην Αθήνα, που βρίσκουν παιδιά τα οποία είναι καλά, παίρνουν παιδιά από ομάδες, ας πούμε, χαμηλότερο επίπεδο, που δεν πάνε να πετύχουν κάτι υψηλό. Δυναμώνουν πιο πολλοί ομάδες της Αθήνας, οπότε θα πρέπει να είμαστε και εμείς πιο ανταγωνιστικοί, να κάνουμε ακόμα πιο δυνατή προπόνηση για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε, να ανταγωνιστήσουμε τους πρωταγωνιστές του πρωτάθλημα αυτό.
0: Και βλέπω, Θανάση, είχες και άλλο επιτελείο, έτσι, είχες και βοηθό και γυμναστή, να πούμε και για τους.
1: Ναι. Ναι, να πούμε και για τον Ορφανό. Ο Ορφανός, ο Παναγιώτης, που ήρθε φέτος στην ομάδα, ζήτησα να έρθει γιατί η βοήθειά του είναι πολύτιμη, ειδικά στο θέμα των τερματοφυλάκων. Δεν υπάρχει εδώ στην Πάτρα προπονητής τερματοφυλάκων, στο θέμα της υδροσφαίρεσης τουλάχιστον. Εκεί θέλει εξειδικευμένο προπονητή. Ο Παναγιώτης, με την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια που έχει παίξει, έδωσε τα παιδιά το καλύτερο αυτό και τους μεταμόρφωσε, θεωρώ, τους τερματοφύλακες. Γι' αυτό και θεωρώ, δηλαδή, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλή θέση φέτος στο κομμάτι της Golden League. Ο Παναγιώτης με την εμπειρία του ανέβασε πολλά επίπεδα τους τερματοφύλακες και βέβαια συνέβαλε και γενικότερα στην ομάδα, γιατί δεν ήταν μόνο το να προπονεί τους τερματοφύλακες, τον ενδιέφερε όλη η ομάδα να εξελιχθούν όλα τα παιδιά, μου έδινε και πολύτιμες συμβουλές. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, ήταν πολύτιμη βοήθειά του. Επίσης ο τηλέμαχος, ο γυμναστής της ομάδας που όλα αυτά τα χρόνια μας έχει βοηθήσει και έχει στηρίξει και έχει καθοδηγήσει την ανάπτυξη των αθλητών μυϊκά όσον αφορά να μπουν τα παιδιά στην πισίνα έτοιμα, γιατί πλέον, όπως ξέρουμε όλοι, η υδατοσφαίριση είναι ένα σημαντικό κομμάτι, είναι η ταχυδύναμη, την οποία έχτισε ο τηλέμαχος έξω από το νερό, συνεχίσαμε και εμείς μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι αυτό το όμορφο τέλος.
0: Ναι. Τώρα είναι γενικά διαχρονικά βασικά, επενδύεις στις ακαδημίες της, έτσι. Ποια είναι έτσι η φιλοσοφία που ακολουθείτε,
1: θεωρώ,
0: έτσι.
1: Ναι, θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, εγώ είμαι 7 χρόνια στην ΕΠ, αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, να βγάλουμε παιδιά από τις υποδομές, να πάνε στην αντρική ομάδα, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Να παίζουμε με δικά μας παιδιά ουσιαστικά, αυτό μας ενδιαφέρει. Όσο μπορούμε, δηλαδή, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή η ΝΕΠ θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να παίζει μόνο με δικά της παιδιά, χωρίς μεταγραφές, χωρίς να χρειάζεται να παίρνεις, ας πούμε, Αθηναίους για να έρχονται να παίζουν στον αγώνα, επειδή οι άνθρωποι, εντάξει, δουλεύουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε μια δυνατή ομάδα με δικά μας παιδιά, μακροπρόθεσμα, που αγαπάνε και έχουν έτσι πολύ πάθος για την ομάδα.
0: Μα βλέπουμε και στα κλιμάκια, έτσι, της Εθνικής, η ΝΕΠ έχει μεγάλη εκπροσώπηση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι.
1: Ναι,
0: άμα
1: ναι,
0: δουλέψεις,
1: ναι.
0: Θα προδώσουν οι καρποί σου, έτσι.
1: Γίνεται πολλή δουλειά, υπάρχει και καλή συνεργασία μεταξύ των παιχτών προπονητή, μεταξύ των προπονητών γενικότερα. Βοηθάμε ένα στον άλλο, θεωρώ, σε όλα τα σχέδια στην ομάδα. Η διοίκηση είναι εκεί και στηρίζει. Οι γονείς είναι τυπικοί και να πω και ένα μπράβο και σε αυτούς, γιατί άμα ο γονιός δεν είναι τυπικός να φέρνει το παιδί του στην προπόνηση, μετά δεν θα έχεις και ομάδα. Αυτό που λέμε στα παιδιά είναι ότι κοίταξε να δεις, προηγείται το μάθημά σου, να είσαι καλός στο σχολείο σου, να διαβάζεις τα μαθήματά σου και αν το κάνεις αυτό θα έρθεις στην πισίνα. Είναι κάποιοι γονείς που είμαστε συνεργασία, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια θέματα, παιδιά να μην είναι τόσο τυπικοί στο διαβασμά του, με αποτέλεσμα να χάνουν και τις προπονήσεις.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τη συνεργασία με τους γονείς, έτσι. Και
1: Ναι. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των γονιών και του προπονητή. Με αποτέλεσμα, θεωρώ, επειδή κοιτάζω και τους βαθμούς των παιδιών, πηγαίνουμε πολύ καλά για τους βαθμούς, που είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι και με τον αθλητισμό που κάνουμε, γενικότερα είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, ένα καλό πακέτο που έχει το παιδί και χτίζει πάνω σε αυτό για να γίνει ένας ολοκληρωμένος ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν κάποιο παιδί, Θανάση, ρε παιδί μου, παρατηρήσει, γιατί είπες τώρα για τους παρατηρήσει ότι δεν είναι τώρα, εντάξει, δεν είναι καλός μαθητής, δεν είναι κακό να μην είσαι, εντάξει, δηλαδή τι κάνεις, δηλαδή ειδοποιείς γονείς.
1: Ναι, έρχομαι σε επικοινωνία, μπορεί και οι γονείς να έρθουν σε επικοινωνία με μένα για να δούμε πώς θα πορευτούμε από εκεί πέρα. Δηλαδή, αν το παιδί δεν παρατηρούμε ότι δεν διαβάζει, δεν κάνει, του λέω και εγώ ότι ξέρεις κάτι, επειδή είμαι σε επικοινωνία με τους γονείς σου και όλα αυτά, θα πρέπει να δώσει παραπάνω έμφαση στο σχολείο, άσε λίγο την πισίνα ή το καλύτερο που κάνουμε δηλαδή είναι να φτιάξει ένα καλύτερο πρόγραμμα. Αυτό δηλαδή μας ενδιαφέρει, να φτιάξει ένα ωραίο προγραμματισμό για να μπορείς να τα κάνεις όλα και να είσαι καλός στο σχολείο σου, στα αγγλικά σου, στις ξένες γλώσσες σου, στη ρομποτική πλέον που υπάρχει και να μπορείς να πρωταγωνιστείς και στο άθλημά σου. Γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει επαληθευτεί χρόνια τώρα. Εντάξει, να πούμε για τον Μαυρωτά που έχει πάει σε 5 Ολυμπιάδες, ο άνθρωπος είναι υπουργός αθλητισμού τώρα και ο άνθρωπος κατάφερε και τα κάνει όλα. Οπότε υπάρχουν τα παραδείγματα αυτά μπροστά μας, τα δείχνουμε στα παιδιά για να πάρουν, να δουν τα πρότυπα ποια είναι της κοινωνίας και να πορευτούν βάσει αυτών.
0: Θανάση, ένα μήνυμα θα ήθελα να στείλει στους γονείς ή στους αθλητές που ακούνε τώρα ή κυρίως στους γονείς που ακούνε και θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους στην οικογένεια της ΝΕΠ και τα λοιπά. Πώς μπορούν να το κάνουν, από πότε και...
1: Εμείς ξεκινάμε τις προπονήσεις αρχές Σεπτέμβρη. Θα ήθελα να πω στους γονείς ότι να εμπιστεύονται τη διαδικασία αυτή, γιατί οι προπονήσεις είναι σκληρές, είναι γονείς οι οποίοι σου πιστεύουν μέσα στο μυαλό τους, είναι πολλή προπόνηση, ίσως τα παιδιά πρέπει να ξεκουράζονται. Είναι επειδή το άθλημά μας έχει να κάνει με το νερό, πρέπει να είναι καθημερινή προπόνηση και δύσκολη για να μπορείς να τα απεξέλθεις σε αυτό το άθλημα. Καλώς ή κακώς δεν είναι ξηρά που ο άνθρωπος έχει συνηθίσει. Οπότε αυτό λέω και στους γονείς, ότι να επιμένουν στο να φέρουν τα παιδιά καθημερινά στην προπόνηση, βέβαια πάντα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, με ένα καλό προγραμματισμό. Τα αγγλικά τους, το διάβασμά τους και να έρχονται έτοιμοι στην πισίνα να κάνουν τον αθλητισμό τους, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να μπορούν να βρεθούν σε μεγάλες ομάδες και να πρωταγωνιστήσουν. Είναι δύσκολο όλο αυτό, γιατί και οι γονείς έχουν και αυτές τις δουλειές, θα πρέπει να φέρουν το παιδί, ας έχουν πολλές δουλειές μέσα στη μέρα τους. Είναι δύσκολο και για τους γονείς δηλαδή όλο αυτό. Δεν είναι μόνο η υπηρεσία, δεν είναι μόνο τους αθλητές που ήρθε. Έχει να κάνει από πίσω είναι οι γονείς που στηρίζουν τα παιδιά, το πρόγραμμά τους και είναι πάνω κατά πάνω σε αυτό. Και γι' αυτό έρχονται και όποια επιτυχία έρχεται. Έχουν μεγάλο μερίδιο και οι γονείς. Και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλά, θα τα ξαναπούμε, έτσι. Εμείς, γιατί καλά, σίγουρα ναι, απασχολείται. Δεν είναι ότι είναι μια επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

Λοιπόν, ήταν ο Θανάσης Κοντάκος, ο προπονητής έτσι της ΝΕΠ στην κατηγορία μίνι παιδες. Καλά, και ο άνθρωπος έχει πολλά έτσι τμήματα, τέλος πάντων. Απλά μιλήσαμε για τη συγκεκριμένη επιτυχία. Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση από την ΑΕΛ Λιμνοχωρίου ότι ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Πάδη Γαβρίλ Μπακόπουλο για την επόμενη χρονιά. Μου στείλε. Ποιος μου στείλε τώρα, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Μου στείλε τον Νίκος Ορφανίδης, νέος προπονητής του Αλισσού. Αλισσός FC. Μάλιστα. Να, και άλλος προπονητής. Μια χαρά. Και νομίζω πρέπει να πω και το, αν και θα ασχοληθούμε αύριο, να έχουμε μια γραμμή. Έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer. Αυτή την Παρασκευή ξεκινάει. Να δούμε το πρόγραμμα. Βασικά συμμετέχουν αρκετές ομάδες. Ναι. Δάφνη Πατρών Νάπολη την Παρασκευή 4 με 5. 5 με 6 Κεφαλνία Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. 6 με 7 ΑΟ Φαναρίου Αστέρας Λεοντίου. 7 με 8 Νάπολη Πατρών Νέος Αστέρας Δερβενίου. 8 με 9 Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου με τον Παν Καμαριακό. Και στις 9 μέχρι τις 10 Παν Μακαριακός Γλυφάδα. Και το Σάββατο έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και φυσικά η δεύτερη φάση που θα έχει παιχνίδια το απόγευμα από τις 7 μέχρι τις 9 και την Κυριακή η τελική φάση και το πρωί. Α, το πρωί τελειώνει. Όχι, δεν τελειώνει το πρωί. Ναι, δεν τελειώνει το πρωί. Τελειώνει το απόγευμα, απλά έχει και κάποια άλλα παιχνίδια. Αυτά είναι ωραία να γίνονται στο γήπεδο Beach Soccer Σπύρος Αβράμης, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λοιπόν Beach Soccer που η ΕΠΟ το διοργανώνει σε συνεργασία με την Νάπολη, η οποία θέλει να κρατήσει τα σκύπτρα της, έτσι πέρσι πρωταθλήτρια. Καλημέρα και στο Τζόλα, το φίλο μας. Να είναι καλά, να είναι πάντα καλά. Για Παναχαϊκή, παιδιά, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμερα. Πιθανόν να έχουμε όμως. Με τώρα συνηθίσαμε και θέλουμε κάθε μέρα ανακοίνωση. Να πούμε και για την επιτυχία της Ελένης Αντωνίου. Για τρίτη φορά κορυφαία διαιτητής Super League 2, η διαιτητής από την ΕΠΣΑ Χαΐας. Σημαντικό γιατί από τη στιγμή που έχουμε αποχωρήσεις ένα διαιτητών εδώ από την ΕΠΣΑ Χαΐας, αυτό είναι ένα θετικό νέο. Ας πούμε και ότι είναι θετικό το νέο αυτό. Μπράβο στην Ελένη Αντωνίου.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, διεύθυνση, σημειώστε το, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και πάρει και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Αυτά, κλείνουμε. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και επέλεξε αυτή την ωραία μουσική. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάντρο Ντιγκινί, έτσι να σας πει τα τελευταία νέα της Παναχαϊκής μουσική. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάντρο Ντιγκινί, έτσι να σας πει τα τελευταία νέα της Παναχαϊκής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά

0: σένα και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς. We'll be right back.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 390.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα

0: σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, Πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
5: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
2: Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο
13: τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το βλασέ.
22: Δεν είναι offside.
23: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

σας, Big Win Sport FM 94,6. Μερικά λεφτάκια μετά τις 4 μεσημέρι Τετάρτης και παρέα θα πάμε για το επόμενο 2ωρο, το οποίο από άποψη θερμοκρασιών ναι μεν είναι καυτό, αλλά εμείς εδώ είμαστε να σας κρατήσουμε παρέα με οτιδήποτε αφορά τα αθλητικά, την επικαιρότητα, τα προκριματικά φυσικά, γιατί τι νομίζατε όσοι φύγατε διακοπές, γυρίσατε και βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Όσοι δεν φύγατε, μάλλον έχετε έτσι μια μικρή μελαγχολία και λέτε πότε πρόλαβε το καλοκαίρι και μας αποχαιρετά σιγά σιγά. Με δίδυμο φωτιά στην αρχισταξία της εκπομπής, με Σωτήρη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτσου, με Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 6 στον Big Win Sport FM, σε ώρες και μέρες που πλέον και το ελληνικό ενδιαφέρον φουντώνει σε ό,τι αφορά τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, πέρα από τα γενικότερα μεταγραφικά και τις εξελίξεις που σημειώνονται στην προσπάθεια των ομάδων να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr, έχει ολοκληρωθεί και επίσημα πλέον ο δανεισμός του Ubisoft στην Linzer, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος μετακινήθηκε στην Linzer με δανεισμό και οψιόν αγοράς, μια ΑΕΚ η οποία πλέον στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για τον ΧΑΦ που επιθυμεί να προσθέσει το ρόστερ της μετά. Και το φινάλε σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον την προσπάθεια και τη διεκδίκηση της υπογραφής του Κάγκουα έπειτα και από την χθεσινοβραδινή του συμμετοχή στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα είναι αυτός τον οποίο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην Ένωση. Στον Ολυμπιακό αναζητούν τον ΧΑΦ και όπως θα δείτε και από τα ρεπορτάζ που έχουν παίξει από το πρωί εδώ στον Big Win Sport FM, τα ονόματα είναι αυτά ακριβώς τα οποία, μάλλον στα οποία θα επικεντρώνονταν εξ αρχής οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Φρόιλερ, Φαμπίνιο, γενικότερα επιθυμία του Σιλόου και του Μεντιλίμπαρ ήταν να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Ποδοσφαιριστής από το πάνω ράφι, με υψηλότατες παρουσίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εμπειρία, οπότε και τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι σε αυτό το πλαίσιο. Την ίδια στιγμή πάντως Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πλέον ξέρουν ότι θα πρέπει για λίγο να μείνει προς τα πίσω το κομμάτι των μεταγραφών και της αναζήτησης παικτών, καθώς έχουν τα προκριματικά στα οποία θέλουν να στρέψουν αποκλειστικά το ενδιαφέρον τους, με την Πάξη στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ. Έχει αναχωρήσει ήδη η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Πολωνία και το δικό του παιχνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός αύριο το βραδάκι κόντρα στην Ουγγαρία θα προσπαθήσει εξ αρχής από το πρώτο μάτς να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που θα το επιτρέψει να μην ξανασκεφτεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά να το κάνει με πειθαρχία απλά στη ρεβάνς την αναμέτρηση με την Πάξη και να συνεχίσει προς τον τρίτο προχρηματικό του Conference League.

Στα πολύ φρέσκα κουλούρια, η Κηφισιά πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του Ούγκο Σόουζα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, αλλά πήρε επίσημη μορφή πλέον για την ανανέωση με τον ποδοσφαιριστή μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Δηλαδή, κατά έναν χρόνο επεκτάθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών για μια Κηφισιά η οποία κοντράρεται με την βελγική La Louvière απόψε στις 7 η ώρα το απόγευμα, το φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Για ρεπορτάζ, παιδιά, που ρωτάτε αρκετοί για τις ομάδες της Στοίχημαν Super League, εννοείται πως ό,τι προκύψει θα το ακούσετε εδώ από τον Big Win Sport FM. Μπορείτε να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε ταχυτικά αποσπάσματα όσων ρεπορτάζ έχουν βγει από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Στο sportpavlefm.gr υπάρχουν όλα. Υπάρχει και ο Γιώργος Τσανάκας. Μπορείτε να δείτε για τον Φρόιλερ και τον Φαμπίνιο και τον Χαφ που ιδανικά έχουμε Τετάρτη. Άντε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Για το τι συμβαίνει στην ΑΕΚ για τον Χαφ, όπως προαναφέραμε έπειτα και από το φινάλε της προσπάθειας για τον Κάγκουα και φυσικά για οτιδήποτε συμβαίνει στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου να έχει μεταφέρει ήδη τα όποια διλήμματα επί αγωνιστικού, στο αγωνιστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Προαναφέραμε πως θα γίνει το παιχνίδι στην Πολωνία. Δεύτερος προκριματικός για τον το Europa League για τον ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι έχει μάθει και από το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας το μαξιλαράκι του ουσιαστικά, δηλαδή σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει εκεί και θα υποβιβαστεί σε πολλά πολλά εισαγωγικά στο Conference League, ποιον, από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο νικητής της επόμενης ευρωπαϊκής του πρόκλησης. Σαφώς και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν ούτε κατά διάνοια να σκέφτονται στον ΠΑΟΚ. Θέλουν προφανώς να συνεχίσουν στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να ελπίζει πως θα έχει και τον Ελουστόντο διαθέσιμο, ο οποίος έχει κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί, ή και τον Χατζηδιάκο, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες πλέον είναι μέλος και επίσημα του ΠΑΟΚ και αναμένεται να αποτελέσει τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Σου πω, μωρίς, που ξέρεις, Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6. Φυσικά, για όσους ρωτάτε αν μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας λέει για τις ομάδες που προσφέρει, φυσικά παιδιά, εννοείται. Εδώ πέρα είμαστε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί αναφορικά με τα, γραφικά των ομάδων ή και τα αγωνιστικά. Και φυσικά, όπως προαναφέραμε, οτιδήποτε προκύψει από το ρεπορτάζ, εννοείται πως θα υπάρχει άμεση ενημέρωση. Διάβαζα πριν από λίγο και εγώ πάντως στο sportpavlofm.gr για τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαψεύδει συνάντηση με τον Χωσέλου στη Μαδρίτη. Ο Χωσέλου, ο οποίος εμφανίστηκε στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βορρά, ο 36χρονος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να μην έχει το πιο εμπορικό όνομα, αλλά σε ό,τι αφορά στην προσφορά του με γκολ, με παραστάσεις από το Champions League, με τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει και στην Real να αφήσει το στίγμα του, ασφαλώς και πρόκειται για ένα πολύ πολύ δυνατό όνομα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Ράσιο Ακομάντο έχει αποκαλύψει πως αναμένεται συνάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ και ανάμεσα στην πλευρά του ΠΑΟΚ και τον Χωσέλου. Τελικά κάτι τέτοιο διαψεύδεται από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επαναλαμβάνουμε πως το απόγευμα της Πέμπτης, απογευματόβραδο Πέμπτης, ρίχνονται στη μάχη για τα προκριματικά του Europa League. Και εφόσον είπαμε για τα προκριματικά, πάμε λίγο να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις για το Champions League και αρκετές για το Conference. Η Ομόνια κοντράρεται με την περσινή τεράστια έκπληξη του Champions League, την Καϊράτ, η οποία έκανε γιορτή κάθε της εντός έδρας αναμέτρηση, ακόμα και με τα αστέρια της Real Madrid που είχαν φιλοξενηθεί, με τον κόσμο να γεμίζει πάρα πολλές ώρες πριν από τη σέντρα το γήπεδο, αλλά να περιμένουν και χιλιάδες οπαδοί έξω από αυτό προκειμένου να δουν έστω και για λίγα δευτερόλεπτα τους παγκόσμιους αστέρες της Real. Το Ομόνια Καϊράτ λοιπόν στις 8 η ώρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ομόνια. Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα στις 8.30 και Εγνάτια Τσέλιε στις 10 το βράδυ. Από τις 7 νωρίς το απογευματάκι ξεκινούν τα αποκριματικά για το Conference League. Νεύτσι Μπακού με την Δυνάμο Μίνσκ, Μποέμιανς Μπάλκανη, Μπασαξεχήρ Ίντερ Τούρκου, Βάρντα Ρίγα, Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας και Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο με την Μπράγκα.

Μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, η αντίπαλος της Μπράγκα, η Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο, και ψάχνοντας λίγα πράγματα για εκείνη, είδα ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται γενικότερα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ακόμα και αν αφορά αυτό τον δεύτερο προκριματικό στον οποίο συμμετέχει. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Σερβίας από το 2023, πράγμα που σημαίνει πως ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά της πυραμίδας και φυσικά τώρα παίρνει τις πρώτες ευρωπαϊκές της παρουσίες και εμπειρίες, κάτι που σημαίνει αυτομάτως πως η Μπράγκα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, η Μπράγκα η οποία τερμάτισε την περασμένη σεζόν στην τέταρτη θέση της Πριμέρα Λίγκα, δεν είχε καταφέρει να είναι όσο ανταγωνιστική θα ήθελε, συνεπώς ξεκινά από πολύ νωρίς το φετινό της ταξίδι και εκείνη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, έχει έρθει μια ερώτηση, λέει, για τα διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Δεν γνωρίζω να σου πω τώρα πόσα μπορεί να έχουν διατεθεί. Το θέμα είναι πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αφορά, βέβαια, υπάρχει και το τεράστιο κίνητρο σε ό,τι αφορά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την προτεραιότητα που λαμβάνουν για θέση στο νέο γήπεδο πλέον, στον Βοτανικό, από το 2027 και μετά, εξασφαλίζοντας θέση για φέτος στο ΆΚΑ. Μπορείτε να δείτε και στην επίσημη στο σελίδα της Παναθηναϊκός γενικότερα όλες τις λεπτομέρειες και το τι ακριβώς σημαίνει η αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την φετινή σεζόν. Εγώ επαναλαμβάνω πως έπειτα και από πρωτοβουλία που είχε πάρει πριν από λίγο καιρό και ο Γιάννης Αλαφούζος, το ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, είχαν βγει και κάποια αρκετά οικονομικά εισιτήρια διαρκείας, τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαν αρχίσει να φεύγουν αρκετά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος Παναθηναϊκού ξέρει πολύ καλά και δείχνει να γνωρίζει και ότι να επιθυμεί πάρα πολύ να βρεθεί και στον Βοτανικό από την επόμενη σεζόν. Συνεπώς, όσοι θέλετε να εξασφαλίσετε ή να έχετε προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι, μπαίνετε και στο pao.gr, διαβάζετε όλα όσα αφορούν τις κάρτες διαρκείας και αποφασίζετε αν θα προχωρήσετε σε αγορά.

Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από πλευράς Manchester City η υπογραφή νέου συμβολαίου από τον Phil Foden μέχρι και το 2030. Πραγματικά ένα παιδί το οποίο σχεδόν έχει γεννηθεί στις ακαδημίες της City, έχει γαλουχηθεί εκεί με τις αξίες του συλλόγου, έχει διανύσει όλα τα βήματα μέχρι να βρεθεί στην πρώτη ομάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε την πειθαρχία του και την αυτοσυγκράτησή του και την υπομονή και την επιμονή όταν έτρωγε πάγκο ασύστολα, θα πω, από τον Pep Guardiola και γινόταν συνεχώς κουβέντα για εκείνον, γιατί δεν έπαιζε, πόσο αδικημένος ήταν, πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να έχει κάνει πράγματα στη Manchester City, πόσα θα μπορούσε να έχει προσφέρει όταν η City ζοριζόταν στο αγωνιστικό, γιατί ο Pep δεν κοιτούσε στον πάγκο του να τον δει. Παρ' όλα αυτά, ο Foden όταν έπρεπε έκανε την υπομονή που έπρεπε να κάνει, που όφιλε να κάνει, που απαιτούσε περίσταση να κάνει, η αλήθεια είναι, και τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει αποκλειστικά το όνομά του με την City, υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο. Μπορεί να μην είναι εκείνος που έπειτα από πολλά χρόνια το θυμάται ο κόσμος ως κάποιον superstar, ως κάποιον legend του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός πως όλη του η καριέρα πιθανότατα θα είναι με τα γαλάζια του Manchester, προφανώς αρκεί και περισσεύει για εκείνον.

Λοιπόν, και με τον Κώστα Τσιμίκα σε ένα σχετικό βίντεο της Liverpool να λέει πως τώρα που επέστρεψε έπειτα από μια κακή, θα την χαρακτηρίσουμε, σεζόν στη Ρώμα που δεν κατάφερε να καθιερωθεί, πήρε μεν κάποιες συμμετοχές, δούλεψε αρκετά και με τον Γκασπερίνη, δεν στέριωσε, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν το ήθελε κιόλας. Παρ' όλα αυτά τώρα γύρισε στο λιμάνι, γύρισε στη Λίβερπουλ, ανέφερε πως τώρα που κάνει, που συμμετέχει στην προετοιμασία είναι σαν να μην έλειψε ποτέ. Οπότε ο Τσίμι, ο Γκρίγκ Σκάουζερ είναι ξανά στα κόκκινα και εμείς με το ρολόι να δείχνει σχεδόν 4.30 θα πάμε σε ένα break, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 92,3.
1: Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαβριτίου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στα Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,50% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα 93,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση στα 2,21% στα 86,20 δολάρια το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 4.30 μεσημεράκι Τετάρτης, με αρκετή ειδησιογραφία σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Όπως βλέπω, και ο ΠΑΟΚ πλέον αποχαιρέτησε τον Μπιάνκο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του και των social media. Ευχαριστούμε τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο για την παρουσία του και την προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Του ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής του, ανέφερε ο δικέφαλος του Βορρά. Για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχαιρέτησε πλέον τον δικέφαλο του Βορρά, και αρκετά μπασκετικά, η αλήθεια είναι, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία και θα συζητήσετε περισσότερο και στο επόμενο 2 ώρο, στο 6 με 8 με τον Στεφανό Χωριανόπουλο.

η αλήθεια είναι πως ο μεγάλος χαμός ό,τι αφορά το Big Four, να το πω, άντε να το πω το Big Four ή και το Big Five, για να μην παρεξηγηθεί κανένας, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ εν όψη του νέου πρωταθλήματος έχει κάπως ηρεμήσει τις τελευταίες ημέρες. Οι μεταγραφικές κινήσεις και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να ενισχυθούν οι ομάδες έκαναν τεράστιο ντόρο, φυσικά με την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν χρονικά στον ΠΑΟΚ να είναι η μεγαλύτερη βόμβα μέχρι στιγμής. Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό για να ανηφορήσει στην Θεσσαλονίκη και να υπογράψει για 3 χρόνια στον δικέφαλο του Βορρά. Αυτομάτως η νέα λίγκα, το νέο πρωτάθλημα μπάσκετ θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε επαναλάβει και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι το γεγονός πως ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη και ο αθλητισμός της μόνο καλό μπορεί να κάνει και σε ό,τι φορά το ποδόσφαιρο βέβαια και πολύ περισσότερο και στο μπάσκετ που βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι ΚΑΕ.

Το θέμα στον υπόλοιπο μπασκετικό κόσμο είναι να δούμε αν τελικά όντως είχε γίνει η τεράστια γκάφα από τους Miami Heat με αυτό το βίντεο το οποίο μετρούσε αντίστροφα για την παρουσίαση, για την αποκάλυψη της μεγάλης κίνησης με τον LeBron James, ώστε να γίνει εκείνος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Αν δεν το έχετε δει και δεν έχει πάρει κάπου το μάτι σας τι ακριβώς έχει συμβεί, μπορείτε να δείτε και στην κατηγορία NBA του sportpavlefm.gr με την γκάφα των Miami Heat, ή τουλάχιστον κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει με γκάφα. Πιο συγκεκριμένα ήταν μια προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση για τις 27 του μηνός, δηλαδή σε 5 ημέρες από τώρα, το οποίο είχε τίτλο στο YouTube, μετρώντας αντίστροφα LeBron James Introductory Press Conference, δηλαδή η συνέντευξη τύπου με την οποία ουσιαστικά θα έπαιρνε επίσημη μορφή η προσθήκη του LeBron James στο roster, στο οποίο ήδη βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, κλείνοντας τον τεράστιο κύκλο του στους Milwaukee Bucks. Εκπρόσωπος της ομάδας από το Μαϊάμι τοποθετήθηκε και ανέφερε πως το περιεχόμενο αυτό δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος, προφανώς, και έχει δημιουργηθεί απλά σου προετοιμασία για το ενδεχόμενο να επιλέξει ο James το Μαϊάμι. Δηλαδή, ναι μεν λέει ότι παιδιά κάναμε χαζομαρά, αλλά εμείς προετοιμαζόμασταν και είχαμε ετοιμάσει κάτι σε περίπτωση που. Τώρα, αυτό είναι και το τυράκι και η μεγάλη παγίδα. Ήταν όντως σε περίπτωση που ο James επιλέξει το Μαϊάμι για να συνεχίσει την καριέρα του, ή είναι κάτι βέβαιο και απλά όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε αναμονή της μεγάλης ανακοίνωσης. Νομίζω ότι σε λιγότερο από αυτές τις 5 μέρες, η αλήθεια είναι, της αντίστροφης μέτρησης θα το ξέρουμε, όλο και κάτι θα έχει βγει προς τα έξω έπειτα από αυτό το μεγάλο λάθος το οποίο έχει σημάνει έτσι συναγερμό στους μπασκετικούς ρεπόρτερ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πριν από λίγη ώρα, κάτι το οποίο βλέπω και τώρα στα social media και αξίζει αναφοράς, έστω κι αν είναι πλέον κάτι που σε επίπεδο φιλικών προετοιμασίας δεν μας κάνει και τόσο μεγάλη έκπληξη, η Ίντερ επικράτησε στο πρώτο της φιλικού προετοιμασίας για το φετινό καλοκαίρι της SV Assen 1928, ομάδα από την Γερμανία. Δεν έχω προλάβει να ψάξω αν είναι ερασιτεχνική, αν είναι μια επαγγελματική. Μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 16-0 για τους Νερατζούρι, για την Νταμπλούχο Ιταλίας. Τα λέει όλα για να αποδείξουμε έτσι και το επίπεδο δυσκολίας. Τώρα βλέπω ότι η SV Assen είναι στην έκτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Γερμανίας, οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση για εκείνη, ίσως και να κλονίσει κάπως την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών της, το γεγονός ότι προφανώς δεν μπορούσαν με τίποτα να σταματήσουν τους Νερατζούρι, οι οποίοι έκαναν έτσι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για σήμερα με το φιλικό που είχαν προγραμματίσει. Αργότερα υπάρχει, νομίζω, αν όχι στις αρχές Αυγούστου, 1η Αυγούστου, κάποια μέρα από τις πρώτες υπάρχει και ένα πολύ δυνατό με την Manchester City για την Ίντερ. Λοιπόν, ο Φρατέζι έβαλε 2 γκολ, ο Τουπάλοβιτς χατρίκ, ο Μοσκόνι 1, ο Ντιούφ 2, ο Εσπόσιτο 5 τέρματα από το 52 μέχρι το 89, δηλαδή σε 37 λεπτάκια πέτυχε 5 γκολ, ο Ιντρίσου 2 τέρματα και 1 ο Φεντερίκο Ντιμάρκο.

0: αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και ήθελα πάρα πολύ να το θίξω και το ζήτημα των δημοφιλέστερων video games σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και με αφορμή τώρα την είδηση μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο sportpavlefm.gr για το ότι είναι νέο πρόσωπο του NBA 2K27 ο Εμπανιάμα, ο Γάλλος αστέρας των Spurs, ο οποίος φέτος το καλοκαίρι θέλησε να τονίσει πως δεν υπάρχει και καμία άλλη ομάδα για εκείνον πέρα από τους Spurs και θέλει να παραμείνει εκεί για να βοηθήσει την ομάδα του Σαν Αντώνιο. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί στο εξώφυλλο του γνωστού μπασκετικού video game. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιράκι, εχθές κυκλοφόρησε πως ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι εκείνος ο οποίος θα κοσμεί το εξώφυλλο του γνωστού παιχνιδιού για την έκδοση του 2027. Για το 26 ήταν ο Μπέλιγχαμ με τον Μουσιάλα. Δεν ξέρω αν είναι σοφή επιλογή αυτή για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τερμάτισε την αγωνιστική περίοδο τη δεύτερη σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης ξανά δίχως να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Έμεινε με την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι μεν έγραψε ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων και φυσικά ήταν και ο πρώτος σκόρερ για το φετινό τουρνουά στην Γαλλία. Ιτήθηκε από τους Άγγλους στον μικρό τελικό. Σε συλλογικό επίπεδο δεν έκανε κάτι τρομερό. Υπήρχαν αρκετοί άλλοι που θα μπορούσαν να είναι το κεντρικό πρόσωπο της νέας έκδοσης του γνωστού video game. Επιλέχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος φωτογραφήθηκε ήδη και με τη νέα φανέλα της Real. Αυτή την ωραία θα την πω, αν και δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι δεύτερες εμφανίσεις, οι λευκές. Έχει κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες που κάτι δίνουν στην φανέλα της Βασίλισσας για την αγωνιστική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το αναφέρω γιατί πάντα αυτό γίνεται κομμάτι συζήτησης και ξέρεις, αν δεν σε εμπνέει και λίγο ο άνθρωπος που είναι στο εξώφυλλο, ίσως αυτό να σε καταβάλει και να αποφασίσεις και αρνητικά ως προς το αν θα εξασφαλίσεις το γνωστό παιχνίδι ή όχι. Απλά το αναφέρω και αυτό σαν είδηση της επικαιρότητας για το γεγονός πως ο Εμπαπέ, δίχως κάτι φοβερό και τρομερό, έγινε κεντρικό πρόσωπο.

Ένα Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος μαζί με τον Ντεμπελέ, τον Μπαρκολά και όλους τους υπόλοιπους δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την πηγή, δηλαδή τον μεγάλο τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με αποτέλεσμα να αγωνιστούν μονάχα στον μικρό τελικό για μια Γαλλία που νομίζω ότι πολύ θα ήθελε να κοντραριστεί ξανά με τους Αργεντίνους, όπως το είχαν κάνει οι δύο ομάδες στον τελικό του 22. Και αναφέρομαι στην Αργεντινή, διότι δεν ξέρω αν έχετε δει γενικότερα τον χαμό που έχει γίνει μέσω social media περισσότερο, που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε και κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρες όλες αυτές οι πληροφορίες για το ότι κάτι συνέβη στα αποδυτήρια των Αργεντίνων πριν από τον μεγάλο τελικό. Κάπως η έκφραση των προσώπων των διεθνών παικτών ήταν περίεργη. Η αναφορά του Μέση για το ότι έπρεπε να ξεχάσουν όλοι τι είχε συμβεί νωρίτερα και έπρεπε να μπουν στο γήπεδο δυνατή, κάπως έχει προκαλέσει μια ανησυχία και σενάρια πως κάτι κακό συνέβη και ένας καυγάς συνέβη στα αποδυτήρια. Για όλα αυτά ο Σκαλόνι ανέφερε πως είναι όλα καλά, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε για ό,τι μπορεί να γράφει ο καθένας στα social media. Παρ' όλα αυτά έγινε ντόρος, έγινε ένας μικρός χαμός. Υπήρχαν βίντεο τα οποία προσπαθούσαν να αποτυπώσουν και να εξηγήσουν την έκφραση αρκετών. Ανέφεραν πως ο Έντζο Φερνάντες και ο Λισάνδρο Μαρτίνες ήταν σχεδόν δακρυσμένοι γιατί είχε προηγηθεί ένας τεράστιος καυγάς. Πολλά πράγματα τα οποία έρχονται ως απόϊχος της αποτυχίας της Αργεντινής στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, ως αποτυχίας στον τελικό, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ως αποτυχημένη την αγωνιστική περίοδο και την διαδρομή μάλλον που έκαναν οι Αργεντίνοι μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Ένα σύνολο ανθρώπων που μεγαλύτερο κίνητρο από όλα για εκείνους ήταν το πάθος και η αγάπη τους για τον ηγέτη τους, τον Μέση, και έδειξαν πόσο υστέρησαν σε αγωνιστικό σκέλος απέναντι στους Ισπανούς.

Ένα φίλο λέει, α έκαναν λέει τιμητικά το εξώφυλλο για το βιντεοπαιχνίδι. Αναφέρεται Ρονάλντο Μέση. Εντάξει, νομίζω ότι του έχουμε δει αρκετά πλέον μαζί. Είχαν και την διαφήμιση εκείνη την περίφημη που έπαιζαν σκάκι, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ μαζί στον ίδιο χώρο για να φωτογραφηθούν και να γυριστεί το βίντεο μαζί. Ο καθένας βρέθηκε άλλη μέρα και άλλη ώρα για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά, έγινε μία από τις φωτογραφίες, να πω, του 21ου αιώνα, ίσως και λίγο να λέω, εκείνη που έπαιζαν σκάκι οι δυο τους. Τους είδαμε και εν όψη του φετινού παγκοσμίου κυπέλου για την γνωστή εταιρεία με τα τουβλάκια, ξέρετε, παίζοντας και ο καθένας με τον εαυτό του, προσπαθώντας να φτιάξει τις φιγούρες, τις γνωστές. Οπότε και εκεί ήταν μαζί, νομίζω, και με τον Vinicius και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον άλλον. Οπότε ίσως να ήταν περιττό αυτό, αλλά και να το έκαναν. Το θέμα είναι να καταφέρουν αυτοί οι δύο να βρεθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο στούντιο και κάποια από όλες τις μεγάλες εταιρείες να το καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, ναι, νομίζω ότι η επιλογή Mbappé δεν είναι και πιο επιτυχημένη που θα μπορούσε να κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία.

0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Premier, εντάχει, εφόσον αναφερθήκαμε και στον Phil Foden, με τους Άγγλους να έχουν τερματίσει στην καλύτερη θέση μετά το 66, όταν είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ, στην τρίτη θέση. Για φέτος, φτάνοντας μέχρι και τον μικρό τελικό που και θριάμβευσαν, πετυχαίνοντας 6 γκολ κοντρα στους Γάλλους, να πούμε ότι η Chelsea από εχθές πολύ πολύ αργά το βράδυ έχει χρησιμοποιήσει και την απόκτηση του Morgan Rodgers, του Άγγλου μεσοεπιθετικού της Aston Villa. Τον έκανε η Chelsea τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή που έχει αποκτήσει στα χρονικά της ομάδας, 117 εκατομμύρια λίρες, περισσότερα από τα 103 που είχε δώσει για τον Έντσο Φερνάντες, και μόλις 1 εκατομμύριο παραπάνω το ποσό από εκείνο που διέθεσε η City για τον Elliot Anderson από την Nottingham Forest. Τι σημαίνει αυτό? Πως ο Morgan Rodgers είναι τώρα ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει ποτέ μεταγραφή, με αυτά τα 117 εκατομμύρια λίρες, για μια Chelsea η οποία, υπενθυμίζω, δεν παίζει καθόλου στην Ευρώπη τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έμεινε εκτός τον τουρνουά της UEFA, τα έκανε μαντάρα στο φινάλε της περασμένης Premier League, ιτήθηκε δικαιότατα από την Sunderland στην τελευταία αγωνιστική, εξανεμίζοντας έτσι, πετώντας σκουπίδια τις όποιες ελπίδες είχε για να βρεθεί στις οργανώσεις της UEFA. Παρ' όλα αυτά ενισχύεται σημαντικά, παίρνει παίκτες ο Τσάμπι Αλόνσο που πέρα από την ουσία μπορούν να δώσουν στο παιχνίδι του, προκαλούν και έτσι θαυμασμό και κάνουν και κρότο γενικότερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ισπανός coach, ο οποίος προφανώς έχει και πολύ, πολύ μεγάλο κίνητρο επί προσωπικού, επί τα από ό,τι τράβηξε στην Ρεάλ και την αποτυχία του και την απόλυσή του από εκεί και την αδυναμία διαχείρισης ρόστερ προσωπικότητων και δύσκολων καταστάσεων. Τώρα στην Chelsea, με την άνεση που του προσφέρει το γεγονός πως πέρα από τα όποια εγχώρια στα μεσοβδόματα δεν θα έχει να δώσει και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αναμετρήσεις ή να κοντραριστεί με μεγαθύρια πέραν των όσων θα προκύψουν για την Chelsea σε κύπελο και League Cup, θέλει να επαναφέρει την ομάδα σε τίτλους. Οπότε μαζί και με τον Palmer και με τον Joao Pedro και με τον Enzo, αν και εφόσον παραμείνει εκείνος, θα έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο ξεκούραστη και πόσο ποιοτική θα εμφανιστεί η Chelsea. Αυτά, καθώς η ώρα σιγά σιγά πλησιάζει 5, οπότε θα πάμε σε ένα μικρό break σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ για την δεύτερη εκπομπή μας, Big Win Sport FM 94,6.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με

0: Κάνει το βλαφέκ.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Το σούτ είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Με τον φόρουαρντ του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τους NBA Ερσούγκου Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάβα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες στα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι σε Ελλάδα και Πορτογαλία τον προσεχή Αύγουστο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 5, πάντοτε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, προφανώς έχει διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά το πρόγραμμα πλέον, να πάρουν και οι ρεπόρτερ του σταθμού μας εδώ πέρα τις ανάσες τους, την άδειά τους. Οπότε για όσους λέτε για τον Κέτσε, τον Τσακίρη και λοιπά, παιδιά, αν είχε συμβεί κάτι θα το είχατε μάθει σίγουρα εδώ από τον Big Win Sport FM. Θα έχει γραφτεί και στο sportpavlofm.gr. Οπότε πέρα από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι και νωρίς το μεσημεράκι και τα οποία μπορείτε και να διαβάσετε, αλλά και να ακούσετε και τα αρχιτικά αποσπάσματα στο sportpavlofm.gr, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Να είστε σίγουροι πως οτιδήποτε προκύψει, και επειδή αρκετοί ρωτάτε κυρίως για τον χαφ που πρέπει να κλείσει πλέον πολύ γρήγορα η ΑΕΚ, αφού η περίπτωση του Κάγκουα μένει πολύ πίσω και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανασχόληση με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Να ξέρετε, οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα το μάθετε.

Λοιπόν, περιμένοντας σε περίπου μία ώριτσα την συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ από την Πολωνία εν ώψη της αναμέτρησης με την Δυναμό Κιέβου, αλλά και στις 7 η ώρα εκείνη του Παναθηναϊκού από την Ουγγαρία εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης, εκτός έδρας αναμέτρησης με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό του conference, ας δούμε λίγο και τι ανέφερε ο coach της ΠΑΞΗ, ο Γιώργη Μπόγναρ, εν ώψη της κόντρας ομάδας του με τον Παναθηναϊκό. Είπε πως σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο σεζόν, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο στο ρόστερ μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Με τον νέο τεχνικό, τον Τζέικουμπ Νέστρουπ, συνέχισε, λέει, να προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο με έντονο pressing, επιθετική ανάκτηση της μπάλας και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Αυτά ήταν τα λόγια του προπονητή της ΠΑΞΗ. Έδειξε να έχει δείξει, να έχει γνωρίσει μάλλον, να έχει διαβάσει τον Νίστρουπ και τον τρόπο παιχνιδιού του από την Κοπενχάγη και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τον Παναθηναϊκό στα φετινά φιλικά προετοιμασίας, με το build-up να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός με πολύ χαμηλά την μπάλα, σχεδόν με άρνηση να τη σηκώσει ψηλά, να προσπαθεί να αναπτυχθεί το τριφύλι στον αγωνιστικό χώρο με όλο αυτό το πολύ έντονο pressing και τα τρεξίματα τα οποία κάθε άλλο παρά ανούσια είναι. Πάντα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για την ανάκτηση της κατοχής της μπάλας, οπότε ο coach της ΠΑΞΗ προσπαθεί, γνωρίζοντας πως η ομάδα του είναι το outsider, να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα τη δική του ομάδα για αυτή την αναμέτρηση.

Πάντως τους πράσινους του Τζέικοπ Νίστρουπ γνωστοποιήθηκαν σήμερα και οι νέοι αρχηγοί της ομάδας. Νομίζω ότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο για το ποιους ανθρώπους θα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο με την φανέλα Παναθηναϊκού και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Πρώτος αρχηγός λοιπόν θα είναι ο Στέφαν Ντεφράι. Μπορεί να μετρά ελάχιστες μέρες παρουσίας στον σύλλογο, μπορεί ακόμα να χρειάζεται χρόνο για να συνηθίσει στα νέα ποδοσφαιρικά δεδομένα της καριέρας του, να συνηθίσει τον ελληνικό ποδοσφαιρικό τρόπο αλλά και τρόπο ζωής στην διάρκεια της παρουσίας του στο Τριφύλι. Παρ' όλα αυτά, οι εμπειρίες του όλα αυτά τα χρόνια που έχει περάσει στην Ίντερ και νωρίτερα στη Λάτσιο και η προσωπικότητα που έχει ως ηγέτης τον οδήγησαν στην, μάλλον οδήγησαν στην εύκολη απόφαση τον Νίστρουπ να του δώσει το περιβραχιόνιο. Δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια, επίσης απέριτες οι συστάσεις και η όποια αναφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε και αρχηγός της Μίλαν, της άλλης ομάδας του Μιλάνου. Οι δύο τους θα είναι οι ηγέτες του Παναθηναϊκού. Έπειτα έρχεται ο Ίγκασον, ο οποίος είναι ο πολύ μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, με τη ρήξη χιαστού που υπέστη, με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Τσιριβέγια, ο Κάτρης και ο Άνταμ Τσέριν, με τον Κάτρη να έχει φορέσει το περιβραχιόνιο σε φιλικό προετοιμασίας όταν πλέον είχε απομείνει στον αγωνιστικό χώρο ως ο τελευταίος εκ των εκπροσώπων της αρχηγίας του Παναθηναϊκού. Φυσικά για τον Πιτσιρικά αποτελεί τεράστια τιμή και κατάφερε πολύ πολύ γρήγορα με τον τρόπο του, με τον χαρακτήρα του, με το αγωνιστικό του προφίλ να κερδίσει έστω και αυτήν την θέση. Μπορεί να μην τον κατατάσσει ανάμεσα στους πρώτους αρχηγούς και μπορεί και να μην χρειαστεί να τον δούμε ως αρχηγός στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη λίστα των αρχηγών, είναι ένα τεράστιο προνόμιο.

0: 94,6.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε στον Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο πριν τις 5.30, φυσικά με την επικαιρότητα λίγο να μην είναι σε full ρυθμούς, αλλά πάντα να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι άξιο αναφοράς. Διαβάζω και βλέπω και εγώ στο sportpavlefm.gr, γιατί έχω μια δυναμία σε κάθε παρουσίαση νέων εμφανίσεων από τις ομάδες. Είναι κάτι νομίζω το οποίο περιμένει όλος ο κόσμος αναλόγω και με την ομάδα που υποστηρίζει για να δει κάθε καλοκαίρι. Οπότε τώρα ο Αστέρας Άκτορ είναι εκείνος ο οποίος παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ένας Αστέρας Άκτορ ο οποίος φυσικά υποδέχθηκε ξανά πίσω στο σπίτι τον Γιάννη Κότσιρα, υποδέχθηκε ξανά επίσης στο σπίτι του τον Κουρμπέλη, έχει και τον Φεντερίκο Μακέντα και έχει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να κάνει τους αρκάδες να αισιοδοξούν για κάτι πολύ πολύ καλύτερο και για κάτι πολύ πολύ πιο αισιόδοξο τη νέα σεζόν.

και ένας αστέρας άκτορ, τον οποίο θα είναι αιώνια νομίζω ευγνώμων, πέρα από την δουλειά και το πόσο πρέπει να αναγνωρίσει και εκείνος στον εαυτό του όλη την προσπάθεια που έκανε και το γεγονός πως τώρα απολαμβάνει έτσι τους πρώτους κόπους των προσπαθειών και της θυσίας του. Ο Χρήστος Αλμυράς, ο οποίος πήρε την μεγάλη μεταγραφή στην Τζουρ Γκάρντεν πριν από μερικές ημέρες, 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο, και πάρα το γεγονός πως είχε ένα γκολ και μία assist, η γενικότερη εμπειρία του και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν στον αγωνιστικό χώρο σε ηλικία μόλις 21 ετών προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της Τζουρ Γκάρντεν, η οποία προχώρησε και στην απόκτησή του με συμβόλαιο μέχρι και το 2030 για τον Έλληνα χάφο, ο οποίος κάνει την μεγάλη μετακίνηση, το μεγάλο άλμα από την Αρκαδία τώρα να παίξει στην Σκανδιναβία.

Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βλέπουμε έναν αριθμό, έτσι, μια ηλικία και να λέμε ότι είναι 21 ετών παλικάρι ο Αλμίρας. Νομίζω ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι και τα 22-23 έτη ζωής ενός παίκτη, μπορεί να τον αναφέραμε και ως ταλέντο. Δεν είναι σε ένα γενικότερο επίπεδο και στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ένα παιδί 21 ετών είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αντέξει και να ταπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο. Μπορεί εδώ να λέμε ότι είναι ένα 20χρονο παιδί. Παιδί είναι ηλικιακά, έχει πάρα πολλά να μάθει, έχει πάρα πολλά να διδαχτεί, έχει πάρα πολλά λάθη να κάνει μπροστά του για να μάθει ακόμα περισσότερα από αυτά. Αλλά το γεγονός πως είναι 21 ετών, νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο και να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά το ηλικιακό αυτό όριο που υπάρχει ανάμεσα στο ότι θεωρούμε ταλέντο έναν παίκτη ή τον μεταφέρουμε σε μια λίστα με έτοιμους ποδοσφαιριστές αγωνιστικά. Προφανώς η ηλικία του είναι τέτοια που μπορεί να αναπτύξει τρομερά όλα τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ μικρός για να πει ότι είναι ολοκληρωμένος. Αλλά νομίζω ότι κάπως το έχουμε πάρει λίγο πιο λανθασμένα από ό,τι θα έπρεπε το μέχρι ποια ηλικία θεωρούμε κάποιον ταλέντο. Γιατί έρχονται τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη να μας αποδείξουν ότι όταν γίνεται σωστή δουλειά, ακόμα και από τα 17, 18, 19 έτη ζωής, ένας παίκτης μπορεί να είναι καλύτερος από οποιονδήποτε τριαντάρι.

Όλιβερ Γκλάσνερ έχει πιάσει ήδη δουλειά πάντως στην Nottingham Forest, στην ομάδα φυσικά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται και στην Πορτογαλία για να είναι κοντά στην προετοιμασία της ομάδας του και σε αυτό το νέο ξεκίνημα με τον Γκλάσνερ στον πάγκο. Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος πανηγύρισε μετά το κύπελο Αγγλίας με την Πάλας στην πιο σημαντική μέχρι εκείνη στιγμή επιτυχία της λονδρέζικης ομάδας και το ευρωπαϊκό τρόπαιο την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μετακινήθηκε στην Nottingham Forest, η οποία είχε φοβερά και τρομερά προβλήματα και επιβίωσε την τελευταία στιγμή την περασμένη σεζόν σε μια ποδοσφαιρική χρονιά την οποία ξεκίνησε με τον Νούνο Σάντος στον πάγκο. Έπειτα ήρθε ο Άγγελος Ποστέκογλου σε ένα καταστροφικό πέρασμα, παντελώς αποτυχημένος ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός σε αυτή την επιλογή που αποφάσισε να κάνει. Έπειτα από τις δύο εξαιρετικές σεζόν του στην Τότεναμ, ο Σοντάις επίσης δεν επιβίωσε, ο Βίτορ Περέιρα απομακρύνθηκε με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε μια νύχτα δίχως κανείς να το περιμένει, και ο Όλιβερ Γκλάσνερ, που είχε ξεκαθαρίσει από περίπου τον Φλεβάρι ή τον Μάρτιο ότι δεν θα συνέχιζε στην Crystal Palace, πήρε και το ευρωπαϊκό, κυκλοφορούσε ελεύθερος και η Nottingham Forest δεν τον άφησε για πολύ να κάνει διακοπές, εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του.

και αφού είχαμε πιάσει τα δικά μας τα ωραία τα αγγλικά σε ό,τι αφορά την Forest, να κάνουμε έτσι και μια σύνοψη των πιο σημαντικών ειδήσεων από πλευράς Αγγλίας τις τελευταίες ώρες. Φυσικά είχαμε πρόσφατα και τον θάνατο του Kevin Keegan σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από την επάρατη νόσο. Στα πολύ πιο πεζά και ποδοσφαιρικά προαναφέραμε και τον Morgan Rogers στην Chelsea. Ο Garnacho ετοιμάζεται πλέον για νέα μετακόμιση από το Manchester και τη United, μια σεζόν στο Λονδίνο και την Chelsea. Ξανά βαλίτσες, ξανά νέο σπίτι. Πηγαίνει προς το Birmingham, καθώς η Aston Villa τον θέλει. Ο Emery εγκρίνει την απόκτησή του και έτσι ο Αργεντινός, ο οποίος στα καλά του μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος να προκαλέσει φοβερό και τρομερό πονοκέφαλο σε κάθε αντίπαλο της ομάδας στην οποία ανήκει, όπως επίσης μπορεί να προκαλέσει φοβερό και τρομερό πονοκέφαλο στον δικό του προπονητή και τους συμπαίκτες του με την συμπεριφορά του. Πηγαίνει προς το Villa Park για να γίνει παίκτης της Aston Villa με δανεισμό που μπορεί να γίνει μόνιμη μεταγραφή υπό προϋποθέσεις. Ενώ σε ό,τι αφορά την Liverpool έχει προκύψει ένα ζήτημα επαφών με εταιρεία που έχει ως έδρα την Ινδία και την Αυστραλία σε ό,τι αφορά την εξαγορά μέρους των μετοχών της Liverpool από τους Αμερικανούς, επένδυση και όχι εξαγορά, που μπορεί να οδηγήσει πλέον την αξία του κλαμπ στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενδεχομένως σε αυτήν την προσπάθεια να συμμετέχει και ο Τζεφ Μπέζος, πολύ γνωστός ιδρυτής της Amazon, δισεκατομμυριούχος, από τους πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά όλα αυτά παραμένουν σε απόλυτα φιλολογικό επίπεδο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Στις Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Όταν βλέπετε να κλαίω.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wings Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε Big Win Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Ακούσατε πριν από λίγο και το σποτάκι του Big Win Sport FM για τα μάτς Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και Πάξη Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος του Βορρά στις 8 η ώρα το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ ο Παναθηναϊκός για το Conference League παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία μία ώρα αργότερα. Στις 9 η ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι για τους πράσινους. Φυσικά θα υπάρχει και περιγραφή των δύο αναμετρήσεων εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Ρεπορτάζ, σχόλια, τα πάντα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Υπενθυμίζω από τις 6 και 4 περίπου και μετά η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ εν όψη του δικού του παιχνιδιού στην Πολωνία. Στις 7 η ώρα έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου των πράσινων από την Ουγγαρία. Εννοείται πως τα πάντα θα μεταφερθούν και εδώ από τον Big Win Sport FM, αλλά και θα τα δείτε άμεσα στο sportpavlefm.gr με όλες τις ατάκες και όλες τις αναφορές και από τον Αλέσιο Λύση και από τον Τζέικοπ Νίστρουπ.

Και όσο λύση προσπαθεί να βρει την λύση του στα προβλήματα, τα αγωνιστικά που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για αυτό το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο Εμάρ Ελκαντουρί επιστρέφει για να αναλάβει την ομάδα κάτω των 19 ετών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον δικέφαλο του Βορρά. Ο 35χρονος Μαροκινός, ο οποίος υπηρέτησε και τίμησε για 6 χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ, 173 συμμετοχές, 10 γκολ και 13 assist, κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική και βρίσκεται πλέον στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της ομάδας της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 19 ετών. Στο πλευρό του, ο συνεργάτης του, ο Φακούντο Ντελγάδο.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια και από άποψη αγωνιστικού αλλά και από άποψη στοιχηματικού είναι το Ζελέσνη Τσαρπάντσεβο με την Μπράγκα. Μια Μπράγκα η οποία οφείλει εξ αρχής από το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ζελέσνη Τσαρ να πάρει το αποτέλεσμα εκείνο που θα της επιτρέψει να συνεχίσει προς τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η Μπράγκα έτσι όπως τα έκανε μέσω της τέταρτης θέσης στην Primeira Liga αναγκάζεται να βρεθεί στην τρίτη τη τάξη κατηγορία της Ευρώπης απέναντι σε μια Ζελέσνη Τσαρ η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε οποιοδήποτε επίπεδο στα τουρνουά της UEFA. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας άλλωστε το 2023, έχει τερματίσει στην 14η, τη 10η και την 4η εσίως θέση την περασμένη αγωνιστική περίοδο με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει κάπως έτσι την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Για την Μπράγκα δεν χρειάζονται νομίζω πάρα πολλά λόγια, αλλά από τα ημιτελικά της περασμένης σεζόν όπου βρέθηκε στο Europa League με την Φράιμπουργκ να την πετά εκτός συνέχειας, αναγκάζεται να βρεθεί μόλις για δεύτερη φορά στο Conference League έπειτα από τη σεζόν 2022-23, οπότε με τον Κάρλος Βίσενς που υπήρξε και βοηθός του Γκουαρδιόλα στη City, η αλήθεια είναι, στην δεκαετή παρουσία του Γκουαρδιόλα στην City, η Μπράγκα θα προσπαθήσει για το θετικό αποτέλεσμα απόψε στο εκτός έδρας παιχνίδι και η επιλογή του να καταφέρει να πάρει την νίκη δίχως να δεχτεί τέρμα που σημαίνει ότι παίρνουμε την αγορά του να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε αυτήν την αναμέτρηση. Η Novibet το έχει σε απόδοση 1,84, οπότε κλείνουμε προς αυτή την επιλογή.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Επιστρέψαμε και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, τι ακριβώς θα πρέπει άλλο να υποθεί για τον Νεϊμάρ και αν θα πρέπει να τον κρίνουμε βάσει αυτού που θέλουμε για το ποδόσφαιρο ή να αποδεχτούμε τον χαρακτήρα του, τις αδυναμίες του, τις κακές του συνήθειες και το γεγονός πως αυτό το παιδί πλέον μπορεί και θέλει να περνά πολύ διαφορετικά τον χρόνο του σε αντίθεση με το να βρίσκεται συνεχώς σε ένα γήπεδο. Λοιπόν, διαβάζω πως δεν ταξιδέψε στη Βενεζουέλα για αγώνα της Σάντος και αντιθέτως πήγε σε τουρνουά πόκερ. Προφανώς και γνωρίζουμε όλοι την αδυναμία που έχει στο πόκερ, αλλά αυτό το παιδί για το οποίο έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση και πριν το παγκόσμιο κύπελο, για τον οποίο λέγεται πως υπήρξε λανθασμένη ιατρική διάγνωση και δεν ήταν σίγουρο αν θα προλάβει κάποιο μάτς της Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο, για τον Αντσελότη που τον κρατούσε στον πάγκο και του έδωσε συμμετοχές με αλλαγή για τη στιγμή του αποκλεισμού της Ελεσάου από την Νορβηγία, με τον Νεϊμάρ να σκοράρει, να μειώνει σε 2-1 στις καθυστερήσεις με πέναλτι και αντί να τρέξει να πάρει την μπάλα και να γυρίσει στη σέντρα για να προσπαθήσει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ισοφάρισης για την ομάδα του, επέλεξε να τα βάλει με τον τερματοφύλακα που απλά προσπάθησε να παίξει με το μυαλό του. Αυτό το παιδί λοιπόν που δείχνει να μην μπορεί να κατανοήσει πλέον το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ή το τι πρέπει να κάνει για να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, έχοντας βρεθεί ξανά στην αγκαλιά της Σάντος, που μάλλον είναι και η βολή του, κάπως έτσι μπορούμε να το δούμε, σε αντίθεση με το να βρίσκεται σε κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν ήθελε να είναι στον αφρό, μπορεί να είναι στον αφρό της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας με πολλά πράγματα που κάνει στη Σάντος, είτε κάποια λίγα γκολ, είτε κάποιους καυγάδες, είτε κάποια ξενύχτια του. Αυτή την φορά βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο για την επιλογή του να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο και να μην βρεθεί δίπλα στην Σάντος. Okay, δεν ξέρω αν ήταν και αυτό μέσα στις ημέρες της άδειας που δικαιούτο από την ομάδα του μετά την παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω πως ο Νεϊμάρ, και το έχω πει πολλάκι και το επαναλαμβάνω, αν δείτε όλοι το ντοκιμαντέρ σε γνωστή πλατφόρμα για τον τρόπο ζωής του, για τις επιρροές του και για τους ανθρώπους που τον επηρεάζουν και πολύ περισσότερο για τον πατέρα του, που με το δικό του κακό μυαλό προσπαθεί να επηρεάσει αρνητικά τον Νεϊμάρ, νομίζω θα καταλάβετε αρκετή πολύ καλύτερα γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε ίσως πλέον πολλά πράγματα από αυτό το παιδί που κάποτε τον θαύμαζε ο ευρωπαϊκός, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, αλλά πλέον τον έχει μόνο όσον αφορά έτσι σε κίτρινες σελίδες, να το πούμε, εφημερίδας.

Λοιπόν, είναι ακόμα μια μέρα με αρκετά φιλικά παιχνίδια. Επαναλαμβάνω πως στις 7 η ώρα το απόγευμα κάνει σέντρα και το φιλικό προετοιμασίας της Κηφισιάς σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, με το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο να αντιμετωπίζει την Λαλουβιέρ από το Βέλγιο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα υπήρξε ένα φιλικό της Φόρεστ με την Blackburn που ολοκληρώθηκε στο 3-0 για το εντυπωσιακό μεν, αλλά μάλλον αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο της αντιπάλου, το 16-0 της Ίντερ, μπορείτε να το δείτε και στο sportpavlefm.gr απέναντι σε γερμανική ομάδα έκτης κατηγορίας. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνιδάκια τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα κάνουν σέντρα λίγο αργότερα. Λοιπόν, βλέπω ένα Μπολόνια Χάιντενχάιμ στο 1-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Βλέπω ένα Χάρκοβο Σάλκε 0-0. Υπάρχει αργότερα ένα μάτς της Παλέρμο. Η Τότεναμ παίζει με την MK Dons στις 6 η ώρα. Η Βερόνα με την Virtus Verona. Γενικότερα πάρα πολλά. Και οι ιταλικές ομάδες έχουν μπει για τα καλά στο χώρο των φιλικών αναμετρήσεων. Η Νάπολη με την Αρέτζο. Προφανώς είναι ακόμα έναρξη της προετοιμασίας τους. Οπότε έχουν εμπόδια μικρής δυναμικότητας.

Ενώ και η γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στις 7.30 σήμερα. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και με την υπόθεση του Καρέτσα, ο οποίος φέρεται να είναι πολύ πολύ κοντά στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει βελτιωμένη προσφορά στην γκένκ ώστε να πάρει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τους Βέλγους να ικανοποιούνται από την πρόταση που έχουν λάβει από τους Βεσφαλούς, κοντά στα 30 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω, φημολογείται πως είναι αυτή η προσφορά από την Borussia Dortmund, και ποσοστό μεταπόλησης που θα εξασφαλίσει η Genk περίπου στο 15 με 20%. Κάπως έτσι φαίνεται πως κάμπτεται η αντίσταση της Genk για να παραχωρήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Νομίζω ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ το γερμανικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα ταιριάξει πολύ συγκεκριμένα η Dortmund, οι ταχύτητες που μπορεί, από τις οποίες μπορεί και να βοηθηθεί αλλά και να ενισχύσει και εκείνος μέσω επιθετικά, και από τον άξονα και από τις πτέρυγες, και αυτό το πολύ γρήγορο transition που μπορεί να εφαρμόσει η Dortmund. Στο μυαλό μου και πολύ θεωρητικά και πολύ πρόημα, είναι παίκτης που μπορεί να βοηθηθεί πάρα πάρα πολύ για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο στην Dortmund. Οπότε ως βήμα καριέρας, πάει το γεγονός πως μιλάμε για έναν τρομερά ποιοτικό ποδοσφαιριστή, η Βεσφαλία φαίνεται ότι μπορεί να του κάνει πάρα πάρα πολύ καλό.

Αργότερα το βραδάκι, 10 παρατέταρτο, υπάρχει και ένα φιλικό της West Ham με τη Steven Age και το αναφέρω διότι ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν έχει αλλάξει ακόμα ποδοσφαιρικό σταθμό, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα και από τον Ιούνιο οι φήμες τον ήθελαν να αποχωρεί, τον ήθελαν ακόμα και να βρίσκεται ξανά στα ραντάρ της Arsenal από την οποία έχει περάσει και πάλι δεν ξέρω αν θα συνεχίσει στη West Ham η οποία θα βρίσκεται στην Championship την νέα αγωνιστική περίοδο. Ασφαλώς και υπάρχει η θεωρητική εγγύηση, έτσι, ο λόγος των διοικούντων για το ότι η ομάδα θα κάνει τεράστια προσπάθεια να επανέλθει άμεσα στην Premier. Δεν υφίσταται project βελτίωσης δίχως στόχο ανόδου και δημιουργίας ενός νέου συνόλου. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παραμένει στα σφυριά. Ήταν εκείνος ο οποίος έχει πετύχει το πρώτο γκολ για το φετινό καλοκαίρι για τη West Ham σε φιλικό προετοιμασίας. Το πρώτο match κόντρα στη Southend ήταν εκείνος ο οποίος είχε σοφαρίσει για την ομάδα του, η οποία είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από το 15ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει το φιλικό αυτό με τη Steven Age. Με τις φήμες, η αλήθεια είναι, να έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Αναφορικά με την περίπτωση του Έλληνα αμυντικού. Δεν είχε και την καλύτερη αγωνιστική περίοδο. Προφανώς και εκείνος έχει μερίδιο ευθύνης και ολόκληρη άμυνα και ολόκληρη ομάδα για τον υποβιβασμό. Αρκετοί δεν κατάφεραν να πιάσουν ποτέ καλή απόδοση. Ήταν κάτω του μετρίου οι επιδόσεις τους στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Ο Ντίνος Μαυροπάνος είχε πετύχει γκολ και κόντρα στη City. Η West Ham είχε προσπαθήσει να κόψει και εκείνη βαθμούς από τους πολίτες, οι οποίοι τελικά έχασαν τον τίτλο από την Arsenal. Προς το παρόν, εκείνος, ο Ντίνος Μαυροπάνος, παραμένει σφυρί, τα οποία σφυριά με δύο παραχωρήσεις παικτών και του Ματέους Φερνάντες και του Σάμερβιλ στην Αλ Χιλάλ, του Ματέους Φερνάντες στην Τότεναμ, έχουν πλουτίσει τις τελευταίες μέρες, έχουν λάβει περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ αμέσως μετά τον υποβιβασμό τους.

Επαναλαμβάνω πως 6 και 4 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το βραδάκι της Πέμπτης. Οτιδήποτε υποθεί φυσικά το ακούτε και από τον Big One Sport FM, το διαβάζετε και στο sportpavlafm.gr. Αργότερα θα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού για να μπούμε κανονικότατα πλέον σε ρυθμό ευρωπαϊκών προκριματικών, πέρα από εκείνα που θα διεξαχθούν απόψε και τα οποία μας βάζουν σιγά σιγά για τα καλά. Στο κλίμα πλέον τέλη Ιουλίου, οι ελληνικές ομάδες κάνουν τα βήματα που χρειάζονται σε αυτά τα προκριματικά για να βρίσκονται και τον προσεχή χειμώνα στις μεγάλες οργανώσεις της UEFA. Και εμείς, όσο βρεθήκαμε εδώ στον αέρα του Big One Sport FM, βρεθήκαμε για το τελευταίο δίωρο και θα ανανεώσουμε σιγά σιγά το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 4. Λοιπόν, για περίπου 2 ώρες είχα στην αρχιταξία της εκπομπής την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Για τις προηγούμενες 2 ώρες είχα και τον Στέφανο Παλότολο στις ωραίες μουσικές επιλογές. Εσείς είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά παραμένετε απόλυτα συντονισμένοι στους 94,6. Θα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 6. Θα ακούσουμε ένα πολύ μικρό break και παραδίδω σκυτάλι στον Στέφανο Χωριανόπουλο που ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες, τι τις θέλεις?
6: Για τις

0: τουρισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, κουλεμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, του Ρωστίκη υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας.
3: Σε συζητήσει με τον 34χρονο Λιβετόχα Φρεμό Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος Βραζιλιάνος είναι ελεύθερος από την Πολώνια, βρίσκεται Ολυμπιακός σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στη λίστα και ο 32χρονος

0: Μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με το Kings Kangua της Χάπολ Μπερσεβά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, οι οριστικές εξελίξεις. Το μονοετή δανεισμό του Λιούμπιτσιτς από την Ένωση με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε η Αυστριακή LASK. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το ιταλικό δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χοσέλου, ο οποίος είναι ψηλά στη λίστα. Στην Πολωνία για το πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου ταξίδεψε και ο Λίρατζης, παρότι δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ένας παίκτης ένιωσε την διαθεσία. Εν αναμονή της άφηξης του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόγκο Γιούρις στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Όση και εκβρίσκονται στον Άρη. Ανακοινώνεται τον Ντέλε Μπασίρου και αναχωρεί για την Ιταλία στο να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Για την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αϊτόρ, Καταλαπιέδρα κινείται όφη, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Αρής στον Athletic Sport FM. Ο 30χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στη Βραζιλία με τη Βιτόρια. Κάτοικος Κηφισιάς παραμένει ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζα, ο οποίος υπέγραψε το καλοκαίρι του 2027. Διερευνητική κρούση των ατζέντη του Wade Baldwin και τη Fenerbahçe έκανε, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, αρνητικός στον ενδεχόμενο Αμερικανός Γκάρντ, ο οποίος δεν παραχωρείται από την ομάδα. Στην Ελλάδα και λογαριασμό του Ολυμπιακού έρχεται σήμερα στις 11 παρατέταρτο ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ γνωστοποίησε ο Γιάννης Μπουρούσης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του. Η μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελαραμπή θέλει να κάνει Μαρκό. Η ομάδα που αγωνίζεται σε Super League 2 βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαροκινό πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση στην Γκένγκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα κατέθεσε η Ντόρτμουντ με το ποσό να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στη Γερμανία. Ο 18χρονος διεθνής επιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη με τους Βεστφαλούς για συμβόλαιο στο 2031. Με τον forward του Παναθηναϊκού Άκτορ Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τους NBAers Ούγκο Γκονθάλεθ, Αντάι Μάρα, Σέρχιο Ντελαρέα και Σάντι Αλντάμα, η προεπιλογή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους αγώνες με Ελλάδα και Πορτογαλία στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Αύγουστο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Στέφανος Κούκκης.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους
7: 1980 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας.

0: σας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

Στο πραγματος είναι 6 ματρίς, Αλεξίγης στα μικρόφωνα, θα το σπαγγελόπλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, οι εξελίξεις τρέχουν και η είδηση σήμερας βεβαίως είναι η αντιπαράθεση που έχει ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής και την Ακαδημία, με δεδομένο ότι είχαν ανακοινωθεί κάποια δοκιμαστικά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η Παναχαϊκή επέλεξε να πάει πλέον σε αιχμηρή ανακοίνωση και αντιπαράθεση πλέον για τις Ακαδημίες της ομάδος. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Η Παναχαϊκή, η οποία ανακοίνωσε την παραμονή του Καμπεράι αλλά και των τριών νεαρών παιχτών που έχουμε πει ότι θα παραμείνουν στην ομάδα για τη νέα περίοδο, του Μπούρτου Βαφθημίου και του Δαραμούσκα. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις που υπάρχουν σε όλο το κομμάτι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Βαγιάς και ο Τρόμητος κινούνται και αυτοί για τις περαιτέρω μεταγραφικές τους ενισχύσεις. Στην πρώτη κατηγορία, αβέβαιο το μέλλον δύο ομάδων για και απίθανο σχεδόν να κατέβω στο φετινό πρωτάθλημα, και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Στο μπάσκετ οι ομάδες συνεχίζουν μεταγραφές. Έσπερος Γλάφκος, σημαντική μεταγραφή. Η Βαναγκαγή ξεκίνησε μεταγραφές και θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σπορ FM Πάτρα 96, 3 στο Facebook, τα μηνύματά σας. 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Η πρώτη λοιπόν αντιπαράθεση είναι γεγονός. Η διοίκηση της Πανεπιστημιακής, η νέα διοίκηση της Πανεπιστημιακής βγήκε από νωρίς μπροστά και μια εχμηρή ανακοίνωση. Ουσιαστικά έρχεται σε αντιπαράθεση με την Ακαδημία της Πανεπιστημιακής για τα κάποια δοκιμαστικά που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο, ενώ γνωστοποιεί ότι δεν έχει χωρίς το δικαίωμα σε καμία Ακαδημία να δηλώσει συμμετοχή στην K17 της Super League 2 ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Θυμίζω ότι η Πανεπιστημιακή έχει δηλώσει ήδη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2 στο K17. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ποδοσφαιρικό τμήμα της Πανεπιστημιακής, δηλαδή η νέα δείξη, αναφέρει: με γνώμονα την προστασία των οικογενειών και των μικρών αθλητών από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, καθώς και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, το ποδοσφαιρικό τμήμα της Πανεπιστημιακής ανακοινώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρόσκληση για Open Day και δοκιμαστικές προπονήσεις που διακινείται τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση, επικοινωνία ή συνεργασία με τους ανθρώπους και το δίκτυο ακαδημιών που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση και προφανώς κανένα δοκιμαστικό δεν θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Πανεπιστημιακής πέραν των χώρων 7x7 με πλαστικό χλωτάπιτα που η Εραστεχνική Πανεπιστημιακή έχει νοικιάσει ιδιώτη και δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν της ποδοσφαιρικής Πανεπιστημιακής. Ταυτόχρονα διαψεύδουμε ότι έχουμε χωρίσει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε Ακαδημία της Πάτρας να δηλώσει συμμετοχή στην K17 Super League 2 ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση για οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία. Το νομικό μας τμήμα είναι σε επικοινωνία με την Εραστεχνική Πανεπιστημιακή, ερευνά το γεγονός και εξετάζει τις επιλογές μας και τις επόμενες κινήσεις. Η Πανεπιστημιακή θα πάει μπροστά μόνο με ενότητα και σοβαρότητα και όχι με γνώμονα τα συμφέροντα. Είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το ποδοσφαιρικό τμήμα της πατρινής ομάδος, το οποίο βεβαίως είναι ξεκάθαρο ότι με αυτή την αιχμηρή ανακοίνωση γνωστοποιεί ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλη αυτή την για το διήμερο Open Day που έχει ανακοινωθεί και μάλιστα τονίζει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο γήπεδο της Πανεπιστημιακής παρά μόνο στο χώρο 7x7 που ακόμη δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν, όπως λέει, της ποδοσφαιρικής ομάδος. Και βεβαίως τίθεται και ένα μεγάλο θέμα για την δήλωση συμμετοχής της ομάδος στο πρωτάθλημα K17 της Super League 2. Τώρα η Πανεπιστημιακή έρχεται να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει χωρίσει κανένα δικαίωμα να δηλώνει την ομάδα σε τέτοιες διοργανώσεις ηλικιακών κατηγοριών, που σημαίνει ότι ήδη η πρώτη μετοπική είναι πρώτων πυλών και η διοίκηση Πανεπιστημιακής φέρεται αποφασισμένη να φτάσει το θέμα στα άκρα, γνωστοποιώντας βεβαίως ότι ήδη εξετάζει όλες τις επιλογές της με το νομικό τμήμα.

Έτσι λοιπόν τα πράγματα είναι τώρα πλέον. Το θέμα των Ακαδημιών είναι αυτό που λίγο πολύ το περιμέναμε όλοι, ότι θα υπάρχει αντίδραση και βγαίνει και νωρίς. Η δίκη Σαρζενκής ακόμη δεν μπορεί να έχει τοποθετηθεί, αλλά φαίνεται ότι ήταν ενήμερο και της ανακοίνωσης, αλλά και φαίνεται να στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή που έχει πήρε δίκη του ποδοσφαιρικού τμήματος και έβγαλε την ανακοίνωση. Και βεβαίως τώρα αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αντιδράσεις από εδώ και πέρα και ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα γίνουν από την κάθε πλευρά. Λογικό είναι ότι η κυρία Σταγκή θα πρέπει να τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί λογικά στο όλο θέμα. Η πλευρά της ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ξεκάθαρη ότι το τραβάει το θέμα και αναμένεται και η πλευρά της Ακαδημίας. Το θέμα είναι τι ακριβώς γράφουν σε όλη αυτή τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ κυρία Σταγκής και την παραχώρηση των Ακαδημιών σε ιδιώτη. Γιατί από ό,τι είχα πληροφορηθεί, το θέμα αυτό το είχαν ψάξει πάρα πολύ από την πλευρά της νέας δίκησης και ήταν, έχει κυκλοφορήσει ήδη ότι θα βγουν μπροστά στο κομμάτι των Ακαδημιών και φαίνεται ότι βγήκαν και πολύ γρήγορα μπροστά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το θέμα των Ακαδημιών θα είναι ένα θέμα σημαντικό για το μέλλον.

Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι πάμε σε ανοιχτή κόντρα και το πιο σημαντικό είναι ότι η πλευρά της Παναχαϊκής, όπως ανακοίνωσε, δεν παραχωρεί το γήπεδο. Το ποδοσφαιρικό τμήμα θεωρεί πλέον από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει με την Ερασιτεχνική για την παραχώρηση του management ότι είναι αυτή που έχει το λόγο για το γήπεδο και όπως είπε ότι οποιαδήποτε διοκιμαστικά έχουν ανακοινωθεί για το Σαββατοκύριακο δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Παναχαϊκής αλλά παρά μόνο στο χώρο 7x7 με πλαστικό, το οποίο προς το παρόν, όπως λέει, δεν έχει περάσει ακόμη στην κυριότητα της ποδοσφαιρικής ομάδος.

Λοιπόν, η δίκηση Μαναχακής την ίδια ώρα ανακοίνωσε σήμερα, five of the ο οποίους τους γνωρίζουμε, ότι συνεχίζουν τέσσερις παίκτες οι οποίοι συνεχίζουν από τις 7 που, από το περσινό ρόστερ. Ανακοίνωσε λοιπόν την ανέση συνεργασίας με τον Καμπεράι, τον οποίο τα έχουμε ανακοινώσει εδώ και πολλές μέρες. Ο Καμπεράι λοιπόν και την πέρυσι σεζόν 26-27 θα αγωνίζεται με κοκκινό φανέλα, ενώ είχαμε προαναγγείλει ότι τρεις θα είναι τελικά οι μικροί, οι οποίοι θα έμεναν στην ομάδα, ο Μπούρδος, ο Παφθημίου και ο Δαραμούσκας, οι οποίοι όπως αναφέρει η ανακοίνωση παραμένουν στο ρόστερ και τη σεζόν 26-27. Και μάλιστα η ανακοίνωση τονίζει ότι τρεις νεαροί παίκτες θα συνεχίσουν να φορούν την κοκκινό φανέλα, την οποία τίμησαν την περασμένη ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική περίοδος, παίρνοντας τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες σε επίπεδο ανδρικής ομάδος και αποβάλλοντας ο καθένας με το δικό του τρόπο στην προσπάθεια της Παναγιακής. Οι δείξεις οικογένεια της Παναγιακής τους ευχήθηκαν υγεία, πρόοδο και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμορο. Άρα λοιπόν με τρεις νεαροί παίκτες που συνεχίζουν και 7 εξουσιαστικά είναι καινούργοι, μικροί, η Παναγιακή θα πάει σε μια δεκάδα παιδιών γεννηθέντες το 2007 και 2008 που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ερχόμενο πρωτάθλημα για τις δύο θέσεις των μικρών που απαιτούνται βάσει της προκήρυξης του πρωταθλήματος.

Από σήμερα σιγά σιγά και αύριο θα αρχίσουν να καταφθάνουν και οι παίχτες εν ώψη της πρεμιέρας την Δευτέρα. Σήμερα φτάνει στην Ελλάδα ο Ναμπί, ο ένας ξένος της Παναχαϊκής. Από αύριο θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι παίχτες να έρχονται στην Πάτρα εν ώψη της πρώτης συγκέντρωσης Δευτέρα απόγευμα στο γήπεδο της Αγίας. Λογικά θα βγει και ανακοίνωση από την πλευρά της Παναχαϊκής για την ώρα έναρξης προπόνησης, για το αν θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, που είναι και το πιθανότερο. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς προετοιμασίας.

Στα μεταγραφικά, τα δύο θέματα που απασχολούν για αυτή τη βδομάδα είναι ο κεντρικός αμυντικός και ο μικρός αριστερός μπακ, για να ολοκληρωθούν ουσιαστικά οι θέσεις που είχε ζητήσει το τεχνικό επιτελείο για τη νέα περίοδο. Στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, λογικό είναι ότι νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή, αύριο μεθαύριο, θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Να δούμε αν θα είναι ο Παπαδόλιος στην επιστροφή του στην Παναχαϊκή ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Είναι εναλλακτική λύση που υπάρχει πέρα του Παπατόλιου. Στο αριστερό μπακ το μικρό, η Παναχαϊκή ψάχνει γεννηθέντα το 2008 αριστερό μπακ, δεν είναι και τόσο εύκολες οι επιλογές. Μιλάει με ένα-δυο μικρούς, νομίζω ότι μέχρι τις επόμενες μέρες θα καταλήξει και σε αυτήν την επιλογή, αφού πρόθεση είναι τόσο στόπερο όσο και ο αριστερός μπακ να βρίσκονται κανονικά στην πρώτη της Δευτέρας.

Λοιπόν, ο Αναστάς λέει καλησπέρα, Αλέξη λέει καλό απόγευμα. Η προετοιμασία θα γίνει Πάτρα, το γήπεδο πώς είναι? Η προετοιμασία, ναι, θα γίνει Πάτρα, κανονικά. Δεν θα φύγει η Παναχαϊκή εκτός Πατρών, δεν θα πάει σε αθλητικό κέντρο. Θα υπάρξουν διπλές προπονήσεις μέχρι να κλείσει το γήπεδο για επανασπορά στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Κανονικότατα οι προπονήσεις θα γίνονται στην Αγιά τις περισσότερες μέρες. Άλλωστε, ούτως ή άλλως θα πάει για επανασπορά το γήπεδο. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να προκύψει πρόβλημα. Ό,τι πρόβλημα προκύψει με την επανασπορά θα καλυφθεί. Το γήπεδο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, αλλά η επανασπορά είναι αναγκαία. Θα γίνει και πρόταση είναι να είναι χαλή όταν στα μέσα Οκτωβρίου θα παραδοθεί στην ομάδα για τη συνέχεια του, για να παίξει στο πρωτάθλημα. Άρα, εκ των πραγμάτων, το γήπεδο είναι και καλό, και καλό είναι, και επανασπορά θα γίνει, και τώρα θα δούμε ποια από τις δύο λύσεις θα προκύψει, αν θα είναι το Παμελοβενησιακό στάδιο και αν θα είναι το γήπεδο Πανεπιστημίου, ή αν θα είναι και τα δύο ως επιλογές για την Παναχαϊκή όσον αφορά τις προπονήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις μόνο στο δικό της γήπεδο, είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει λύση. Οι λύσεις είναι δύο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακόμη έχει κάνει δύο τις συναντήσεις της, και τόσο με τη διεύθυνση του Παμελοβενησιακού σταδίου, όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Πανεπιστημίου. Με το Πανεπιστήμιο φαίνεται να είναι κοντά πλέον στην συμφωνία. Με το Δήμο υπάρχουν θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά υπάρχει διάθεση και από το Δήμο και από το Πανεπιστήμιο να εξυπηρετηθεί από τη στιγμή που συμφωνήσουν. Άρα, νομίζω ότι και τα δύο γήπεδα πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν στην πορεία, γιατί κατά τα ψέματα δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις μέσα στην πόλη.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Προέχει τώρα και το θέμα που έχει προκύψει τις ακαδημίες και το ενίσχυση στο μεταγραφικό κομμάτι. Οι 2-3 επιλογές που είναι να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, θα υπάρξει και άλλη μεταγραφική ενίσχυση, όχι πολλές κινήσεις. Σε μεγάλο βαθμό αυτό που λένε στην Παναχαϊκή ότι είναι το roster κλείνει. Με τις τελευταίες επιλογές που θα γίνουν αυτή η εβδομάδα, κατά 98% το roster θα έχει κλείσει. Δηλαδή, ανοιχτό για μία ή δύο μεταγραφές, όχι παραπάνω, στην πορεία, στις αρχές Αυγούστου. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Έχει καλούς παίκτες, έχει ενισχυθεί παντού και με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Επόμενο είναι ότι όπου για να δεις ότι μπορεί να υπάρξει θέμα, μπορεί να αποκτήσεις παίκτη. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα λένε ότι ένα με δύο που κινήσαν θα γίνουν στις αρχές Αυγούστου. Όντως, προτείνονται καθημερινά πάνω από 20 παίκτες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι πάνω από 20 παίκτες προτείνονται κάθε μέρα. Και προτείνονται και καλοί παίκτες που έχουν ξεμείνει από ομάδες. Οπότε λογικό είναι ότι κινήσεις θα γίνουν. Και μετά την έξι προετοιμασίας, παίκτες, το θεωρώ δεδομένο, τουλάχιστον δύο θα έρθουν ακόμη στο ρόστερ της νέας περίοδου.

Λοιπόν, Αναστάς λέει εξαιρετικό ρόστερ, εύχομαι λέει στην προετοιμασία να δουλεύει εξαιρετικά. Εντάξει, θα γίνει σκληρή η προετοιμασία. Αναστάση δεν είναι. Το πρόγραμμα έχει ούτω ή άλλω, ο Σπύρος Αντωνόπουλος με τους συνεργάτες του έχει βγάλει το πρόγραμμα, το πώς θα γίνουν οι προβονείς όλο αυτό το διάστημα. Την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 1η Αυγούστου, θα γίνουν τα εργομετρικά τεστ. Ήδη έχει συμφωνηθεί και η μέρα στην οποία οι παίκτες θα περάσουν τα εργομετρικά, ώστε να είναι και εδώ όλοι. Ο Μάκης Παρασκευόπουλος, που ίσως έχει αναλάβει υπεύθυνος για την φυσική επιεφαλής, για τη φυσική κατάσταση των παικτών, θα είναι αυτός που θα κάνει τα εργομετρικά τεστ, τα οποία θα γίνουν στο γήπεδο της Αγιάς. Και βεβαίως ο Μάκης Παρασκευόπουλος θα είναι αυτός που θα ελέγχει και για την πρόληψη τραυματισμών των παικτών. Θα ελέγχει καθημερινά τα GPS. Η Παναχαϊκή έχει παραγγείλει όλα τα συστήματα και θα καταγράφονται τα πάντα όσον αφορά τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών. Καθημερινά λοιπόν ο Μάκης Παρασκευόπουλος θα ενημερώνει την τεχνική ηγεσία τι κατέγραψε για κάθε παίκτο GPS και όλα αυτά που απαιτούνται. Την 1η λοιπόν του Αυγούστου θα γίνουν τα εργομετρικά τεστ, διπλές προπονήσεις και 7 φιλικά παιχνίδια. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τα 4, έχει κλειστεί ένα 5ο με τον Ατρόμητο και απομένουν 2 ακόμη φιλικά παιχνίδια να ανακοινωθούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Παναγιακή και στοιχεία πάντως δεν πάνε μαζί. Εντάξει, Παναγιακή και στοιχεία. Είναι πάντα, πάντα κάτι υπάρχει στον ορίζοντα. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο το θέμα των Ακαδημιών. Παναγιώτη, το λέγαμε και ένα μήνα ότι στο θέμα των Ακαδημιών νομίζω ότι κάποια οποιαδήποτε δείξη να είναι, ήταν επόμενο ότι θα υπάρξει θέμα. Το γήπεδο και οι Ακαδημίες είναι τα δύο μεγάλα κεφάλαια για οποιονδήποτε επενδύει. Και επειδή νίκησε η Παναγιακή Στέλνη να επενδύσει, επόμενο ήταν, είχα πληροφορία ότι ήδη είχε ψαχτεί πάρα πολύ με τις Ακαδημίες. Δηλαδή ότι είχε στήσει το συμφωνητικό, είχε απευθυνθεί σε δικηγόρους για το τι ακριβώς μπορεί να πράξει. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή το θέμα των Ακαδημιών είναι κάτι που την απασχολεί πάρα πολύ. Και είναι το πρώτο που την απασχολεί αυτή τη στιγμή. Τώρα, το πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα, το πώς θα το χειριστεί και η Ραστεχνική. Έτσι, γιατί είναι και ένα θέμα που σίγουρα αγγίζει και την Ραστεχνική. Η Ραστεχνική έχει κάνει τη συμφωνία της παραχώρησης ιδιώτη. Η Ραστεχνική φαίνεται να ήταν ενήμερη και να στήριζε ανεπίσημα την όλη διαδικασία και ανακοίνωση που έβαλε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Άρα νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις στις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Άλλη εκπομπή. Η Ακαδημία που είπες, λέει, δεν είναι Παναχαϊκή. Ο Μπούρδος λέει: Δεν ξέρω πόσο τιμή είναι, λέει, που είπες, που άφησε την ομάδα στην δύσκολη στιγμή για δύο όφελους. Να τα λέμε όμως και αυτό. Ευχαριστώ. Εντάξει, τότε με τον Μπούρδο, Δημήτρη, δημιουργήθηκε ένα θέμα. Έτσι, ήταν η παραμονή των αγώνων μπάρας στα play out. Είχε την πρόσκληση να πάει στο ΠΑΟΚ. Έτσι. Το είχε συζητήσει με τον Τρόπο Παναγιακή. Του είχαν πει ότι θα πρέπει να παραμείνει μέχρι το παιχνίδι, νομίζω με τη Θήλα ή με τη Μελιγκού ήταν, και να φύγει μετά. Ο Πέξαξ έφυγε γιατί είχε υποσχεθεί στον άνθρωπο του ΠΑΟΚ ότι θα πήγαινε. Αλλά με την επιστροφή φάνηκε ότι η πλευρά τη Παναγιακή υπολόγιζε κανονικά τον παίχτη. Ο Μπούρδο είναι ένα ανερχόμενο παίχτη. Ένα παίχτη ταλέντο, ο οποίο πήγε και λίγο αργότερα για προπόνηση στην ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Είναι ένα παιδί το οποίο θα απασχολήσει το μέλλον. Για την Παναχαϊκή έχει τελειώσει αυτό το θέμα τώρα. Το τι έγινε πέρσι, όταν επέστρεψε, δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις και το θέμα έχει κλείσει. Η ομάδα σώθηκε, ο Μπούρδος είναι εδώ και αυτή την χρονιά και είναι και παίξει να πάρει ευκαιρίες. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, στις προθέσεις του τεχνικού επιτελείου είναι να αξιοποιηθεί ο Μπούρδος. Γι' αυτό έχω πει την τελευταία εβδομάδα ότι η Παναχαϊκή είναι πολύ πιθανό να παίζει με τρεις μικρούς στην ενδεκάδα. Ανεξάρτητα αν έχει επιλεγεί στο 2-3 να είναι μικρή, δεν αποκλείεται να παίζει και με άλλο μικρό. Γιατί όντως υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι εξελίξιμα και η τεχνική ηγεσία θα τους δώσει ευκαιρίες. Άρα το θέμα του Μπούρδου έχει τελειώσει και την Παναχαϊκή. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος και όλοι εύχονται να έχει μια καλή χρονιά και να βοηθήσει στο δύσκολο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

στο φως. Ο Αναστάσης λέει ότι όντως υπάρχει, λέει, φανερή αλλαγή επίπεδου πλέον και νοοτροπία στην ομάδα. Εντάξει, είναι. Καλά, δεν συγκρίνεται τώρα με πέρσι. Μην πάμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να συγκριθεί η πέρσινη χρονιά με τη φετινή. Έτσι. Άλλο. Πέρσι στήθηκε μια ομάδα που τέτοια εποχή ακόμη δεν έχει στηθεί, δεν έχει αρχίσει να στείνεται. Στήθηκε μια ομάδα με πολλά παιδιά από την Πάτρα που ήρθαν να παίξουν χωρίς να παίρνουν χρήματα, μικρές και λίγες συμφωνίες οικονομικές, να βοηθήσουν για την παραμονή. Ούτως ή άλλως από πέρσι όλοι ξέραμε ότι ο στόχος θα ήταν η παραμονή και ότι θα ήταν μια δύσκολη χρονιά που όντως φάνηκε και ήταν δύσκολη έως το τέλος της. Μέχρι τους αγώνες, τον play-out, μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική που εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της. Φέτος είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Φέτος αρχικά υπάρχουν χρήματα, δεύτερον υπάρχει σειρά, υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν επενδυτές, υπάρχει αλλαγή νοοτροπία σε όλα τα θέματα, υπάρχει αλλαγή οργάνωσης, είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι κάτι εντελώς άλλο από πέρσι, όπως και το κάνουν. Είναι γεγονός ότι η νέα δίκηση θα φέρει άλλη νοοτροπία, έχει μια διαφορετική φιλοσοφία γιατί είναι τεχνοκράτες. Θέλει να περάσει λοιπόν τη δικιά της νοοτροπία, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην οργάνωση. Αυτό είναι κάτι που να απασχολεί πάρα πολύ με την οργάνωση και θα δούμε πώς θα πάει και στο πρωτάθλημα, γιατί όλοι θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Σαν ξεκίνημα έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα και σε επίπεδο παιχτών, σε επίπεδο ρόστερ, ποιότητας, αλλά και κυρίως οργάνωση. Γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Να υπάρξει οργάνωση παντού. Συνέπεια, όλα αυτά είναι στοιχεία που θα μετρήσουν στην πορεία της φετινής διαδρομής. Πάμε διαφημιστό τώρα και επανερχόμαστε.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο

0: Ξεμπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε. Δεύτερη είδηση ημέρας, πέρα από την αντιπαράθεση ποδοσφαιρικού τμήματος Παναχαϊκής με την Ακαδημία. Νέα ανακοίνωση του Απόλλωνα και νέα δικαστική εξέλιξη από πλευράς Απόλλωνα που δεν παραδίδει τα όπλα και παλεύει για την άνοδό του στην Elite League. Ο Απόλλωνας γνωστοποιεί πλέον ότι κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πλέον κατά της σχετικής απόφασης της ΕΟΚ. Με ανακοίνωσή του πριν από 3 λεπτά, η διοίκηση του Απόλλωνα ανακοινώνει τα εξής. Ο αθλητικός σύλλογος Απόλλων Πατρών ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο του, τα μέλη του και την αθλητική κοινότητα ότι σε συνέχεια της ήδη κατατεθείσας προσφυγής ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, κατά της απόφασης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωθοσφαίρησης περί χωρίς ειδικής αδειοδότησης Gold Card για τη συμμετοχή στην Elite League 2026-27, προχώρησε και στην κατάθεση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης ΕΟΚ. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προστατευτούν άμεσα τα δικαιώματα του συλλόγου και να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων εν ώψη της επικείμενης έναρξης του παθήματος. Ο Απόλλων Πατρών έχει ήδη προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου αθλητικού δικαιωτικού οργάνου, ζητώντας τον έλεγχο της νομιμότητας απόφασης καθώς και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Ωστόσο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, το ΑΣΕΑΔ δεν δύναται να συνεδριάσει πριν από τον Οκτώβριο λόγω ζητήματος νόμιμης σύνθεσής του. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσωρινής δικαστικής προστασίας ώστε να δημιουργηθούν τετελεσμένες καταστάσεις μετά την έναρξη του αθλήματος. Ο σύλλογος μας τονίζει ότι η προσφυγή και τα ασφαλιστικά μέτρα δεν στρέφονται κατά της ομαλής διεξαγωγής του αθλήματος ούτε κατά οποιονδήποτε άλλου σωματείου. Αντιθέτως, αποσκοπούν αποκλειστικά στη διασφάλιση διαφάνειας, τη ίση μεταχείριση, τη ειδική και πλήρου αιτιολογία και τη εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων σε μια δικασία που αφορά τη συμμετοχή στην Elite League. Ο Απόλλων Πατρών, με τη μακρά ιστορία του, την αδιάλειπτη προσφορά του ελληνικού μπάσκετ, την κοινωνική και αθλητική του παρουσία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, θεωρεί αυτονόητο ότι κάθε κρίση που επηρεάζει τη θέση του στον μπασκετικό χάρτη πρέπει να είναι πλήρως τελειογημένη, διαφανής και ελέγξιμη. Ο σύλλογος θα συνεχίσει να κινείται με θεσμικότητα, ψυχραιμία και σεβασμό προς τα αρμόδια όργανα, εξαντλώντας όμως κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, της ιστορίας του και της αξιοπιστίας των διαδικασιών του ελληνικού μπάσκετ. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση του Απόλλωνα, ο οποίος γνωστοποιεί πλέον ότι πάει σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του συλλόγου, καθώς ενημερώθηκε ότι η απόφαση που κάνει, η προσφυγή που κάνει στο ΑΣΕΑΔ δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση νωρίτερα από τον Οκτώβριο. Ούτως ή άλλως, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα, λόγω ότι στο ΑΣΕΑΔ δεν υπάρχει νόμιμη σύνθεση αυτή την ώρα. Άρα, ο Απόλλωνας για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του λοιπόν και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει κάτι εναντίον κάποιου άλλου σωματείου παρά μόνο κοιτάει τα δικά του συμφέροντα, αποφάσισε λοιπόν τώρα να πάει σε κατάθεση έτσι ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης ΕΟΚ. Που σημαίνει ότι ο Απόλλωνας λογικά θα επιδιώξει τώρα να βγάλει άμεσα προσωρινή διαταγή στην κατάθεση ασφαλιστικών μέχρι την εκδίκαση της κύριας ουσίας των ασφαλιστικών. Άρα λοιπόν, το δικαστική μάχη για τον Απόλλωνα συνεχίζεται, δεν παρατάει τα όπλα. Ο Απόλλωνας παλεύει για να ανέβει στην Elite League και πάμε τώρα σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, αφού το ΑΣΕΑΔ δεν προβλέπεται να βγάλει απόφαση πριν τον Οκτώβριο.

Λοιπόν, και τώρα μου στέλνει και ο Μπίλ εδώ και άλλο θέμα. Το προκύπτει με την τρίτη εθνική κατηγορία σήμερα. Θα προκύπτουν σοβαρά θέματα. Ότι ήδη ομάδες έχουν κάνει ένσταση για να παίξουν στη νέα τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ μέχρι Ιουλίου υπάρχει προθεσμία σε αυτό που έχω ανακοινώσει πρώτος για τις ομάδες Super League 1. Ότι οι ομάδες Super League 1 έχουν προθεσμία μέχρι τέλος Ιουλίου να δηλώσουν ότι θέλουν να κατεβάσουν β' ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, που σημαίνει ότι οι όμιλοι δεν έχουν κλείσει ακόμη. Πλέον η είδηση είναι ότι η ένσταση έχει καταθέσει ο Φωστήρας στην ΕΠΟ, ζητώντας να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία αντί του Άρη Πετρούπολης, που δεν δήλωσε συμμετοχή, κάτι που θα κάνει Τετάρτη, σήμερα δεν θα έκανε σήμερα, και ο Παύλος Μελάς, όπου θα ζητήσει να πάρει τη θέση του Καμπανιακού. Οι υποθέσεις αναμένονται να εκδικαστούν την Πέμπτη, αύριο δηλαδή εκδικάζονται, ενώ οι αποφάσεις θα βγουν πιθανότητα μέχρι τέλος του μήνα. Άρα λοιπόν, δύο ομάδες, ο Φωστήρας και ο Παύλος Μελάς, έχουν κάνει ένσταση η οποία εκδικάζεται αύριο κιόλας. Ζητούν να πάρουν τις θέσεις των ομάδων που δεν συμμετέχουν στην κατηγορία. Ο Φωστήρας ζητάει να πάρει τη θέση του Άρη Πετρούπολης και ο Παύλος Μελάς του Καμπανιακού, και μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να βγει απόφαση για να δούμε πόσες ομάδες θα έχει η τρίτη εθνική κατηγορία. Επίσης, όπως φαίνεται ότι το παράρτημα Β που θα αφορά τον προβασμό, υποβασμό στη Γ' Εθνική, αναμένεται να ενισχυθεί από την ΕΠΟ την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα, την προκήρυξη θα τη μάθουμε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πέρα από αυτό, την υπόθεση που είναι στα εκκρεμότητα, ότι να αναφέρουμε πίσω, όπως λέει το δημοσίευμα, ότι έχουν δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή στη Γ' Εθνική μέχρι το τέλος Ιουλίου και Β' ομάδες από αυτές τη Super League 1. Αν κάποια Β' ομάδα δηλώσει συμμετοχή, δηλαδή θα προσθεθεί στις ήδη υπάρχοντες ομίλους. Πλέον, την 1η Αυγούστου θα είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των ομάδων που θα μετέχουν στη Γ' Εθνική. Θα είναι γνωστό δηλαδή αν θα δηλώσει κάποια β' ομάδα από αυτές τη Super League 1 στην τρίτη κατά σειρά εθνική κατηγορία. Οπότε, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων, σε κάθε όμιλο θα πάρθουν και οι αποφάσεις της ΕΠΟ. Άρα, προκύπτει και άλλο θέμα τώρα εδώ. Ότι η προθεσμία της ομάδας Super League 1 δεν έχει τελειώσει. Έχουν μπροστά τους άλλες 9 μέρες ακόμη. Όποια ομάδα β' θέλει να δηλώσει ομάδα Super League, να δηλώσει τη β' ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχει νόμιμη προθεσμία μέχρι τα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορεί να προσταθεί ο αριθμός. Σήμερα έχουμε 113 ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και τώρα έχουμε και δύο ενστάσεις πλέον, του Φωστήρα και του Παύλου Μελά, οι οποίες εκδικάζονται αύριο, που ζητούν να μπουν και αυτές τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε εξέλιξεις δικαστικές δηλαδή. Εδώ και στο δικαστικό κομμάτι και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αλλά βεβαίως το θέμα είναι ότι τώρα αν μπουν ομάδες Β' λέω τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, πάλι μπορεί να αλλάξουν οι όμιλοι. Γιατί δεν ξέρει κανείς ποιες ομάδες μπορεί να δηλώσουν. Μπορεί να μην δηλώσει και καμία. Μπορεί όμως να δηλώσουν τρεις, τέσσερις. Για να υπάρχει προθεσμία μέχρι τέλος Ιουλίου, σημαίνει ότι η Super League 1 το έχει συζητήσει και έχει ζητήσει να πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Άρα θεωρώ ότι κάποιες ομάδες το σκέφτονται να κατεβάσουν Β' ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ήδη ακούγεται την Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ότι το σκέφτονται να κατεβάσουν τις ομάδες Β' στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα δούμε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, είναι ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο αύξηση των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας μέχρι 31 Ιουλίου. Δηλαδή, γι' αυτό πιθανότητα έχουν αφήσει 113 ομάδες. Ποντάρουν ότι η Super League 1 κάποιες ομάδες θα κατεβάσουν Β' ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Πάρα πολλές ειδήσεις προκύπτουν τις τελευταίες ώρες. Ο Αντώνης λέει: Το Σπίνο, λέει, τον θυμάσαι, λέει. Έτσι παίζει, λέει, μπάλα ακόμη, λέει, στον Άγιο Ματθαίο, λέει, και στη Λευκήμη. Το γήπεδο είναι πραγματικό χωράφι και πέφτει και ξύλο. Έλα, ξύλο δεν ξέρω. Πέφτει, ξέρω ότι οι έδρες στην Κέρκυρα, το έχω πει, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ότι στην Κέρκυρα και οι δύο έδρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από ατμόσφαιρα. Γενικώς είναι δύσκολο σαν τον Ιμιέλ. Το Σπίνο βεβαίως τον θυμάμαι, που έπαιζε έτσι, και κυρίως είναι στην καταγωγή. Από ό,τι νομίζω έχει, από ό,τι γνωρίζω, έχει χρόνια που έχει επιστρέψει στο νησί, έχει επαγγελματικές δραστηριότητες. Τώρα μου λένε ότι παίζει, συνεχίζει να παίζει μπάλα και παίζει στην ομάδα της στον Άγιο, παίζει μπάλα, λέει, στον Άγιο Ματθαίο. Αφού κρατάνε τα κότσια, μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, ούτως άλλως και για την Κέρκυρα, για τις ομάδες Κέρκυρα σε επιλογές πιο πολύ είναι από το χώρο εκεί, αφού το έχω μάθει, παίχτες από την Κέρκυρα και κυρίως και από τη Θεσσαλωτία. Δεν είναι τόσο, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, είναι νησί, αλλά σίγουρα και οι ομάδες αυτές κοιτάνε να ενισχυθούν.

Ο Δημήτρης λέει: και αν τελειώσει ο Πανετολικός Β στο πρωτάθλημα, τι γίνεται στον όμιλο? Αν τελειώσει ο Πανετολικός Β, δεν ξέρω ποια είναι και η σειρά. Αν είναι για όλες τις ομάδες Super League 1, έτσι. Καταρχήν, υπάρχουν ομάδες Β που ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ συμμετέχουν κανονικά στην Super League 2. Τώρα δεν ξέρω ποιες ομάδες θα δηλώσουν. Για να δούμε αν θα δηλώσουν κιόλας. Είχε γραφτεί και ακουστεί για Παθναίκο και ΑΕΚ ότι το σκέφτονται να κατεβάσουν ομάδες Β φέτος στο πρωτάθλημα. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές. Και τρεις και τέσσερις ομάδες αν δηλώσουν θα υπάρξουν ανάλογα που θα δηλώσουν, ποιες ομάδες Β θα είναι αυτές που θα δηλώσουν. Εδώ δηλαδή στον όμιλο το δικό μας είναι μόνο ο Πανετολικός Β επηρεάζει. Δεν πειράζει κανένα άλλο σε σχέση με τι άλλε ομάδε που δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα. Που μπορεί να πει ότι μπορεί να πει κάποιο μπορεί να φέρει ένα ανακάτεμα. Που όντω θα φέρει ένα ανακάτεμα, γιατί αν υπάρξει κάτι τέτοια κίνηση, δεν ξέρω βέβαια τι σκέφτομαι ο Πανετολικός, δεν ξέρω καν το θέμα. Είναι πολύ πιθανόν να φύγει μια ομάδα. Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια που θα τα δούμε 31 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα Super League 1 Β που επηρεάζει τον όμιλο το δικό μα. Και δεν ξέρω, είπα και ποια ακριβώ ποια είναι η σειρά που και τον ομάδο. Δηλαδή, μπορεί να ζητήσουν 5 ομάδε τη Super League. Παίζουν και 5, μπορεί να ζητήσουν 7. Μπορεί στη σημεία. Δεν ξέρω και τη σειρά, πώς πάει η σειρά και με ποια κριτήρια θα γίνουν οι επιλογές των ομάδων. Βέβαια υπάρχουν 7 κενά αυτή τη στιγμή, έτσι. Επόμενο είναι ότι μέχρι αυτό το νούμερο το διοργάνωτο τριαρχή δεν θα έχει πρόβλημα να ανεβάσει ομάδες και να δεχτεί τις ομάδες Β της Super League 1.

Ο Νίκος λέει: ομάδες που θα μπουν, λέει, που θα μπουν, αν μπουν, θα πάνε λέει στους μονούς ομίλους και όχι στους ομίλους των 12. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, αλλά βέβαια εντάξει, να σου πω κάτι, Νίκο. Λέμε τώρα, αν κατέβαζε ο Παναιτωλικός Β, δηλαδή Παναγενειακός θα παίζει στον όμιλο τον ένα και ο Παναιτωλικός Β σε άλλον. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει. Αυτή είναι όντως η διαδικασία, ότι να συμπληρώσουν ομάδες που είναι μονές, μονή όμιλη. Τώρα ας περιμένουμε. Και σου είπα, δεν ξέρω και τη σειρά ακριβώς που γίνεται και η επιλογή τώρα με τις ομάδες αυτές. Να δούμε κιόλας αν θα συμμετάσχει καμία. Γιατί μπορεί ξαφνικά να μην υπάρχει ενδιαφέρον τις ομάδες Super League 1 να μπουν στους ομίλους, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και είναι και μεγάλο θέμα. Μπαίνουν ομάδες, λέω εγώ, δύο ομάδες Super League 1. Ανεβαίνουν. Θεωρητικά ανεβαίνουν. Υποβάζονται. Και που πάνε στο δικό. Είναι μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή, η είσοδος των ομάδων τη Super League 1, οι Β ομάδες. Δηλαδή, τι θα ισχύει στην προκήρυξη. Λογικά ανεβαίνουν. Και αν υποβαστούν, διαλύονται από τις ουσίες πάλι.

Λοιπόν, κι άλλος φίλος εδώ με ρωτάει ότι αν οι δύο ομάδες που έκαναν έλσταση κερδίσουν τις ενστάσεις να παίξουν, δημιουργεί διαδικασία για την ΑΧΑΕΚ που κι αυτή είχε κάνει ένα αίτημα. Τώρα, φίλε, δεν ξέρω ακριβώς, οι δύο ομάδες έχουν πάει δικαστικά. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι δημιουργείται διαδικασμένο, αν και δεν ξέρω και κατά πόσο να τα έχουν και τύχει αυτές οι ενστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα ο Φωστήρας λέει ότι πρέπει να πάρω τη θέση του Άρη πρώτη Τρούπολης. Επίσης και αυτό δεν. Δηλαδή, να ξέρει ο Άρης πρώτη Τρούπολης πώς προκύπτει, δηλαδή ότι ο Φωστήρας που ήταν δεύτερος στην Αθήνα θα πει ότι πρέπει να πάρω εγώ τη θέση του. Τι να πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ενστάσεις. Δύσκολο το βλέπω πάντως. Με τις ενστάσεις το βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, είναι δικαστικές αποφάσεις, περιμένουμε. Τώρα υπάρχουν πολλά θέματα. Μπήκαμε πάλι σε δικαστικά θέματα αυτή τη στιγμή γιατί να δούμε πώς θα συμπληρωθούν οι όμιλοι. Φαντάζομαι ότι έχει τεθεί το θέμα η ΕΠΟ για να αφήσει τόσες θέσεις και νέες 7 θέσεις. Έχει κάποια ενημέρωση σίγουρα από τη Super League 1 για το τι προτίθεται να κάνουν ομάδες Β. Είναι πολύ πιθανό να είναι ενήμερο ότι κάποιες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή. Αλλά ως προς την ένσταση δεν μπορώ να ξέρω ακόμη τι θα γίνει με τις δύο ομάδες που ήδη προσέφυγαν και αύριο εκδικάζονται οι ενστάσεις τους.

Ο Νίκος λέει: μόνο στην Ελλάδα αυτά, λέει, όπως το λες. Ανεβαίνουν σε βάρος άλλων ομάδων και πέφτουν σε διάλυση. Ναι, τώρα με τις β' ομάδες. Καταρχήν δεν βγήκε το σχέδιο β' ομάδων στην Super League 1. Super League 2, συγγνώμη. Η μόνη χρονιά που βγήκε το πλάνο ήταν αυτό που ανέβαιναν, που δεν ανέβαιναν και έπεφταν. Τώρα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, θεωρώ ότι μια ομάδα β' ευνόητο είναι όταν συμμετάσχεται μπορεί να ανέβει. Από τη στιγμή που παίζουν ομάδες β' Super League 2, η λογική το λέει ότι θα έχει το δικαίωμα της ανόδου. Έτσι. Το δικαίωμα του βιβασμού όμως, τι να πού να πάει. Στο τοπικό δεν μπορεί να πάει. Άρα, η εκάστοτε β' ομάδα που θα παίξει, αν παίξει την γάμα εθνική κατηγορία και υποβαστεί, διαλύεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, Νίκο, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι από ό,τι φαντάζομαι ότι οι ομάδες β' που θα παίξουν, αν παίξουν τη γάμα εθνική, θα έχουν το δικαίωμα της ανόδου, αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα της καθόδου. Το υποβασμού. Δηλαδή, για να τις κρατήσουν τουλάχιστον στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: μπορεί να μου θυμίσει τι πλάνο έχουν ανακοινώσει αν θα έχει ομάδα στη Β' Εθνική. Ομάδα πρωταθλητισμού για να πάει για άνοδο. Παναγιώτη, έχουν ανακοινώσει. Ναι, ότι με ένα πλάνο στην 3-2 είναι έτσι. Δηλαδή, ότι ο στόχος είναι αρχικά σε μια τριετία. Έχουν πει ότι η πρώτη χρονιά θα δημιουργηθεί όντως μια ισχυρή ομάδα, αλλά ο πρώτος στόχος θα είναι κάτι αίρο στην κατηγορία και αμέσως μετά να διεκδικήσει την άνοδο. Πρωταγωνιστικές θα είναι, βλέπεις και στη Super League 2. Είναι δεδομένο. Δηλαδή το 3-2 σημαίνει ότι έχουν βάλει μια διετία στην οποία θα θέλουν να διεκδικήσουν άνοδο από τη Super League 2, αν ανέβουν φέτος, από τη Super League 2 στη Super League 1. Αυτό είναι το πλάνο. Έτσι. Είναι ένα πλάνο ανόδου. Και από ό,τι μαθαίνω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και τις επαφές για το θέμα με τα χρέη. Τους απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα των χρεών και ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν την τακτοποίηση χρεών με ποδοσφαιριστές που έχουν επιδικάσει πρόσφυγες στην ομάδα.

Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει εδώ, Αλέξα, εισπέρα, επειδή λέει ακούω για φαβορή απόλυτο, λέει Παναγαϊκή, Παναγιάλιος, λέει με το ίδιο βασικό κορμό και με ισοπεδετικά με Μπουρλάκη, Φωκαίδη, Γιάκο, Γιώργου, Συμπετών, στα χάφη με Σταυρόπλο, Καμαρά. Πόσο διαφορά δηλαδή έχει, λέει, από το ρόστερ της Παναγαϊκής και με πολύ καλύτερους μικρούς. Ανδρέα, ιδιότητα είναι. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν τελειώσει τις μεταγραφικές κινήσεις. Ούτε ο Παναγιώτης έχει τελειώσει τις μεταγραφικές κινήσεις. Έτσι. Γιατί θα κάνει αυτός τουλάχιστον άλλες τέσσερις. Θα φανούν λάμε στο γήπεδο. Θα είναι μια μάχη μεταξύ των δύο. Όπως και να το κάνουμε, θα είναι δύο ομάδες που μπουν στην αφετηρία ως φαβορί. Όλα θα κρυφθούν στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, θα επαναλάβω, δεν θα είναι μόνο οι δυο τους. Δηλαδή αυτό που ακούω ότι θα πάνε στα παιχνίδια και θα κρυφτεί στα μεταξύ τους παιχνίδια, εγώ δεν το λαμβάνω υπόψη. Σοβαρά. Το είπα και χθες. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι όλοι τόσο σίγουροι ότι αυτές οι δύο ομάδες θα περνάνε αέρες από τις υπόλοιπες έδρες. Όποιος πάει με τέτοια φιλοδοξία θα φάει σφαλιάρες. Είναι επόμενο. Όλα τα μάτια είναι προσοχή. Είναι κρύβουν παγίδες. Οι έδρες είναι δύσκολες. Δεν είναι απλές οι έδρες. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Εντάξει, αυτό το όμιλο είναι φαβοροί αυτοί οι δύο. Όπως και να το κάνουμε, είναι και οι δύο που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Όμως όλα αυτά στο γήπεδο. Εγώ δεν είπα, δεν είναι αμεληταία πρωτισότητα η Πρέβεζα. Μαθαίνω ότι υπάρχει καλούς παίκτες. Όλοι μου λένε μια πολύ δυνατή ομάδα. Δεν λέω θα πάει για πρωτάθλημα, λέω όμως θα κάνει ζημιές. Όλοι λένε ότι ο Τηλικράτης είναι πάντοτε Τηλικράτης. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει διαδρομή του ότι έχει πάντα ισχυρή έδρα. Οι δύο έδρες Κέρκυρας δεν είναι εύκολες. Είναι πολύ σκληρές έδρες. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Το πρωτάθλημα, κανείς δεν πρωταθλητής πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στα θεωρητικά, σε κάθε όμιλο υπάρχουν από 2-3 ομάδες, εκτός από τον 8 όμιλο, που υπάρχουν τουλάχιστον 6 ομάδες, που τα πάνε για πρωτάθλημα. Έτσι. Η πορεία θα δείξει ο χρόνος, τα αποτελέσματα, ποιος θα είναι πιο σταθερός, η οικονομική συνέπεια και όλα αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Ανδρέας λέει: εννοείται και ότι ένας από τους Παναγιάλιου και Παναγιακή δεν θα ανέβει, λέει. Εντάξει, άμα είναι μόνο η πρώτη θέση, η επόμενη είναι ότι ένας από τους δύο δεν θα. Ο πρώτος. Και πρόσεξε, ο πρώτος. Ούτε ο πρώτος είναι 100% βέβαιος ότι θα ανέβει. Γιατί θα παίξει μπαράζοντα. Έτσι, καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι θα μπαράζει, είμαι σίγουρη. Γιατί και άλλοι όμιλοι θα έχουν καλές ομάδες. Δηλαδή, ο 8 όμιλος έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Ακούω ότι τα Χανιά φτιάχνουν ομάδα Β' Εθνικής. Ότι και ο Εργοτές έχει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Στον 9 έχω τις επιφυλάξεις μου ακόμη. Να δω, δεν ξέρω αν η Μύκονο, οποία κάθε χρόνο λένε πάει για πρωτάθλημα, αν και τη χρήζουν όλοι φαβοροί σε αυτόν τον όμιλο φέτος, αν θα είναι φαβοροί. Μαθαίνω ότι και ο Ενάξος θα κάνει κινήσεις και μαθαίνω ότι και ο ομάδας της Σεραφίνης και της Βάρης δεν είναι αμυλητές ποσότητες. Στα μπαράζ μετά είναι μια άλλη διαδικασία, είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Και κανένας πρώτος στους 10 ομίλους δεν σημαίνει ότι έχει ανέβει στη Γ' Εθνική κατηγορία, στη Super League 2, γιατί μόνο 4 θα ανέβουν.

Θα γίνουν λέει και μπαράζ στην πρώτη εξάδα. Βεβαίως, η διαδικασία όπως πέρυσι. Οι πρώτοι 6 θα παίξουν play-off. Οι δεύτεροι 6 από το 7 ως το 12 θα παίξουν play-out. Η ίδια διαδικασία είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι έγινε πέρυσι στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, αυτό ισχύει και φέτος. Οι 6 πρώτες ομάδες πάνε play-off. Οι 6 από το 7 ως το 12 πάνε play-out. Στα play-out οι 3 τελευταίοι υποβιβάζονται για την όμιλο των 12. Στα play-off ο πρώτος πηγαίνει στην τρίτη και τελική φάση, όπου θα παίξει μπαράζ με τους άλλους 4 πρωταθλητές του 7, 8, 9 και 10 ομίλου.

Ο Παναγιώτης λέει υπάρχει καλύτερος δεύτερος φέτος. Δεν έχει βγει προκήρυξη, θα βγει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δεν ακούγεται πάντως πολύ φέτος για δεύτερο. Έτσι. Υπάρχουν ακόμη πάντως κάποιοι που λένε ότι πρέπει να υπάρξει δεύτερος, κυρίως για να είναι ζυγός ο αριθμός. Όμως είναι και αλήθεια ότι θα είναι και λίγο περισσότερο άδικο αυτό να γίνει. Δηλαδή, πέρσι ήταν τέσσερις ομάδες, ανεβαίναν δύο. Πάλι υπήρχε γκρίνια. Φέτος θα είναι πέντε ομάδες και ανεβαίνουν δύο. Αν πάρει και δεύτερος καλύτερος στους. Και τώρα βεβαίως είναι και ένα θέμα ότι είναι πέντε όμιλοι σε κάθε. Είναι πέντε οπωσδήποτε. Δηλαδή πέσαν τρεις, μεταξύ τριών ομίλων ήταν ο δεύτερος. Τώρα είναι μεταξύ πέντε ομίλων ο καλύτερος δεύτερος. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι. Νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες ο δεύτερος καλύτερος αυτή τη στιγμή και πρακτικά να το δούμε. Και είναι και λίγο άδικο ότι αν είναι έξι ομάδες να ανεβαίνουν δύο. Δυσκολεύει πάρα πολύ μετά η υπόθεση. Καταρχήν θα πρέπει να ανεβαίνουν σίγουρα περισσότερες ομάδες. Όταν έχεις 10 ομίλους, είναι εντελώς άδικο να ανεβαίνουν μόλις 4. Και να εξαρτάται από μια καλή ή κακή απόδοση στους αγώνες μπαράς. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάνει μια διαδρομή αυτή τη στιγμή 27 αγωνιστικών, να έχεις παίξει πάρα πολύ καλά, να έχεις έρθει πρώτος, να κάνεις ένα κακό παιχνίδι στα μπαράς και να σου στοιχείς. Είναι λίγο άδικο η όλη διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται. Λοιπόν, θα δούμε όμως. Περιμένουμε την προκήρυξη. 31 Ιουλίου έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος, κλήρωση κυπέλου. Πρώτη εβδομάδα έχουμε την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Εκεί θα ξεκαθαρίζουν τα πάντα για να δούμε τι θα γίνει και το πότε θα συμβεί. Και βεβαίως 31 Ιουλίου σημαίνει ότι η κλήρωση θα πρέπει να γίνει μετά τις 7 η ώρα, γιατί μέχρι τις 3 λογικά θα έχουν οι ομάδες της Super League ένα το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχές. Οπότε θα, να δούμε αν θα μπουν για αυτή στην κλήρωση. Έχουμε κάποια θέματα και δηλαδή και με την τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε διαφημίσεις τότε και επανερχόμαστε.

0: 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610-527-588.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Λέω, Νίκος Αλέξανδρος, να βάλουν ομάδες, λέει, β' στη γάμα. Έχουν δικαίωμα να βάλουν παίχτες από την πρώτη ομάδα. Είναι ενστάσιμο, λέει, επειδή είναι αέρας τεχνικό. Δεν α πούμε τώρα, Νίκο, δεν θα ξέρω. Α, κάτσε να το πάρει, θα δηλώσει καμία συμμετοχή. Θεωρώ ότι ναι, παιδί, αλλά καταρχήν δεν νομίζω ότι. Το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια στο Πέλεγκ 2, έτσι. Πώς παίχτησαν την πρώτη ομάδα, ποτέ δεν έπαιξαν. Ακόμη και σε μπαράζ που πήγαινε ομάδες, δεν παίρνανε παίχτες από την πρώτη ομάδα. Και φαντάσου τώρα να αφήσει προπονητή, δηλαδή παίχτη που έχει τον κορμό πρώτη ομάδα, που πάβει ξηγάμα εθνική, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει φύση τέτοιο ενδεχόμενο. Οι ομάδες, οι Β' έχουν νέα παιδιά περισσότερο. Έτσι, και άλλο Β' εθνική κατηγορία, άλλο τώρα τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, άλλο στη Β' εθνική κατηγορία που λες ότι μπορεί να βάλω και ένα παίχτη που δεν έρχεται από τραυματισμό να πάρει παιχνίδια στη Super League 2. Άλλο τώρα στη Γ' εθνική κατηγορία που οι έδρες είναι σκληρές, πέφτουν κλωτσές και όλα αυτά. Άρα εκ των πραγμάτων δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στη Super League 1 που θα δώσει παίχτη να παίξει αν μπει η ομάδα Β' στην πορεία. Είπα, Νίκο, για τώρα εντάξει, εδώ κανονικά δεν πρέπει να το συζητάμε γιατί είναι και όμιλος των 12 ομάδων εδώ. Οπότε είναι γεμάτος ο όμιλος. Και να δούμε αν θα είναι όλη η ιστορία, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, έτσι όπως ακούγεται, να δούμε αν θα δηλώσουν αυτές οι δύο ομάδες.

Λοιπόν, οπότε, και τώρα μου στέλνει και ένας φίλος παράγοντας κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό που ρώτησε ο Νίκος, ότι αν μπουν οι β' ομάδες, οι επαγγελματίες παίκτες δεν μπορούν να παίξουν, να μπουν να παίξουν τη γάμα εθνική, γιατί στη γάμα εθνική συμμετέχουν μόνο εραστέχνες ποδοσφαιριστές και όχι επαγγελματίες. Να λοιπόν, οι παράγοντες που ξέρουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο, Νίκο Ιωνά είναι η απάντηση, ότι πλέον και να, αν μπουν ομάδες β' στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεν μπορούν να αγωνιστούν ομάδες από την αντρική ομάδα, γιατί απλά στην τρίτη εθνική κατηγορία η προκήρυξη λέει ότι συμμετέχουν μόνο εραστέχνες ποδοσφαιριστές και όχι επαγγελματίες. Άρα δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βάλουν παίχτη από την πρώτη ομάδα.

Λοιπόν, ο Ρακλής λέει ασφαλιστικά μέτρα, λέει κατά τη ΕΟ, τιμή χορήγηση Willy Card, ο Απόλλωνας. Ναι, Ρακλή, το είπα, από την Απόλλωνα Απόλλωνας την ανακοίνωση ότι το παιχνίδι χοντρένει. Βεβαίως, ο Απόλλωνας κάνει σωστά, διότι έχει καταθέσει μια προσφυγή, η οποία από ό,τι ενημερώνει δεν μπορεί να εκδικαστεί πριν τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει νόμιμη σύνθεση δικαστική στο ΑΣΙΑΔ για να εκδικάσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Και άρα, ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή πάει στα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα σημαίνει ότι ο Απόλλωνας, γιατί πάει στα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι μια διαδικασία που ο Απόλλωνας λογικά πάει για προσωρινή διαταγή, αρχικά, να βγει προσωρινή διαταγή και να μέχρι να εκδικαστεί κυρία ουσία, η οποία δεν θα αργήσει, αν έχει κερδίσει προσωρινή διαταγή, θα φέρει νέα δεδομένα. Αυτός είναι ο στόχος του Απόλλωνα, να κερδίσει προσωρινή διαταγή στα ασφαλιστικά μέτρα. Εάν την κερδίσει, σημαίνει ότι είναι ζωντανός στο παιχνίδι και όλα θα εξαρτηθούν στην κύρια ουσία. Βεβαίως, γι' αυτό ο Απόλλωνας διευκρινίζει ότι ό,τι και να γίνει, δεν βάλουμε κάποιους κατά κάποιου σωματείου. Πάμε για τα δικά μας δικαιώματα. Νομίζω ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα η προσωρινή διαταγή. Να κερδίσει την προσωρινή διαταγή, η οποία βεβαίως θα εκδικαστεί και άμεσα. Καταθέτηση ασφαλιστικά, τις επόμενες μέρες εκδικάζεται και αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη ο δικαστής έχει βγάλει απόφαση. Δηλαδή η διαδικασία των ασφαλιστικών, η προσωρινή διαταγή ήταν πολύ γρήγορη. Την καταθέτηση αύριο, δηλαδή μπορεί ακόμη την Παρασκευή ή την επόμενη εβδομάδα σίγουρα εκδικάζεται, που εδώ θα την καταθέσει έτσι, ούτως ή άλλως, και θα βγει η απόφαση άμεσα.

Ο Νίκος λέει πως γίνεται να μην έχει βγει προκήρυξη, λέει, και να γίνεται κλήρωση, λέει, άλλο ένα παράδειγμα. Εντάξει, προκήρυξη τώρα νομίζω, Νίκο, ότι εκ των πραγμάτων είπα δύο πράγματα να διευκρινιστούν. Ξέρουν όλοι, ανεβαίνουν τέσσερι, υποβάζονται 30 ομάδες από τους 10 ομίλους. Δύο πράγματα για μένα, λέει, αν υπάρχει ή όχι καλύτερος δεύτερος, που μάλλον δεν υπάρχει. Και ένα δεύτερο, μόνο που πρέπει να αποσαφανιστεί, αν η διαδικασία στη δεύτερη φάση είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή με κλήρωση. Όπως σε πέρυσι. Τυχαία κλήρωση, δηλαδή 3 εντός, 2 εκτός ή το αντίστροφο. Μόνο αυτά νομίζω ότι θα διευκρινιστούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά τώρα τι θα συμβεί. Μόνο αυτές οι δύο λεπτομέρειες έχουν απομείνει να γίνουν γνωστές. Τον υποβασμό, την άνοδο, την γνωρίζουν τώρα οι ομάδες. Τους ομίλους τους ξέρουν. Λεπτομέρειες ουσιαστικά μένουν να μάθουν οι ομάδες ως προς την προκήρυξη.

Λοιπόν, ο Αθανάσης λέει καλησπέρα Αλέξη, ο Σούλης πάει να κάνει τη βόμβα του καλοκαιριού να πάρει Έλα να μπει στη Μαρκό. Ναι, το διάβασα. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο. Και κοίταξε, Θανάση, αν η Μαρκό πάρει Λαραμπή, θα σου πω ότι αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα στο πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι 39 χρονών, αλλά για Super League 2 θεωρώ ότι θα το έχει πολύ εύκολο τον γκολ. Και αν η Μαρκό πάρει τον Λαραμπή, νομίζω ότι δηλώνει και αυτή ότι πάει για πρωτάθλημα. Έτσι. Εντάξει, τώρα εκεί φαντάζομαι ότι είναι σχέση Πίκουλα και Ολυμπιακού, έτσι, καλά δεν έχει σχέση Ολυμπιακός, αλλά επειδή θα έχει σχέση με τον Αραμπή από την εποχή που ήταν στον Ολυμπιακό, αυτό εννοώ, έτσι. Ο Πίκουλας ούτως ή άλλως είναι και καλός παράγοντας που πληρώνει, είναι και Ολυμπιακός, δεν το έχει κρύψει, είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, έχει Σουήδα στο Καραϊσκάκι, οπότε λογικά τις είχε τις επαφές του. Τώρα, αν καταφέρει και φέρει τον Αραμπή έστω και στα 39, είναι τεράστια κίνηση για μένα και στα 39. Για β' εθνική κατηγορία και ακούνητος να κάθεται μέσα στη μεγάλη περιοχή, όταν η μπάλα πηγαίνει σε αυτόν, μπορεί να σκοράρει.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, κάπου διάβασα, λέει ότι ο Μακρύς πάει Λάρισα. Εντάξει, μπορεί να έχει προτάσει από ομάδα Β' Εθνική Κατηγορία. Είπα ότι ο Μακρύς, Δημήτρη μου, ψάχνεται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει. Δεν έχει συμφωνήσει, γιατί εντάξει, μιλάει ακόμη και με τον Παναγιάλιο, μιλάει και με άλλες ομάδες. Από Λάρισα, τώρα ξέρω ότι η Λάρισα, από ό,τι έχω μάθει, ότι ο Φερδόπουλος έχει πάρει Πινακά σίγουρα. Πήγε ο Τσαλεπίδης στη Λάρισα, από ό,τι έμαθα. Πήγε ο Μπούσης. Αυτή είναι καλή μεταγραφή. Το Μπούση. Πήγε ο Ριζβάνης. Έχουν πάει κάποιοι παίχτες στη Λάρισα αυτή τη στιγμή. Που έχω μάθει ότι έχουν υπογράψει. Εντάξει, ο Μακρύς είπε ότι σίγουρα ψάχνει και το παραπάνω βήμα. Έχει προτάσει από ομάδες γάμα εθνικής κατηγορίας, μία από αυτές που λένε ο Παναγιάλιος, αλλά πολύ πιθανό να ψάχνει το παιδί και το παραπάνω βήμα. Έτσι, είναι δεδομένο.
1: Ερήμην μου κάποιος την παρακινεί, τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει με τον Ελαραμπή, λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, λέει, στο συμβόλαιο που είχε, λέει, με τον Ολυμπιακό, έγραφε ότι όταν φύγει ο παίκτης δεν μπορεί να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Καλά, το αυτό είναι ίσα για να πάει, τότε που έφυγε, να πάει στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο αυτό που είχε κάνει ο Ελαραμπή ήταν να μην πάει σε ομάδα ανταγωνιστική Super League 1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα αν επιστρέψει ο Ελαραμπή στα 39 να πάει στη Μαρκό. Και να σου πω και κάτι, Δημήτρη μου, η Μαρκό έχει άρρηστη σχέση με τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό το πρόβλημα ξεπερνιέται. Το μόνο βέβαιο είναι. Σου επαναλαμβάνω ότι ο Πίκουλας τώρα είναι ένας από τους ανθρώπους που μιλάει συνέχεια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Καραβαπά και τους υπόλοιπους. Έτσι. Είναι δεδομένο. Η σχέση του Πίκουλα με τον Ολυμπιακό δεν είναι κρυφή. Άρα αυτός ο όρος και υπάρχει θα ξεπεραστεί πολύ γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένας όρος που είχε γίνει για να μην πάει ο Ελαραμπή σε άλλη ομάδα ανταγωνιστική του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κανένα πρόβλημα αν ο Ελαραμπή πάει στη Μαρκό να ενισχύσει το Σούλη Παπαδόπουλο τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργος είμαι από Πατώλιο, τι γίνεται. Τα Πατώλιος λογικά είπαμε είναι κοντά. Θεωρητικά θα έρθει μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Αυτό φαίνεται ότι ούτσας το οικονομικό το έχει βρει, μην παραχαγεί. Έχει συμφωνήσει και στα λεφτά που θα πάρει για τη νέα περίοδο και έχει συμφωνήσει και στα χρήματα που θα πάρει για να αποσύρει την προσφυγή. Δηλαδή να μην διεκδικήσει την προσφυγή στο ποσό που του έχει προτείνει η Παναχαϊκή. Έχει συμφωνήσει αυτά, στα οικονομικά έχει συμφωνήσει. Αν ξεπεράσει και ένα οικογενειακό πρόβλημα που έχει, νομίζω θα έρθει. Βέβαια είπε ότι υπάρχει και δεύτερη λύση που η Παναχαϊκή μιλάει, όντως. Και λένε ότι είναι καλή περίπτωση. Όμως για μην κρυβόμαστε, ο Πατώλιος είναι πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή για τα στόπερ. Εκεί θέλουν να δουν ότι τον περιμένουν. Νομίζω ότι ό,τι να γίνει με Πατώλιο θα γίνει μέχρι το Σάββατο. Από σήμερα που αρχίζουν οι αφήξεις των παικτών και μέχρι το Σάββατο είπα ότι ο στόπερ και ο αριστερός μπακ χάφ ο μικρός είναι δύο πράγματα που ζητήσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, νομίζω ότι θα τρέξουν. Άρα το επόμενο 48 σίγουρα θα έχουμε εξελίξει με Πατώλιο, ό,τι και να γίνει.

Ο Θανάσης λοιπόν θα ξεκινήσουν τα έργα στην ανοιχτή εξέδρα για τον κόσμο. Εντάξει, άμεσα. Από ό,τι λένε, ότι βελτιώσει θα γίνουν και στα καθίσματα πιο πολύ. Έτσι, εκεί είναι ένα θέμα. Ότι θα αλλάξουν καθίσματα. Θέλουν να κάνουν και κάποιες ακόμη βελτιώσεις. Έτσι, να δείχνει πιο καλή η ανοιχτή κερκίδα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα άμεσα. Όταν τελειώσουν τα αποδυτήρια τις επόμενες ημέρες, το επόμενο βήμα είναι ότι πάμε για τις βελτιώσεις στην εξέδρα. Είναι η ανοιχτή εξέδρα. Τα δημοσιογραφικά μπουτ που εκεί θα γίνει μια παρέμβαση. Όχι πολλά πράγματα, αλλά θα γίνει μια παρέμβαση να είναι πολύ πιο καλά και πολύ πιο λειτουργικά. Και θα υπάρξει μια παρέμβαση, όπως είπα από χθες, στην είσοδο του γηπέδου. Θα αλλάξει εκεί, όπως είναι τώρα η είσοδο των φιλάθρων. Θα υπάρξει παρέμβαση και θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση, μου την είπαν, στο κομμάτι αυτό της εισόδου προς τη θύρα.

Ο Σωτήρης Ζαλίκας πέρα έχει ανακοινωθεί πότε την έναρξη του νεύρου θυμάτου τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν ανακοινωθεί. Νομίζω ότι ανακοινωθεί στην κλήρωση της 31 Ιουλίου. Θα ανακοινωθεί και επίσημα η ημερομηνία έναρξης του νέου βραδυματός. Από ό,τι έχει ακουστεί, ένα από τα δύο Σαββατοκύριακα. 19, 20 και 26, 27 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο Σαββατοκύριακα τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή για έναρξη του βραδυματός. Η πρόθεση είναι γιατί είναι 27 αγωνιστικές πρώτη και δεύτερη φάση. Είναι μετά τα μπαράζ που φέτος είναι περισσότεροι αγώνες, γι' αυτό η πρόταση είναι να ξεκινήσει άμεσα μέσα στο Σεπτέμβριο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή που έχουμε κλήρωση του πρωταθλήματος, οι ομάδες θα μάθουν την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος που θα είναι ένα από αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει καλησπέρα, λέει, τι γίνεται με Μακρύ, ακούγεται κανένα άλλο όνομα για Παναγιάλιο. Είπα για Μακρύ, υπάρχουν επαφές, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν επαφές, δεν έχει κλείσει εδώ στο θέμα. Έτσι, το διευκρινίζω ότι δεν είπε. Υπάρχει, είτε, απλά υπάρχουν συζητήσεις. Ο Μακρύς μιλάει και με άλλες ομάδες, πιθανόν να ψάχνει και ομάδα Super League 2. Ο Παναγιάλιος το παλεύει όσο, όποιο τρόπο μπορεί για να τον πείσει. Νομίζω είναι μια περίπτωση θα χρειαστεί κάποιες μέρες ακόμη. Όχι πάρα πολλές, γιατί ο Παναγιάλης πρέπει να ψάξει εναλλακτική λύση αν δεν πάρει το Μακρύ για την επίθεση. Το βέβαιο είναι ότι μάλλον παίρνει και άλλο επιθετικό μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα πάρει και άλλο επιθετικό ποδοσφαιριστή. Και θα δούμε. Ψάχνεται βεβαίως σε κάποιες θέσεις. Ο Παναγιάς όπως λέει ότι θέλει στόπερ. Ψάχνει για αυτό στόπερ από το Πανοράφι. Και έχει προχωρήσει και σε μια κίνηση ενός παιδιού που έπαιζε πέρυσι για μικρό, έτσι. Ένα ακόμη μικρό που έχει πάρει είναι ο Ναρούσης Τοντουλόπουλος, ο οποίος έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής και ο οποίος υπέγραψε στον Παναγιάλη. Και πέρυσι ήταν από τους καλούς παίκτες στην ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής και πήγε στον Παναγιάλη ως μικρός βεβαίως και αυτός, γιατί και όλες οι ομάδες θέλουν τουλάχιστον 8 μικρούς να έχουν στο ρόστερ για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει αν είναι 20 λέει να είναι εντός, αν είναι 27 είναι λέει ό,τι θέλει, λέει για ευνόητους λόγους. Το 27 λέει για μήπως γίνουν εκλογές. Δεν το πολύ βλέπω αυτή την ημερομηνία, σου πω Νίκο, αλλά μπάς φίδος. Ναι, ξέρω. Εντάξει, το 20 σημαίνει εντός στάδιο. Έτσι. Γιατί θα έχει κλείσει λογικά η Αγιά. Εντάξει, θα δούμε. Το βέβαιο είναι ότι η Αγιά θα κλείσει 5 έως 10 Σεπτέμβρη και θα κλείσει. Γιατί πρέπει να τρέξει το θέμα της επανασποράς και πρέπει να τρέξει το θέμα να είναι το γήπεδο έτοιμο στα μέσα Σεπτέμβρη. Συνήθως, εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα η επανασφορά. Άλλες φορές ξεκινάει και μετά τις 10, τώρα θα είναι 5 έως 10 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία. Αν είναι 20, πραγματικά θα παίξει τουλάχιστον 2 παιχνίδια. Πάτρα, αλλά όχι Αγιά. Αν είναι 20, έτσι. Και δεν υπάρχει διακοπή του προαθλήματος.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εκλογές 4 Οκτωβρίου. Εντάξει, είναι μια ημερομηνία, Νίκο, αυτή ακούγεται. Έτσι, αν δεν είναι το Μάρτιο και είναι νωρίτερα, αυτή ακούγεται. Έτσι, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το Μάρτιο όμως. Ούτως ή άλλως κάποιες Κυριακές φέτος θα έχει διακοπή λόγω εκλογών. Το είπαμε. Πάει. Όποτε θέλει να γίνουν οι εκλογές. Είναι ένα θέμα που ασχολεί τους πολιτικούς πότε θα γίνουν οι εκλογές. Βεβαίως και τους πολίτες, δεν θα το αφισβητώ. Αυτό που λες έχει ακουστεί. Ημερομηνία. Ακούγεται βολή. Τώρα το τι θα γίνει, ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως και η Super League 1 έχει κατευθείαν διακοπή του Σεπτέμβριο. Βέβαια θα έχει παίξει 4 αγωνιστικές ήδη. Φαντάζομαι ότι αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο θα έχουν και οι άλλες κατηγορίες κατευθείαν διακοπή μετά την εκκίνηση.

Σε αυτό το σενάριο που μου λες, Νίκο, η Super League 1 θα έχει δύο αγωνιστικές, θα έχει δύο εβδομάδες διακοπή. Γιατί μία που νωρίτερα διακόπτεται λόγω εθνικής, που παίζει στη Γερμανία, εκείνο το Σαββατοκύριακο, και μετά με προκύψει πρόορια προσφυγή στις κάλπες, η Super League 1 διακόπτεται, θα κάνει τρεις εβδομάδες να επαναρχίσει. Β και Γ εθνική κατηγορία θα διακοπτούν για μία Κυριακή τουλάχιστον.

Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα με τα εισιτήρια διαρκείας. Λέει: μήπως γνωρίζουμε τιμές. Τα εισιτήρια διαρκείας θα βγουν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Σίγουρα είναι πιο ακριβά από πέρσι, το διευκρινίζω από τώρα. Θα υπάρχουν όμως καλές τιμές, θα υπάρχουν 2 ή 3 τιμές στα διαρκείας. Είναι λίγο παραπάνω από πέρσι, για ευνόητους λόγους. Πέρσι ήταν με να συνειδητοποιήσουν όλοι, ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη. Η Αρισανική έβαλε πολύ μικρό ποσό να πάρει χρήματα, να τρέξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το καταλαβαίνουν. Φέτος είναι εντελώς διαφορετικά, έχουν πέσει χρήματα, έχουν γίνει μεταγραφές. Λίγο παραπάνω από το περσινό θα είναι η πρώτη τιμή. Πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, ότι για ποιους λόγους η διαφορά που θα υπάρξει. Αυτό που έχει ικανοποιήσει τους ανθρώπους των Αγάκης, όπως μου έχουν μεταφέρει, είναι ότι ήδη υπάρχει καθημερινά τηλεφωνία πολλοί κόσμος στα γραφεία και ρωτάει πότε θα βγουν τα διαρκείας. Και αυτό τους έχει ικανοποιήσει. Η πρόθεση είναι, απομένει μια τελευταία λεπτομέρεια από το εμπορικό τμήμα, από ό,τι μετέφεραν χθες το βράδυ, για να οριστικοποιηθούν ακριβώς όλη η διαδικασία με τα διαρκείας. Πρόθεση είναι την επόμενη εβδομάδα, με την έναρξη της προετοιμασίας δηλαδή, να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας. Έχουν τρέξει το θέμα αυτό. Έχουν καταλήξει τι μέσα που θα βάλουν. Μόνο το διαδικαστικό έχει μείνει αυτό με το εμπορικό τμήμα που θα λυθεί μέχρι σήμερα αύριο. Και την επόμενη εβδομάδα στόχος είναι να τα βγάλουν.

Μα τη λέει ο Νίκος για άλλους λόγους. Λέει: θέλω 27, είναι λέει, πολλά, πολύ ακριβά τα φετινά ταξίδια. Τώρα το κατάλαβα. Για ποιο λόγο το εννοείς. Εντάξει, κοίταξε Νίκο, για ένα φιλάθλο που θα κάνει αυτά τα ταξίδια φέτος, καταρχήν θα πρέπει να συμφέρει ένα άτομο που πηγαίνει μόνο του. Δεν πολύ συμφέρει. Είναι όντως διαδρομές. Το συζητάμε. Μόνο τα διόδια, η βενζίνη έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Είναι ταξίδια. Δηλαδή, ferry boat, 4 ταξίδια με καράβι. Δεν είναι μικρό το κόστος. Εδώ κάθε οικογένεια, τώρα κάθε σπίτι, αυτή τη στιγμή δίνει αγώνα επιβίωσης. Όντως, τα ταξίδια κοστίζουν φέτος και είναι ακριβά τα διόδια στην από τα πλευρά. Όπως και να το κάνουμε. Ναι, είπα ότι δεν συμφέρει να παρέσει τώρα φέτος. Και δεν είναι και με κοντινά ταξίδια τώρα να πας δύο φορές στην Ιγουμενίτσα, να πας δύο φορές στην Κέρκυρα, να περάσεις καράβι, να πας στην Κεφαλονιά, να πας στο Λιξούρ. Εντάξει, αυτά τα έκανες ταξίδια, αλλά όλα αυτά κοστίζουν. Η πραγματικότητα είναι ότι όλα τα ταξίδια κοστίζουν. Και μάλιστα, όπως μου είχε γράψει εδώ και λίγο νωρίτερα ο Αντώνης, ότι έχει πολύ καλή ομάδα, λέει, θα έχει πολύ σοβαρή ομάδα, λέει, και θα δυσκολέψει πολύ. Πολλούς είναι το Λιξούρι. Όντως, το Λιξούρι, από ό,τι πληροφορείται ο Παλιξουριακός, το πήρε ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Κάνει κουμάντο ένας επιχειρηματίας που είχε επιχειρήσει και στο εξωτερικό και μου το έχουν μεταφέρει αρκετές ομάδες. Έχει βάλει πολλά λεφτά. Βάζει χρήματα, δηλαδή θα πάρει παίκτες στην Κεφαλονιά και εκτός νησιού. Ότι όλοι μου λένε το Λιξούρι θα είναι πολύ υπολογίσιμη ομάδα για όλους. Όντως έχει βρει άνθρωπο με χρήματα η ομάδα του Λιξουρίου και όντως ψάχνει μεταγραφές. Και από ό,τι μου έχουν πει ότι έχει κάνει 2-3 πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα. Εντάξει, είπα, καμιά ομάδα δεν θα είναι σάκος του box. Αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρξει ομάδα σάκος του box, είναι γελασμένος. Και Λεβάντε από εκεί, πάνε κάποιοι παίκτες που είχαν πέρσι συμμετοχές στη Ζάκυνθο, θα μαζέψουν ό,τι παιδιά καλά υπάρχουν από το νησί. Όλες οι ομάδες προσπαθούν και θα παλέψουν με ό,τι δυνάμεις έχουν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε για τελευταίο μέρος. Ο Αντώνης λέει: είναι πολύ καλή ομάδα Παλαιοξηριακό στην οργάνωση, σε όλους τους τομείς και πολύ αντρική ομάδα. Και όπως με ενημερώνει τώρα και ο Παναγιώτης ο Μάλιος, ότι ο Παλαιοξηριακός λοιπόν μεταφέρει την έδρα του Λιξούρη στο ΔΑΚ Αργοστολίου. Άρα τώρα θα παίζει στο Αργοστόλιο, ομάδα του Παλαιοξηριακού. Θα είναι να μαζέψει όλη την Κεφαλονιά στους εντός έδρας αγώνες. Ο Πορτογάλος που έχει μπροστά πέτυχε 40 γκολ πέρυσι και ανανέωσε στην ομάδα. Θα έχει καλή ομάδα το Λιξούρη. Το λένε όλοι ότι θα είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Θα είναι ο παλιός Παλαιοξηριακός που ήταν σάκουσος του μπόξ για πολλές ομάδες. Άρα εκ των πραγμάτων, θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Ο Νίκος λέει: τα ταξίδια στην Ανιτησιά, θες οπωσδήποτε αυτοκίνητο. Μαζί λέει το Λεβάντε, με το Λεβάντε παίζει στους Μαχαιράδες. Στην Κεφαλονιά λέει στο Λιξούρη. Είπαμε τώρα ότι ο Παλαιοξηριακός θα παίξει στη Αργοστόλη τελικά. Και αν χειμώνας λέει, δεν έχει καράβι για Λευκύμη. Για πρέπει να περνάς αυτοκίνητο για να πας. Ναι, είναι όντως. Είπα, κοστίζουν τώρα αυτά τα ταξίδια. Μην κρυβόμαστε. Έτσι. Λοιπόν. Προχωράμε, πάμε Δημήτρη Σαρή τώρα, ώρα του αριστερικού ποδοσφαίρου να νιωθούμε για τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εδώ, παρακολουθούμε τρίτη εθνική κατηγορία και έχουμε και το θέμα και του τοπικού ποδοσφαίρου.
1: Να πούμε και μεγάλη καλησπέρα στο φίλο τον Θόδωρο, τον Παγγελόπουλο, το σκηνοθέτη, το σκηνοθέτη μας.
0: Το σκηνοθέτη, ναι, σκηνοθέτη είναι.
1: Επειδή τώρα ετοιμάζουμε για πρόβα θεάτρου σε λίγο, γι' αυτό μπερδεύτηκα και λέω είπα σκηνοθέτη και υπολείπτη. Ναι, ετοιμαζόμαστε όπως είπες για γάμα ειδική, ετοιμαζόμαστε και για τα βραβεία της Α κατηγορίας Β και Γ της ΕΠΣΤΑ ΑΧΑΙΑΣ. Οι ομάδες κάνουν τον σχεδιασμό τους, τον προγραμματισμό τους για την επόμενη περίοδο. Πολλά ακούγονται, βέβαια, μέχρι να δούμε και τις δηλώσεις συμμετοχής. Θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες ομάδες θα δηλώσουν και ποιες όχι. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά ότι κάποιες ομάδες ήθελαν να μην καταφέρουν να κατέβουν να αγωνιστούν. Αλλά αυτά θα τα δούμε όλα στις 13 Αυγούστου, η οποία είναι το deadline για την άλλη κατηγορία, και στις 21 Αυγούστου για την προθεσμία Β και Γ κατηγορία. Τώρα μην πούμε ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες ακούγεται ότι ενδεχομένως να μην κατέβουν, γιατί μπορεί στο παραπέντε να μας δεχθούν οι ομάδες και να κατέβουν παραπέντε.
0: Πάντως υπάρχει μια φημολογία, τουλάχιστον δύο ομάδες φαίνεται να έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Πράγματι. Δύο στην άλλη κατηγορία, τουλάχιστον, ενδεχομένως και στην Β και στην Γ. Ας λέω, επειδή καλό είναι να κρατάμε μικρό καλά.
0: Ναι, ναι, γιατί μέχρι 13 Αυγούστου μπορεί να αλλάξουν.
1: Μπορεί να προκύψει κάποια διοίκηση, κάποιο ενδιαφέρον. Και τελικά να κατέβουν και αυτές τις ομάδες. Μην αναφέρω ποιες ομάδες είναι.
0: Όχι,
1: δεν είναι δίκαιο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την νέα περίοδο, όπως είπα, οι προθεσμίες της προανέφερα είναι αυτές, να ξαναπώ, της δηλώσεις συμμετοχής είναι 13, είναι η μέρα 5 Αυγούστου για την Α κατηγορία και Παρασκευή 21 Αυγούστου για την Β και για την Γ κατηγορία. Η Α κατηγορία ξεκινάει 26-27 Σεπτεμβρίου. Η Β κατηγορία έχει προγραμματιστεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Η Γ ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και η προκήρυξη. Μέχρι να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων που θα κατέβουν. Βέβαια, αυτά που λέω ενδεχομένως να αλλάξει κάτι αν έχουμε εκλογές.
0: Ναι, ναι. Όλοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι των εκλογών και πώς ασχολείται.
1: Ναι, δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε εκλογές 26-27 ή 3-4. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να υπάρχει και μια αλλαγή και στο προγραμματισμό της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ και στις ημερομηνίες. Πάντως θα βρεθεί η φόρμουλα, λαμβάνοντας υπόψη και το deadline της ΕΠΟ για την ΓΑΜΑ ΕΘΙΚΗ και τα μπαράζ ανώμες στην ΓΑΜΑ ΕΘΙΚΗ από τις ενώσεις και πόσες είναι οι διαθέσιμες Κυριακές μέχρι τότε. Αν θες, Αλέξη, να ξεκινήσουμε λίγο με κύπελο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την προκήρυξη του κυπέλλου, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές φέτος στο κύπελο. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι, Αλέξη, ότι από φέτος δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ομάδων της Β κατηγορία. Μέχρι πέρυσι δεν ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή των ομάδων της Γ κατηγορία. Φέτος ούτε η Β ήταν υποχρεωτική. Έτσι. Που σημαίνει αν κάποιες ομάδες δεν επιθυμούν τις Β να κατέβουν, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσει συμμετοχή στο κύπελο. Η υποχρεωτική δήλωση των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, δηλαδή Παναχαϊκή, Παναγιάλιος και Ατρόμητος, η υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων της Α κατηγορίας, δηλαδή 20 που θα δηλώσουν, Β και Γ προαιρετική, έτσι, από φέτος. Και κάτι άλλο που έχει αλλάξει, Αλέξη, στην προκήρυξη, είναι ότι από φέτος οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στο γήπεδο προσφυγικών, έτσι, και οι δύο, ανεξάρτητα ποιες ομάδες θα είναι στους δύο ημιτελικούς. Άρα οι δύο ημιτελικοί στα προσφυγικά, ο τελικός θα γίνει στο Παμπελοπολιστιακό στάδιο, εφόσον βέβαια είναι διαθέσιμο. Αυτό προέβη και η προκήρυξη. Έχει ήδη προκηρυχθεί από τώρα, το γνωρίζουν οι ομάδες. Νομίζω πέρσι ο τελικός ανάμεσα στην Τίλα και τον Παναγιάλιο ήταν επιτυχημένος από πλευράς διοργάνωσης και σαν θέμα που είδαμε το 3-2 υπέρ του Παναγιαλίου που εισέφθηκε κυπελούχος. Άρα η εποχή εφέτος το τελικό θα γίνει στο Παμπελοπολιστιακό στάδιο. Εκτός βέβαια και δεν είναι διαθέσιμο την περίοδο εκείνη που δεν νομίζω να μην είναι. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές στο κύπελο. Πάμε στο πρωτάθλημα. Καταρχάς, Αλέξη, να πούμε για τα play-off στην Α2. Εδώ υπάρχει μια αλλαγή φέτος. Αντί για τετράδα-τετράδα, δηλαδή το πάντρεμα των δύο τετράδων από κάθε όμιλο, φέτος έχουμε τριάδες. Δηλαδή, τρεις και τρεις, έξι ομάδες θα εμπλακούν στην διαδικασία αυτή. Άρα, συνολικά, έξι ομάδες, οι οποίες θα δώσουν μεταξύ τους παιχνίδια δύο φορές και θα είναι συνολικά 10 τα παιχνίδια. Δηλαδή, θα είναι,
0: από 14 γίνονται 10, δηλαδή.
1: Γίνονται 10, γιατί πέρυσι, κακά τα ψέματα, Αλέξη, είδαμε ένα πράγμα το οποίο και λίγο κούρασε στο τέλος, είναι πάρα πολλές διαγωνιστικές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι επειδή υπάρχει αυτό το deadline από την ΕΠΟ για τον πρωταθλητή ΑΧΑΕΣ τον Απρίλιο, που σημαίνει ότι έχουμε τέσσερις λιγότερες αγωνιστικές. Δηλαδή πρέπει να παραδώσουν νωρίτερα φέτος τον πρωταθλητή. Πέρυσι βέβαια δεν χρειαζόταν να παραδώσουν πρωταθλητή, γιατί δεν υπήρχε παρά ανώδο. Άρα γι' αυτό το λόγο πάμε σε 30-30, δύο τριάδες. Οι επόμενες 7 ομάδες, δηλαδή θέσεις 4 έως 10, 7 και 7, 14, θα εμπλακούν στη διαδικασία των play-out. Μονά παιχνίδια, άρα συνολικά 13, από τις 14 συνολικά ομάδες, Αλέξη, θα επιβαστούν οι 6. Οι 6 ομάδες, στην περίπτωση όμως που ανέβει ο βραδίτης της ΑΕΑ στην ΓΑΜΑ Εθνική, τότε μειώνεται κατά μία αυτός ο αριθμός. Δηλαδή θα είναι 5 ομάδες που θα πέσουν συνολικά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια διαδικασία η οποία δεν αρέσει βέβαια σε κάποιες ομάδες, ειδικά σε αυτές που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες. Δυστυχώς θα πρέπει και αυτές να εμπλακούν στην διαδικασία αυτή. Από την τρίτη κατηγορία, Αλέξη, ανεβαίνουν σε 14 ομάδες, η πρώτη από κάθε όμιλο. Και μετά φέτος υπάρχει μια καινούργια διαδικασία. Ο δεύτερος τρίτος τέταρτος από κάθε όμιλο θα παίξουν με το δεύτερο τρίτο του άλλου ομίλου, δηλαδή συνολικά 6 ομάδες, από τις οποίες θα ανέβουν ακόμα 2 ομάδες. Και κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα play-out στην β' κατηγορία. Τώρα μέχρι εδώ δεν ξέρω να με ρωτήσεις κάτι άλλο σχετικά με την άνοδο.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι νομίζω σημαντικό ότι είναι λιγότερα τα παιχνίδια, γιατί όντως πέρσι κάποια στιγμή κούρασε στις τελευταίες αγωνιστικές, είχε ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Και όντως νομίζω ότι με 10 θα είναι και πιο ελκυστικό η διαδικασία των play-off.
1: Ναι. Σωστά. Διατηρούμε αυτό το διαδίο, η βαθμολογία, η συνολική βαθμολογία θα είναι διαδίο και πάλι φέτος για τον πόνο, του βαθμού πόνου που θα μεταφέρουν στην δεύτερη φάση. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τους περιορισμούς σε ηλικίες στις κατηγορίες. Διατηρείται αυτό το περιορισμό στους μεγάλους, όταν λέμε μεγάλοι είναι ηλικίες άνω των 35 ετών, και σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι παίκτες οι οποίοι είναι γεννημένοι πριν από την 1η Γενάρη του 1991. Δηλαδή, ένας που είναι γεννημένος το 1991 θεωρείται μικρός εντός εισαγωγικών. Άρα, αυτοί που είναι πριν την ημερομηνία αυτή που ανέφερα, θα λογίζονται ως μεγάλοι. Τώρα, υπάρχει αλλαγή και εδώ στην προκήρυξη. Στην Α κατηγορία φέτος επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στον αγώνα, στην 11η δηλαδή, μέχρι και 2 ποδοσφαιριστές, όχι 3 που ήταν πέρσι. Άρα, μειώνεται κατά ένα. Στη Β και στη Γ κατηγορία διατηρείται το 3. Οι 3 ποδοσφαιριστές που είναι γεννημένοι πριν το 1991. Όσον αφορά τους μικρούς, στην Α κατηγορία για την επόμενη περίοδο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή γεννηθέντα από την 1η-1η του 2008 και μετά για όλη τη χρονική διάρκεια του παιχνιδιού, που σημαίνει ότι ένας παίκτης ο οποίος γίνει αλλαγή μικρός θα πρέπει να γίνει αλλαγή με κάποιο μικρό. Για την β' κατηγορία η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1η-1η του 2009 και μετά, ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την γάμα κατηγορία όσον αφορά τους μικρούς. Όπως καταλαβαίνεις και εδώ υπήρχε μια σκέψη για δύο ποδοσφαιριστές μικρούς στην Α κατηγορία, αλλά πήραμε αυτό το feedback από τις ομάδες. Δεν υπάρχουν γενικά μικροί στην αγορά, δεν υπάρχουν μικροί ποδοσφαιριστές για να μπορούν να στελεχώσουν μια ομάδα, δηλαδή ένα ρόστερ μιας ομάδος. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις τον έναν να λέξεις, πρέπει να έχεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο ενδεχόμενο και κάποια αλλαγή που χρειάζεται, αν τραυματιστεί κάποιος, αν τιμωρηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Και εδώ υπήρχαν κάποια παράπονα από κάποια σωματεία, οι οποίοι δύσκολα βρίσκουν μικρούς. Γιατί υπάρχει μια άλλη παράμετρο, Άλεξη, υπάρχουν πλέον γονείς και ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας που ζητούν, όπως καταλαβαίνεις, χρήματα για να αγωνιστούν σε μια ομάδα Α κατηγορίας. Και είναι κάτι που δεν αρέσει στις διοικήσεις. Αυτά και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Δεν ξέρω, θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος εδώ.
1: Υπάρχει κάποιο ερώτημα
0: που θα είπε, λέει, δύο φορές, λέει, ότι το τύπο του 1991, λέει, θεωρούνται μικροί.
1: Όχι, μικρός εντός εισαγωγικών. Ενώ 35, δεν με κατάλαβε το παιδί, ο άνθρωπος. Να το ξαναδιαβάσω, δεν θα το αναφέρω πάλι. Είναι η παράγοντας την προκήρυξη. Αν μπει κάποιος στο site της ΕΠΤΑ Χαλιάς, μπορεί να κατεβάσει όλη την προκήρυξη. Είναι στη σελίδα 12, αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 12. Είναι το άρθρο 12, στη σελίδα 12, το οποίο αναφέρει. Την άλλη κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 είναι η υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή γεννηθέντα από την 1η-1η 2000, μισό λεπτό, συγγνώμη, από την 1η-1η, ναι, 1991, ναι, πριν το 1991, πριν την 1η-1η 1991. Ένας παιδί που είναι γεννημένος το 90, το 89, το 88 και πριν είναι μεγάλο. Όταν λέω μεγάλο, είναι άνω των 35 ετών. Ένας ο οποίος είναι γεννημένος το 1991 δεν λογίζεται ως 35άριος. Άλλο 35άριος είναι, αλλά όχι άλλο. Όχι άλλο. Άρα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά.
0: Ωραία, διευκρινίσει αυτό. Άλλη ερώτηση από τον Ηλία. Λέει, τις ομάδες από την Α κατηγορία της ΕΦΣ που πιθανόν δεν θα κατέβουν, ποιες θα τις αντικαταστήσουν?
1: Θα πάμε βάση ΚΑΠ. Ο ΚΑΠ προβλέπει αμέσως από κάτω. Δεν μπορεί μια ομάδα να σωθεί η οποία υποβιβάστηκε πέρσι. Συνεπώς τον πρώτο λόγο έχουν οι ομάδες οι οποίες είναι από κάτω, δηλαδή από την τρίτη κατηγορία. Τον πρώτο λόγο έχει ένα γέννηση πατρών, η οποία έχει κηρύξει τον περσινό αγώνα μπαράζ για την Άδο κόντρα στον Βαβουλή. Άρα τον πρώτο λόγο έχει η αναγέννηση. Και μετά το επόμενο λόγο έχουν οι επόμενες ομάδες στην κατάταξη. Α, παρέλειψα, Αλέξη, να πω ότι.
0: Ναι, Δημήτρη, για να διευκρινίσουμε. Άρα η αναγέννηση είναι σίγουρα η πρώτη ομάδα που έχει το δικαίωμα συμμετοχή.
1: Η αναγέννηση έχει σίγουρα τον πρώτο λόγο.
0: Αν υπάρξουν δύο και να η δεύτερη μετά, όσον αφορά αυτές που πήγαν στα play-off, με τη σειρά πώς τερμάτισαν.
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Εδώ είπε μία είναι η Θήλα Γιού, αν θυμάμαι καλά. Να πέσετε κάτω λίγο, γιατί δεν θα έχω προσωπικό. Η Θήλα Γιού είναι σίγουρα η μία ομάδα. Είναι για τα play-off στην άλλη κατηγορία. Και στον άλλο όμιλο, αν θυμάμαι καλά, είναι η Δάφνη. Ναι, είναι η Δάφνη. Είναι η Δάφνη λοιπόν και η Θήλα Αιγίου. Οι οποίες έχουν το λόγο να κάνουν ένα αγώνα μπαράζ για να καλύψουν μια θέση ακόμα αν χρειαστεί.
0: Αν χρειαστεί, δεν κατέβουν δύο. Η μία είναι αναγέννηση και μετά έχουμε αγώνα μπαράζ Δάφνη Θήλα Αιγίου.
1: Μισό λεπτό, μην κάνω και λάθος. Η Δάφνη όπως είπα είναι σίγουρα, ναι. Και τα play-off. Β' κατηγορία, μισό λεπτό, δεν τα έχω μπροστά μου. Δεν έχω στο μυαλό μου τώρα πρόσχεση. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Η Δάφνη Πατρών είναι η Θήλα Γιού, σωστά, ναι. Αν προκύψει και τρίτο κενό, Αλέξη, αν δεν ανέβαινε και οι δύο.
0: Ναι, αν δεν προκύψει δηλαδή ένα δεύτερο κενό, πάμε σε αγώνα μπαράζ μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Βέβαια, υπάρχει βέβαια και το άλλο σενάριο. Αν η αναγέννηση δεν επιθυμεί να ανέβει, να καλύψει αυτό το κενό, τότε καλούνται τα σωματεία αυτά, Θήλα Υγείου και Δάφνη Πατρών, να καλύψουν τα κενά. Και αν και αυτά δεν επιθυμούν, πάμε στον παρακάτω. Και ούτω καθεξής. Αν δεν βρεθεί καμία ομάδα ή λείψει μια ομάδα για να ανέβει, τότε θα μείνει κουτσί που λέμε η κατηγορία. Δεν σώζεται βασικά καμία ομάδα. Δεν μπορεί να σωθεί καμία ομάδα που υποβιβάσαν. Αυτοί που υποβιβάσαν, υποβιβάσαν. Και κάτι άλλο, Αλέξη, παρέλειψα να πω νωρίτερα. Είναι ότι από την μεθεπόμενη περίοδο η Α κατηγορία θα φαρτίζει από 18 συνολικά ομάδες και από την παραπάνω, δηλαδή σε 3 χρόνια από τώρα, θα είναι 16 ομάδες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πάμε σε αυτό το μικρή αλλαγή στη, ανακατάταξη στην άλλη κατηγορία. Φέτος 20, του χρόνου 18, την παραπάνω περίοδο 16.
0: Μάλιστα.
1: Αν ουσιαστικά θα επιτρέψουν στο παλιό φορμάτ τώρα το ενός ομίλου, το δύο θα δούμε.
0: Είναι δηλαδή πολύ πιθανό το χρόνο με 18 ομάδες θα πάμε στον ένα ομίλο όμως, έτσι. Φαντάζομαι ότι...
1: Όχι, δεν το βλέπω, θα πάμε 2-9. Γιατί 18 ομάδες, Αλέξης, λέει 34 αγωνιστικές, δεν βγαίνουν 34 αγωνιστικές, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, είναι πάρα πολλές αγωνιστικές. 34 Σαββατοκύριακα δεν βγαίνουν εύκολα. Δηλαδή αν βάλεις την παράμετρο ότι πρέπει η ΕΠΟ να γνωρίζει μέσα Απριλίου τον προηγούμενο της Αχαΐας. Ξεχνάμε ότι ξεκινάμε τώρα τέλος Σεπτεμβρίου τα αθλήματα, γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα, οι ομάδες γκρινιάζουν, θέλουν να αρχίσουν την προετοιμασία μετά το 15 Αύγουστο. Πιο παλιά θυμάμαι, πάντως, Αλέξη, δεκαετία το 80 και το 90, οι ομάδες ξεκινάγανε αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά βέβαια τότε άλλες και οι καιρικές συνθήκες τότε.
0: Άρα ο ένας όμιλος της Α' κατηγορίας σε δύο χρόνια από τις 16 ομάδες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είπα, 20 πάμε 18 και 18 πάμε 16.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα κρατήσει κάποιο ερώτημα και δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε έχουμε εξελίξει σημαντικές και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έχουμε κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι θα είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα.
1: Βέβαια υπάρχουν και ομάδες οι οποίες θα είναι νεοπόθεσες στην γάμα κατηγορία. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες επανέρχονται, όπως ο Ατρόμητος Λάπαφος, η Σαλαντρίτσα. Έχω πληροφορηθεί ότι η Θήλα Αιγίου θα κατεβάσει την ομάδα Β' φέτος στην γάμα κατηγορία. Άρα θα έχουμε και κάποια νέα σωματεία στην γάμα κατηγορία.
0: Άρα λοιπόν ότι λοιπόν και ο φίλος ο Κώστας λέει εδώ το νομίζω ποιες ομάδες λέει κινδυνεύουν να μην κατέβουν στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας. Δημητρή,
1: ναι, φαντή... λοιπόν, ναι. Εντάξει, okay, αυτά είναι όχι ραδιοφωνία, δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις ότι θα κατέβουν, αλλά το σωστό είναι και το πρέπει είναι να μην τις αναφέρουμε, Αλέξη, ναι. Γιατί ξαναλέταξε τώρα ίσως αυτά τα σωματεία μας ζητούν κανονικά και αγωνιστούν.
0: Ναι, πάντως ακούγεται ότι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, έτσι. Ψάχνουν για λύση.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν ψάχνουν για λύση, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουν. Ξαναλέω, αυτό θα το γνωρίζουμε οριστικά στις 13 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, η οποία είναι μια προθεσμία, το deadline για τις δηλώσεις συμμετοχής. Τότε θα γνωρίζουμε οριστικά ποιες ομάδες θα κατέβουν και ποιες όχι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί τώρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Γιατί μέχρι 13 Αυγούστου είναι άλλες 22 μέρες. Μπορεί κάποιοι να βρεθεί παράγοντες, να κατεβάσει την ομάδα ή να παίξουν ομάδες με πιτσιρίκια να κατέβουν. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει.
1: Βέβαια, αλλά... αυτό είναι λίγο άσχημο για τις ομάδες που αναφέραμε νωρίτερα, για την Αναγέννηση, για τη Δάφνη και για τη Θήλα Αγίου. Γιατί δεν γνωρίζουν αν θα ανέβουν ή όχι. Οι οποίες από ό,τι γνωρίζουν θέλουν να ανέβουν, αλλά δεν το ξέρουν. Άρα τι κάνουν, προγραμματισμό για Β ή προγραμματισμό για Α. Είναι και αυτό ένα σενάριο.
0: Είναι και αυτό. Πάντως είναι γεγονός ότι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και είναι και δύσκολο, ναι, να κατέβουν στην Α κατηγορία.
1: Ναι. Δύο στην Α κατηγορία. Στη Β δεν βλέπω κάποια ομάδα. Στην Γ και εδώ υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορεί να μην κατέβουν από πέρσι, αλλά θα έχουμε καινούργια σωματεία. Άξιζε και ο Λέων Ελισσού είναι ένα σωματείο που μάλλον θα κατέβει φέτος.
0: Σας κατεβαίνει, ναι, κατεβαίνει.
1: Πολύ κατεβαίνει, αλλά θα έχουμε και εδώ ένα νέο σωματείο. Την Χαλαντρίτσα την είπα. Βέβαια η Χαλαντρίτσα θα κατέβει ως ΑΟ Χαλαντρίτσας και όχι ως Δόξα όπως ξέρουμε πιο παλιά. Όπως είπα, το έχω πει πολλές φορές ότι όσο μαθαίνουμε γεωγραφία, καλό είναι να κατέβουν αυτές τις ομάδες γιατί εκπροσωπούν ένα χωριό, εκπροσωπούν μια συνοικία, μια παρέα τέλος πάντων. Και καλό είναι να υπάρχουν ομάδες.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τώρα. Άρα περιμένουμε μέχρι 13 τις δηλώσεις συμμετοχής.
1: Η Α κατηγορία, η Β, επαναλαμβάνω, μέχρι 21 Αυγούστου είναι η προθεσμία για Β και για Γ κατηγορία. Και αυτές βέβαια οι ημερομηνίες ισχύουν και για το κύπελο οι δηλώσεις συμμετοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι δεν άκουσαν από την αρχή που είπαμε στην κουβέντα μας, Αλέξη, ότι στο κύπελο φέτος δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ομάδων Β κατηγορία.
0: Μάλιστα. Και είναι υποχρεωτική των τριών της Γ εθνικής κατηγορίας και των ομάδων της Α κατηγορίας.
1: Τώρα κακά τα ψέματα, Αλέξη, στο κύπελο τώρα βιάσκεται το αναφέραμε. Τα μεγάλα φαβορή είναι η ομάδα της γάμα κατηγορίας. Είναι η Παναγιάλιος, η Παναχαγή και ο Ατρόμητος. Έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Εκτός και κληρωθούν μεταξύ τους, έτσι κάποια στιγμή, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει τύχει και μια ομάδα από μικρότερη κατηγορία για να πάει τελικό. Αλλά νομίζω ότι το μάγει και πέρσι με τη Θήλα και τον Παναγιάλιο να είναι στο τελικό. Δύο ομάδες από την γάμα εκεί. Πάντα αυτές οι ομάδες που είναι από ανώτερη κατηγορία νομίζω έχουν ένα βαντάζ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να σε ελευθερώσουμε.
1: Όχι.
0: Αυτά... Μας έδωσες πάρα πολλές σημαντικές ειδήσεις.
1: Τώρα, αν κάποιος ακροατής έχει κάποια πορεία, μπορεί να στείλει κάποιο μηνυματάκι και αν μπορούν να απαντήσουν, θα απαντήσουν. Και αύριο και μετά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω, το άλλο σύνος εδώ, με τα προσφυγικά που θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη Νέα Κερκίδα.
1: Το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο.
0: Το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Άρα τα προσφυγικά το Σεπτέμβριο θα έχουν δύο κερκίδες.
1: Γι' αυτό το λόγο και η προκήρυξη αναφέρει, Αλέξη, στο κύπελο ότι οι δύο μητυλικοί θα γίνουν σε προσφυγικά. Άρα θα υπάρχει δυνατότητα δηλαδή, να χωριστούν οι φύλαθλοι των δύο ομάδων, και στην κερκίδα της Αιγαίας Ποντινής και στην κεντρική κερκίδα με τη Σκεπαστή.
0: Άρα Σεπτέμβριο προσφυγικά με δύο κερκίδες είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Θα αλλάξει όψη γενικά το γήπεδο.
0: Αυτό είναι μια πολύ καλή εικόνα γιατί προσφυγικά ένα γήπεδο το οποίο μαζεύει πολύ κόσμο. Έτσι, ειδικά στα Σαββατιάτικα παιχνίδια προσφυγικά τα βραδινά γίνεται χαμός.
1: Το έχουμε βαφτίσει το κήπεδο αυτό στο ναό του ποδοσφαίρου, το χαϊκού ποδοσφαίρου, Αλέξη, νομίζω δίκαια. Και καλό είναι να το θυμηθούμε όπως το ξέρουμε και λίγο πιο παλιά και με τις δύο κερκίδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θυμάστε όταν έγινε το κήπεδο, Αλέξη, αρχές το 2000-2002, κάπου εκεί περίπου, όταν μου είχε παίξει ο Πατραϊκός. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε ένα γήπεδο με 3.000 κόσμο περίπου, γεμάτο, ωραία ατμόσφαιρα και τις δύο κερκίδες, οδική ατμόσφαιρα. Βέβαια, και τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, σε παιχνίδια του Άρη, του Πάτρε, του Εθνικού, βλέπαμε πάρα πολύ κόσμο που μάζευε.
0: Ναι, τα Σαββατιάτικα βραδινά παιχνίδια φέρνουν πολύ κόσμο στο προσφυγικά.
1: Αλέξη, ακόμα και σε παιχνίδια Ακαδημιών φέτος, όταν είχαμε τους τελικούς, βλέπουμε μια κερκίδα σχεδόν γεμάτη.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: βράδυ.

Ο Χάνος Δημήτρης μου λέει: η ομάδα λέει αλφα-κατηγορίες δεν θα κατέβει οριστικά. Ναι, η μία φαίνεται ανοριστικό. Η δεύτερη ψάχνει, αλλά δύσκολα. Και γι' αυτό ο Δημήτρης είπε και τα ενδεχόμενα που θα υπάρξουν από εδώ και πέρα. Έτσι, τον πρώτο λόγο έχει αναγέννηση. Αναγέννηση νομίζω ότι ήδη θα ετοιμάζεται στο. Να παρακλείσει. Νομίζω μια ομάδα δεν θα κατέβει. Από ό,τι μαθαίνω κι εγώ. Και αν προκύψει και δεύτερο και ενό πρώτη κατηγορία, μπαράζ όπως ο Νίκος Μισαρής, Δάφνη Θεία Λαγίου για το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ Πατραϊκός Παναχαϊκή 1-0 λέει στα προσφυγικά τότε λέμε γκολ του Αργυρόπουλου αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχαν γίνει ματσάρες και το διάστημα που είπε ο Δημήτρης με 3.000 κόσμο όταν, σαν ντέρμπι όταν ήταν Πατραϊκός, ναι. Τώρα θα θυμηθούμε προσφυγικά με 2 κερκίδες από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένα γήπεδο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, θεωρείται ποδοσφαιρικό γήπεδο και μαζεύει τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νίκος λέει εδώ τα διαρκεία της Μπαμ λέει στη Θεσσαλονίκη 60 ευρώ. Είναι στην Μπαμ. Ναι. Εντάξει. Είπα Νίκο και οι Σπανχακείς θα έχουν και καλές τιμές. Εντάξει. Μια ελάχιστη αύξηση σχέση με τα περσινά, ότι το καταλαβαίνουν όλοι, έχουν διαφορετικοί στόχοι φέτος, διαφορετικές κινήσεις, αλλά όχι τεράστια διαφορά. Υπάρχουν 2-3 τιμές στη διαρκεία. Και θα είναι προσιτές για το φιλαθλό κόσμο. Άλλο Σπανχακείς θα είναι πουλήσει διαρκεία. Και είπα ότι υπάρχει ικανοποίηση ότι παίρνει ήδη κόσμος και ρωτάει πότε θα βγουν τα διαρκείες. Αυτό είναι κάτι που τους ικανοποιεί.

γκολ του Ανδρούτσου. Ναι, τώρα εγώ δεν το θυμάμαι, Γιώργο, και εγώ τώρα στο μυαλό μου τώρα το βάλω αυτό το μάτς, έτσι. 1-0 μου λες με γκολ του Ανδρούτσου. Σου είχα εμπιστοσύνη ότι ήταν Ανδρούτσος ο σκόρ τότε. Ο Γκλεμέζ λέει 27 παιχνίδια, δηλαδή 13-14 εντός, λέει, άρα 90 από 80% ευρώ. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι στιγμές ακριβώς, Γκλεμένη, μη σου πω. Τα εντός είναι 11, ναι, περίμενε, αν 11 και ναι, 3, 14 ή αν έχεις 2, 13, σωστά, και αν είσαι πρώτος έχεις και άλλα 4 στην πορεία. Έτσι. Γι' αυτό ίσως να υπολογίζουν και την τρίτη φάση. Σε αυτό το στη μέση, έτσι. Τα εντός πάντως της κανονικής διάρκειας και των play-off αυτή είναι 13 ή 14. Ανάλογα τι θα σου βγάλει η κλήρωση στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Ανώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα. Αν το ανεξιδίνουμε στα μικρόφωνα της Πορεφήν Πάτρας και το Δώρο Παγιανόπουλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανίτη.

0: Τον και Χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
0: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Στρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση Ομόνια μετά από 5 χρόνια και δίνει το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα από το Καζακστάν. Αν καταφέρει να κάνει τη δουλειά στη ρεβάνση επόμενης εβδομάδας, η κυπριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, παιχνίδι που αρχίζει στις 8.30.

0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα έχουμε εξελίξεις μεταγραφικές και στις υπόλοιπες ομάδες. Θα τις συζητήσουμε με τους συναδέρφους. Η ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, εγκαταλείπει τον Κάγκουα. Από τη στιγμή που έπαιξε χθες και μάλιστα σκόραρε κιόλας με την Χάμπολη Μπερσεβά. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει επικεντρώσει σε βαριά ονόματα για την μεσαία γραμμή και δύσκολες υποθέσεις παράλληλα.
1: Ναι.
0: Και λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αναφέρομαι στον Φαμπίνιο και στον Φρόιλερ.
1: Ελεύθεροι μεν.
0: Αλλά αμείβονται και έχουν πολλά υψηλά κασέ και έχουν και τρομερό ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.
1: Ναι, ειδικά για το Φρόιλερ, κάπου διάβασα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από. Έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, αλλά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και όταν μπαίνει ομάδα.
0: Δύσκολα.
1: Από εκείνα τα μέρη στο κάδρο, όπως και να το κάνεις, δυσκολεύει η όποια υπόθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε πάντως κινητικότητα και κυρίως στον Άρη και στον Όφη.
1: Ναι.
0: Όφη,
1: ναι, μου έκανε εντύπωση το.
0: Το όνομα του
1: το ρεπορτάζ, ναι, ότι προσπαθεί να ξαναφέρει στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Ανταλαπιέδρα, ο αγωνιστή στον Παναθηναϊκό. Είχε κάνει ένα πέρασμα από την Κύπρο, τώρα είναι στην Βραζιλία. Για να δούμε αν θα ευουδωθεί η προσπάθεια των κριτικών.
0: Και έχουμε και ένα δημοσίευμα εδώ και λίγη ώρα μπασκετικού ενδιαφέροντος από την Μάρκα. Αφορά το πολύκροτο σύριαλ του Μάριο Χεζόνια, που νομίζω ότι είμαστε τα πρώτα του επεισόδια ακόμα.
1: Ναι, τι γίνεται κύριε φίλε.
0: Ναι, ο Χεζόνι έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο στη Ρεάλ ότι θέλει να φύγει. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Σέρζιος Καριόλο. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Νομίζω τώρα γίνεται πιο επιτακτικά, γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια τη σεζόν ψηλο.
0: Τα βρήκανε. Τα βρήκανε, ναι. Ήταν στην αρχή αρνητικό, δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Σαν χαρακτήρα, το ξέρουμε νομίζω. Δεν έχει διατηρήσει καλύτερη σχέση με τον Πέντρο Μαρτίνεθ. Και υπήρχε μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ τάσου opt-out για NBA μόνο, για το συμβόλαιο του μέχρι το 2029, αν δεν κάνω λάθος, για το NBA. Ενημέρωσε τη Real ότι θα κάνει χρήση αυτής της οψιόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις αμέσως η ομάδα που το NBA που ενδιαφέρεται ενημερώνει την ομάδα που ανήκει ο παίκτης και καταβάλλει τα λεφτά ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος. Στη δική του περίπτωση έχουν περάσει 24 ώρα. Ομάδα δεν έχουμε.
1: Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.
0: Έχουμε κάποιες πρώτες φήμες από πολύ έγκυρους ρεπόρτερς του NBA ότι αρκετές ομάδες τον κοιτούν. Αλλά επίσημα δεν υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Ναι, από το κοιτάω μέχρι καταθέτω πρόταση, ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Υπάρχει λοιπόν η άποψη, η αίσθηση, η φημολογία ότι είναι ένα τρίκ του Πανούργου Μίσκο Ρασνάτοβιτς για να τον βγάλει από τη Ρεάλ, στην οποία θα σου πω και την ουσία του πράγματος, αμείβεται με 2,3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν τον βγάλει στην αγορά της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, μπορεί να μπει και το 4 μπροστά.
1: Ναι. Το 2
0: δεν υπάρχει.
1: Το
0: 2 ναι,
1: το αποκλείω.
0: Το
1: αποκλείω.
0: Γενικά η Ρεάλ δεν πληρώνει πολύ, το ξέρεις αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμα 6 ο Καμπάτσο. Τι να πούμε τώρα. Η Μάρκα λοιπόν αυτή τη στιγμή αναφέρει ότι πολύ δύσκολο θα βρει ομάδα στο NBA ο Χεζόνια. Οπότε ή θα πάει σε κάποιο δεκαήμερο συμβόλαιο, το οποίο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα τον αφήσει ελεύθερο στην αγορά σε Ευρωλίγκας. Ή είναι τόσο απογοητευμένη η Ρεάλ από όλη την υπόθεση που σου λέει ας δώσουμε το 1 εκατομμύριο να τελειώνουμε και κάνω ό,τι θέλεις. Αυτό δεν ξέρω πώς στέκει νομικά. Και αυτό το δημοσίευμα εμπλέκει προς το τέλος του το όνομα του Ολυμπιακού και της Ντουμπάι, ότι και οι δύο παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τώρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν πρόκειται κάτι τέτοιο, για να είμαστε έτσι απόλυτα συγκεκριμένοι, να μην τελένει το κόσμος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είπαμε, θα περιμένει αρκετά για μια πολύ καλή περίπτωση, αν και εφόσον. Πρόσεξε, βάζω πολλές λέξεις.
1: Ναι, και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ξαναλέω. Είναι υποθετικό το δημοσίευμα της Μάρκα ότι έτσι κι αλλιώς η Ρεάλ δεν θέλει να συνεχίσει μαζί του. Μπορεί να μην θέλει, αλλά θα θέλει να πληρωθεί για ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν θα τον αφήσει με 850.000 δολάρια. Θα ζητήσει και 2 και 3. Λογικό είναι. Είναι περιουσιακό του στοιχείο. Αν βρεθεί κάποια άκρη και ο Χεζόνια είναι ελεύθερος, σίγουρα τον Ολυμπιακό δεν θα τον αφήσει αδιάφορο. Αλλά νομίζω ότι έχει πολλή απόσταση. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η Μάρκα, έτσι.
1: Όχι, απλά εγώ θα πω, απλώς θα πω ότι αυτό που έλεγες για το δεκαήμερο συμβόλαιο στο NBA, ότι τον Πανούργο, όπως το χαρακτήρισες.
0: Ωραίο τρικάκι,
1: ουσιαστικά θέλει να χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά το NBA,
0: ναι,
1: για να απελευθερωθεί κατά κάποιο τρόπο από τη Real Madrid, ναι, και ναι, να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο για τον πελάτη του,
0: ναι,
1: ναι, σε ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Η δική μου αίσθηση είναι ότι η Ντουμπάι είναι αυτή που θα δώσει τόσα χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μπορεί να δώσει και τόσα λεφτά στον Χεζόνια του χρόνου.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει και σε ομάδα.
0: Ναι, αν δεν χρειαστεί.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και το λέω γιατί.
1: Είναι...
0: Ο Μισκορασνάτοβιτς είναι το 80% των παιχτών της Ντουμπάι. Είναι Μισκορασνάτοβιτς. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε.
0: Ναι, έχουμε.
1: Ένα
0: 1-0 η κυρία Ομόνια.
1: Το έβαλε, ναι.
0: Αμέ. Πολύ νωρίς.
1: Ού και 2-3 η κυρία Δυνάμο Μίνσκ.
0: Έτσι.
1: Ανατροπάρα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρέου. Το σκόραρε για την Ομόνια. Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ρυθμό ρεπορτάζ. Έτσι, επειδή έχουν αρχίσει και έχουν βροχή ερωτήσεις. Ξαναλέω, είναι ένα σύλλογο του Χεζόνια, παιδιά, που θα κρατήσει πολύ καιρό. Δεν θα τελειώσει αύριο. Οπότε πληστείτε με υπομονή. Με Ολυμπιακό αρχίζουμε. Ποδοσφαιρικό, ναι. Ωραία.
1: Ηρακλής Αντίπας.
0: Κύριος Ηρακλής.
1: Στην παρέα μας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά είμαστε.
2: Που θα κρατήσει
0: το Χεζόνια, το Χεζόνια.
2: Το Χεζόνια, μάλιστα.
0: Οκτώβριο, εκεί το βλέπω.
2: Αχ, βέβαια, σαν να λέμε αύριο.
0: Ναι, μόνο. Όρεξη να έχει.
1: Πρωτοβράχη.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Έχει, το μπάσκετ έχει δρόμο. Και το μπάσκετ έχει το καλό ότι μπορεί να βελτιωθεί και Φλεβάρι μήνα.
0: Εννοείται.
2: Άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Μόνο πρωινή προπόνηση, θα τα πάρουμε σιγά σιγά. Μόνο πρωινή προπόνηση, αλλά ήταν 40 αρκετή πρωινή και απογευματινή μαζί με πάρα πολύ ένταση, με κανονικό διπλό. Σαν ένα παιδί μου συνθήκες στα αγώνα το διπλό που έγινε στα 2 τρίτα του γηπέδου. Με τους πέτησες να δείχνουν πάρα πολύ καλή διάθεση, γι' αυτό είναι πραγματικά. Είναι ευχάριστο εν όψη, ξέρεις, των φιλικών που θα δώσει ο Ολυμπιακός Παρασκευή και Σάββατο, και το Σάββατο το βράδυ θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα. Την Παρασκευή παίζει στην Αβέρσα με την Αντβέρπ και έτσι και την Κυριακή και το Σάββατο, συγγνώμη, με την Αλκμαρ στο Αλκμαρ, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, δηλαδή ήταν το τελευταίο φιλικό της περσινής προετοιμασίας, θα είναι το ίδιο και της και της φετινής. Και αύριο το πρόγραμμα λογικά θα έχει μόνο πρωινή προπόνηση, γιατί ακολουθούν τα δύο φιλικά. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά με, γιατί αυτά τα δύο μάτς θα δούμε και δίδυμα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, τις θέσεις των παικτών. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή και για το κέντρο της άμυνας και για στα μπακ αυτή τη στιγμή, το πώς έχουν τα δεδομένα. Περιμένουμε τα δύο αυτά μπάτς και θα βγάλουμε έτσι πολύ γρήγορα συμπεράσματα και θα τα πούμε όλα μαζί μετά με τους φίλους του Ολυμπιακού από τη συχνότητα του Big Wings Sport FM.
1: Ηρακλή, μιας και λες για αυτά τα φιλικά, επειδή και εμείς είχαμε απορία ότι τι περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη διάδα. Θα είναι 90 λεπτά μια εντεκάδα και 90 η άλλη, ή θα το σπάσει?
2: Όχι, όχι.
1: Πώς θα το κάνει?
2: Κοίτα, όπως το είχε κάνει πέρυσι με τη Λίπαρτα, της είχε σπάσει. Δηλαδή είχε βάλει 60 λεπτά τη μια ενδεκάδα και 30 λεπτά τη δεύτερη ενδεκάδα.
1: Και ανάποδα στο δεύτερο.
2: Μπράβο. Μπράβο, έτσι υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα που μπορεί να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή ο νεαρός ο Σιόζιος είχε δεχτεί χθες μια κλωτσιά, ξέρεις, στο γόνατο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι ένα τοπικό. Αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί το παιδί, ξέρεις, σε κάποιο από τα φιλικά, εκεί δεν θα μπορέσει να βγάλει και ο Μπαφέο που χτύπησε λίγο στον νόμο της πριν την προπόνηση, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Ξέρεις, να παίξει 2-90 λεπτά, το καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει, ας πούμε, σήμερα κάποια στιγμή χρησιμοποίησε ξανά το Ροντινέι ως back, για το απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε ο Σιόζιος. Δεν μπορούσε, είχε παίξει μέχρι και ο Ρέτσος. Χρησιμοποιήθηκε στο δεξιάκρο της άμυνας για να καλυφθεί. Συνήθως ο Μπεντιλίμπαρ κάνει 60 λεπτά τη μία δεκάδα, βάζει 30 λεπτά τη δεύτερη και κάνει το ανάποδο στο επόμενο φιλικό. Λοιπόν, έτσι το είχαμε δει πάρα πολλές φορές να είναι αυτή η επιλογή του Μέντι. Οπότε θα περιμένουμε τώρα να δούμε αρχικά το σχήμα στο παιχνίδι. Είναι και παίχτες που μπορεί να πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή ο Ρόκα, για παράδειγμα, έπαιξε ένα τέταρτο με μια μισή προπόνηση στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τώρα έχει πάρει μέρος στις προπονήσεις. Θα πάρει περισσότερο χρόνο σε ένα από τα δύο φιλικά. Δηλαδή έχουμε πράγματα να δούμε πολύ. Ο Σβαϊλόβιτς είχε πει ότι θέλει μια εβδομάδα για να δείξει μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ να είναι στο 100%. Δεν έχει περάσει ακριβώς μια εβδομάδα, αλλά έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι φιλικά τα οποία θα δούμε αρκετά πράγματα τα οποία θα μας προκαλέσουν και το ενδιαφέρον εν ώψη των αναμετρήσεων, φυσικά με την ΑΕΜΕΚ. Είναι πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις. Και ο Ολυμπιακός στοχεύει στην πρόκριση. Θα ξανάρθει ο Λαρδία, αλλά πρώτα παίζει το παιχνίδι στην Ελλάδα και μετά θα πάει. Θα έρθει στον ΑΕΜΕΚ για να αντιμετωπίσει την ομόνιμη ομάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι παρουσιάζει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα δύο φιλικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προετοιμασία. Να προσθέσω, ας πούμε, ότι υπήρχε και προπόνηση που είχε χρησιμοποιήσει μαζί και Ελκαμπή και Γιάρεπτσουκ. Κάτι το οποίο το είχε κάνει το τέλος της χρονιάς στο Ντάμπλ. Στο δεύτερο μισό και προς το τέλος του δεύτερο μισό έπαιζαν μαζί. Είχαν βρει τους αυτοματισμούς τους οι δύο παίχτες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικά αυτά τα δύο φιλικά για εξαγωγή συμπερασμάτων. Τώρα καταλαβαίνω ότι σαν και πολλά τα ερωτήματα για μεταγραφές, γιατί τι ψάχνει ο Ολυμπιακός, δεν έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή το πρωί είπα ότι ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός που γράφτηκε στην Ιταλία και ισχύει ότι έχει κάνει επαφές με τον Φρόιλερ, ότι ισχύει, ότι έχει γίνει επαφές με τον Ελβετό Διεθνή που έπαιξε στο Μουντιάλ και ήταν και βασικός. Φυσικά και, και ισχύουν. Υπάρχει πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με καλύτερες απολαβές, δηλαδή δίνει περισσότερα χρήματα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι το θέμα όσο τα χρήματα που μπορεί να δίνουν οι Σαουδάραβες, όσο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει και άλλους παίχτες στη λίστα του. Και δεν είναι μόνο αυτοί που έχουμε αναφέρει τις προηγούμενες φορές, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και από την Ισπανική αγορά, αλλά και από την Πορτογαλική. Ψάχνει δηλαδή ο Ολυμπιακός στις συγκεκριμένες δύο αγορές το ιδανικό οχτάρι. Δηλαδή, ο Μπραγκάντσα που ήταν στη λίστα με τους τρεις παίχτες που αρχικά είχαν βγει, δηλαδή με τον Εουστάκη και τον Εξπόζητο, έχει κερδίσει θέσεις. Αυτό που έχω μαθεί, εγώ. Επίσης, υπάρχει κι άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό. Και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Και που είναι από την Ισπανική, από την αγορά της, από τη Λαλίγα, έπαιζε πέρα στη Λαλίγα. Και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Δείχνει αυτό ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση, την έχει πάρει και δεν έχει γίνει γνωστό για τον παίχτη που θα αποκτηθεί. Και εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες η συγκεκριμένη κίνηση. Δηλαδή, γιατί στόχος του Ολυμπιακού είναι μέχρι το... τις αρχές, άντε το πολύ, του Αυγούστου να έχει κλείσει το θέμα του οχταριού. Δηλαδή είναι ένα παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά που να μπορεί να βγάλει την ομάδα μπροστά, να έχει άλλα τρεξίματα, άλλα χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες παίκτες που παίζουν, ξέρεις, στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε υπομονή, καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ τον κόσμο σε μια διαδικασία καλοκαιριού και μετά ονόματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά και ξέρεις, πολλές φορές χαρέται και η μπάλα, αλλά νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Όπως σύντομα εξελίξεις, δεν νομίζω να τραβήξει περισσότερο η ιστορία του, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και οι επαφές που έχει για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Είναι ο παίκτης που θέλουν να γίνει δίδυμο με τον Μαφέο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και χθες και σήμερα το πρωί και χθες το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει Έλληνες παίχτες να αποκτήσει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί έχει περισσότερους ξένους όσον αφορά τη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Κοιτάξτε, τώρα θα είναι τα παιχνίδια με την Νέιμε και αν όλα πάνε καλά, μετά θα είναι στον επόμενο γύρο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση σε League Face. Είτε αν όλα πάνε κατευθείαν στο Champions League ή αν στραβώσει κάτι στο Europa League. Και εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι με 20 ξένους και θα πρέπει να δηλώσει 17. Το οχτάρι που θα είναι και επίσης ξένος, στους 21. Αν γίνει και κάποια άλλη αλλαγή, γιατί υπάρχει στασιμότητα αυτή τη στιγμή στο θέμα με τον Κωνσταντίν Τσολάκη, τα έχουμε αναλύσει όλες αυτές τις ημέρες, το τι ισχύει και μέσα στα παιδιά. Νομίζω ήταν ο Νίκος μπορεί στο στούντιο, το τα λέγαμε. Και θα πέσει στο συν 5, εκεί δεν γίνεται. Έχει συν 5 με ποδοσφαιριστές, να βρεθούν και Έλληνες. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να ακούσει 5 παίχτες.
1: Καθόλου.
2: Λοιπόν...

0: Πάτρα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
0: Σπορ FM Πάτρας.
2: Δεν νομίζω, ξέρεις, να υπάρξει π.χ. πόλη του Αρτεγκά.
3: Άμεσα.
2: Ή του Μπρούνο. Τόσο άμεσα. Εκτός αν είναι, αν υπάρχει έτοιμη λύση που να μπορεί να μπει και να κάνει προπονήσεις από το Ολυμπιακό και να παίξει. Αλλά είδαμε ότι στην περίπτωση του Όσο δεν προχώρησε, που έβαλε φρένο ο Μπεντιλίμαρ, γιατί ο Μπεντιλίμαρ είναι ένας προπονητής τον οποίο τον ξέρουμε. Δεν θέλει να ανέβει υπερβολικά το ρόστερ. Δεν πρόκειται να, δηλαδή, να πει ότι θα έχουμε τρία αριστερά μπακ και θα δούμε πότε, το φέρω σαν παράδειγμα, θα φύγει κάποιο από τα δύο για να ξαναγίνουν δύο οι παίχτες. Δεν λειτουργεί έτσι.
3: Ωραία. Δεν μου λες, εν ώψη να η Μέγεν έχεις εικόνα, προκύπτει από το ρεπορτάζ, πότε θα βγουν τα εισιτήρια?
2: Όχι, δεν το έχω ρωτήσει. Δεν το έχω ρωτήσει. Καλά, καρθέ μου, το έκανα, θα το ρωτήσω και να το πω το πρωί.
3: Ωραία.
2: Θα το ρωτήσω, δεν έχω.
3: Έχει,
2: γιατί ακόμα...
3: Έχει, ναι, υπάρχει ακριβή ημερομηνία, το 4 ή 5, έχει φιξαριστεί?
2: Νομίζω είναι 5 το μάτς.
3: Οκ, okay. Εντάξει.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι 5.
3: Ωραία. Κάτι άλλο?
2: Θα τα ρωτήσω αυτά. Όχι, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο. Κάτι που να γάνω, έχω ξεχάσει κάτι, θα βγω πιο μετά. Δεν υπάρχει.
3: Ωραία. Ηρακλή, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Έγινε. Ή αν προκύψει κάτι.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ στον Ηρακλή Αντίπα. Διαλυματάκι, κύριε μου. Ασφαλώς. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins for FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν προχωρήσουμε σε ρεπορτάζ, να σας πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θύρα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santoriniexperience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις ως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.
1: Επίσης, επειδή λέγαμε πριν για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, η Νάι Μέγκεν απέκτησε με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς το επόμενο καλοκαίρι τον Κλεμέντ Μπίσοφ. Είναι 20χρονος εξτρέμ, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Δανίας και με ρίζες από την Κένια. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λέγαμε χθες που έλειπες, κύριε, ότι έχει αρχίσει και υπάρχει κανονικά ζωή στον πλανήτη Άρη.
1: Έπρεπε να φύγω, δηλαδή. Μα πάρω ρεπό για να πείσει τέτοιο. Κόκκινη κάρτα η Ομόνια.
0: Οπα.
1: Τέταρτο γκολ με πέναλτι η Δυνάμο Μίνσκ. 2-4. Πω, πω, ρε φίλε.
0: Πόλο.
1: 2-0 στο 8, 2-4 στο 77. Πω, πω, πω, πω.
0: Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας, λοιπόν. Για να δούμε αυτά που ανακοινώθηκαν, αυτά που έρχονται και γενικότερα. Τι συμβαίνει στον Άρη. Γεια σας, κύριε μου.
2: Χαίρετε, χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Αλέξη. Καλά, εσύ.
2: Καλά είμαι και εγώ, καλά είμαι και εγώ. Είμαστε σε μια διαδικασία έτσι, πολλών επαφών, υπογραφών, πράγματα που αναμένεται να συμβούν. Ήδη ανακοινώθηκε ο Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος ήταν από την Κυριακή εδώ, υπέγραψε σήμερα. Ήταν μια σκληρή διαπραγμάτευση τελικά με τον Μπασίρου. Τελικά ο τέλος καλό, όλα καλά, για 3 χρόνια αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα φύγει μάλιστα αύριο να πάει να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ιταλία. Τον απέκτησε με μεταγραφή από τη Γουότφορντ ο Άρης, είναι 68 και θα συναντήσει ένα παλιό του συμπαίκτη στα μικρά της Manchester City, γιατί ο Τέλε Μπασίρου πήγε πολύ μικρός από την Ιγυρία στην Αγγλία, εκεί μεγάλωσε και έπαιξε στις ακαδημίες της Manchester City και συνάντησε τον Γκαρέ, που ξαναδιάστημα συμπαίκτες, γιατί και ο Γκαρέ στις ομάδες υποδομών της Manchester City ανδρώθηκε. Αυτό που περιμένουμε είναι και τον Κροάτη. Είχα την εντύπωση ότι θα είχε ανακοινωθεί ήδη.
1: Αλλά
2: δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει ανακοινωθεί. Γιατί
1: έχει έρθει.
2: Εδώ είναι, ναι, πέρασε τις εξετάσεις, έκανε τα ιατρικά. Πήγε στα γραφεία για να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, αν συνέβη κάτι στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης. Δεν λέει ότι ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για τον Κροάτη. Το κρατάμε ανοιχτό προς το παρόν. Ελπίζοντας να έχουν πάει όλα καλά και να ανακοινωθεί και αυτός. Διότι το πλάνο ήταν να ταξιδέψει και αυτός άνθρωπο με τον Μπασίρο για την Ιταλία. Εντάξει. Δεν έχω κάτι άλλο προς το παρόν.
1: Ωραία.
2: Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση, θα δούμε.
1: Ωραία. Αλέξη, παραμένει στο κάδρο για τον Άριο ο Σιώπης.
2: Νομίζω ναι, δεν θα βγει από το κάδρο. Άρης δεν έχει κάνει βέβαια ακόμη την κίνησή του. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το Σιώπη. Όπως για παράδειγμα έκανε το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
2: Κυκλοφόρησε σήμερα. Το ΑΠΟΕΛ βέβαια έκανε μια κρούση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, άκουσε την τιμή και έκανε πίσω. Έκανε όπου ήταν αμέσως.
1: Όταν λες άκουσε την τιμή,
2: πάρα πολύ μισό κατακόρο. Ζήτησε ο Σιώπης από το ΑΠΟΕΛ, το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία οικονομικής εξυγίανσης, όπως θα ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος δεν είναι σε θέση να πληρώσει τόσα χρήματα. Εγκατέλειψε αμέσως την περίπτωση. Ο παίκτης είναι η αλήθεια, παιδιά, προτιμάει να μείνει στην Ελλάδα. Θα ήθελε να συνεχίσει τον Άρη, νομίζω, εφόσον μείνει ελεύθερο από τον Παναθηναϊκό. Αρκεί βέβαια να του γίνει πρόταση, γιατί πρόταση τον Άρη δεν έχει ακόμη. Θα το διευκρινίσω, εντάξει. Είναι στο πολύ φιλολογικό ακόμη. Αν ο Άρης αποφασίσει να του κάνει πρόταση, νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα τα βρούνε λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτή την αίσθηση έχω. Ίσως ο Άρης κάνει και μια, ακολουθεί και μια κίνηση τακτικής. Περιμένει να πέσει λίγο ακόμη η τιμή.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ότι σε αυτά τα νούμερα που είπες 5 πλάσ...
2: Δεν νομίζω να πάει ούτω Άρης.
1: Α, γι' αυτό.
2: Ναι. Νομίζω και γι' αυτό ίσως δεν έχει κάνει ακόμη την κίνησή του. Προφανώς το γνωρίζει την επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους. Εντάξει.
1: Ναι.
2: αλλά ακόμη κίνηση δεν έχει κάνει προς την πλευρά του προσδοτή. Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω για μια ακόμη φορά. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Άρης αποφασίσει να μπει στη διεκδίκηση του Σιώπη και καταθέσει επίσημη πρόταση, πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα οι δύο πλευρές θα τα βρουν, γιατί υπάρχει κοινή επιθυμία. Αυτή τη στιγμή έχω, παιδιά, από το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
2: Θα προκύψει κάτι άλλο τώρα στην πορεία και τα ανατρέψει σαν δεδομένα. Όταν είμαστε με μεταγραφική περίοδο, όλα συμβαίνουν.
1: Αλέξη, επόμενη προτεραιότητα ποια είναι? Κεντρικός αμυντικός.
2: Στόπερ
1: χθες.
0: Ήταν πριν, όχι προτεραιότητα, προ-προτεραιότητα.
2: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να έχει έρθει τώρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, διότι θα έπρεπε να αρχίσει να δουλεύει με τον Βαπιάνο, ως παρτενέρ. Τώρα ο προπονητής του Άρη υποχρεώνεται να δοκιμάζει τον Γένσεν. Το Γένσεν θα δούμε δουλειά στο φιλικό τον πρώτο, μην παραξενεύεται. Στόπερ, όπως τον πιτζερικά του Κάμψη για παράδειγμα, δεν έχει άλλες επιλογές ο προπονητής του Άρη. Είναι μία-δύο περιπτώσεις, ειδικά η μία, όπως αφήνω να νοηθεί από τον Άρη, πάρα πολύ καλή, την οποία την δουλεύει ο Ρέγερς εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είναι όμως πολύ δύσκολη, γιατί είναι καλός παίκτης από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Μια πολύ καλή περίπτωση. Ευελπιστεί ο Άρης ότι μέχρι το επόμενο 48ωρο, είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση που έχει προκρίνει, θα έχει τελειώσει. Και αλήθεια είναι ότι πρέπει, παιδιά, αυτή την εβδομάδα να έχει πάρει ένα κέντρο αμυντικό.
1: Ναι. Το πρώτο φιλικό είναι την Κυριακή με τη Μόντσα.
2: Όχι, όχι.
0: Αταλάντα,
2: Αταλάντα.
1: Με την Αταλάντα είναι το πρώτο.
2: Με τη Μόντσα είναι την 3:30 του μήνα.
1: Α, ανάποδα τα είπα, ναι, οκ.
0: 11:30.
2: 11:30 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
2: Με μία μίξη τώρα, είναι η U23 της Αταλάντα με κάποιους από την πρώτη ομάδα, κάτι τέτοιο νομίζω θα είναι, την Κυριακή. Χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, και η ώρα είναι λίγο...
2: Δεν υπάρχει. Το παιχνίδι το οποίο από ό,τι συγκεντρώνει σιγά σιγά ενδιαφέρον για να μεταδοθεί τηλεοπτικά, ούτως ή άλλως από ό,τι διάβασα θα μεταδοθεί από τα μεγάλα συνδρομητικά ιταλικά δίκτυα, τι είναι αυτό του Φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Αυτό νομίζω ότι κάνει τηλεοπτική καλύψη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε, είπαμε, τον Τέλη Μπασίρου, με τον ποδοσφαιριστή να φεύγει αύριο για Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να τεθεί υπό τις οδηγίες του κυρίου Γρηγορίου.
0: Συνεχίζουμε με Αγρίνιο. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι να μάθουμε τα τελευταία νέα του Πανετολικού και να μας πει κιόλας, επειδή διάβασα μια πυρκαγιά στην πόλη, αν όλα είναι υπό έλεγχο. Γεια σου, φίλε.
3: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Έλα, Μπάμπη, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα και κάποιες αλλαγές που γνωρίζαμε στα φιλικά του. Γνωρίζαμε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες ότι ένα φιλικό που είχε προγραμματιστεί 9 Αυγούστου με την Κηφισιά δεν θα γινόταν και ανταυτού συμφώνησε να γίνει ένα φιλικό με τη Μαρκό στο Αγρίνιο την ίδια ημερομηνία στις 9 Αυγούστου. Και γνωρίζαμε και μία ακόμα αλλαγή που ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα, ότι αντί για το φιλικό με τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο στις 12 Αυγούστου, επειδή κληρώθηκε να παίξει πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο με τον Αστέρα Άκτορ, εκείνο το φιλικό ακυρώθηκε και ανταυτού η πρόβα τζενεράλε για τον Πανετολικό θα γίνει στις 14 Αυγούστου στη Γαλλία με την Τρουά. Σημαντικό φιλικό, νεοφώτιστη ομάδα στην League One. Δυνατό φιλικό για την ομάδα του Αγρίνιου, από αυτά που δεν μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Και θα φανεί και σε τι επίπεδο ετοιμότητας θα είναι απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο πριν αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στον Πανετολικό που έχει κάνει 5 μεταγραφές και παλεύει να ολοκληρώσει την έκτη, τον Marvelous Nakamba. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στην πατρίδα του στην Ζιμπάμπουε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Πανετολικό και οι δύο πλευρές επιθυμούν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θυμίζω, πρόκειται για 32χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή με την Ζιμπάμπουε που έπαιζε Premier League τα προηγούμενα χρόνια. Έχει παίξει και στο Βέλγιο με την Μπριζ, μετά στον Βίλα. Τελευταία του ομάδα ήταν η Λούτον. Από εκεί έμεινε ελεύθερος πριν από ένα μήνα. Και είναι σε συζητήσεις, προχωρημένες συζητήσεις με τον Πανετολικό για τα Χαφ. Περισσότερο ανασταλτικός μέσος, μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, αλλά είναι περισσότερο εξάρι. Και μένει και αυτός να ενισχύσει το ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου σε αυτή την χρονιά που αναμένεται πολύ ανταγωνιστική για ομάδες όπως είναι ο Πανετολικός, δηλαδή μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος που έχουν πρωταρχικό στόχο την παραμονή και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο μπορούν.
0: Μπάμπη. Κάθηκε ο Μπάμπης.
1: Ο Μπάμπης θα τον...
0: Γι' αυτό μάλλον δεν άκουσε και την ερώτησή μου.
1: Καλέσουμε σε λίγο. Όπως βλέπω εδώ, ούτε δύο μήνες.
0: Ποιο?
1: Ούτε δύο μήνες. Ήταν στον Ηρακλή ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Τελώς.
1: Ναι, δεν μακροημέρευσε. Ο πρώτος ήταν κατήγη την θέση του αθλητικού διευθυντή και ο δεύτερος του τεχνικού διευθυντή. Τα πούμε λίγο περισσότερα στην συνέχεια, αλλά δεν μου προξενεί και εντύπωση βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, το πρέπει να σου πω.
1: Εντάξει, και αν αυτά τα δύο στελέχη φεύγουν στο δίμηνο, φαντάσου αν δεν έρθουν τις πρώτες αγωνιστικές και τα αποτελέσματα, τι θα γίνει και με τον προπονητή. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Μπάμπη, είσαι εδώ.
3: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε. Τώρα, εγώ από ένα σημείο δεν άκουγα.
1: Όχι. Και εμείς δεν σε ακούγαμε. Τώρα σε ακούμε καλά.
3: Ωραία. Πού είχα μείνει, γιατί δεν ξέρω πού διακόπηκε.
1: Τώρα.
0: Για πες, πάρ' το από την αρχή.
1: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
3: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, το παίρνω στο ότι είχαν ανακοινωθεί οι αλλαγές στα φιλικά του
1: Παναθηναϊκού. Αλλαγές στα φιλικά, μπράβο. Αναβλήθηκε, ματαιώθηκε αυτό με την Κηφισιά και ότι πλέον και αυτό με τον Αστέρα και θα παίξει με την Τρουά. Η πρόβα Τζενεράλη, σωστά.
0: Όχι.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, Μπάμπη. Εσύ μας ακούς.
3: Ωραία. Νομίζω δεν θα το γλιτώσουμε να γίνουμε σποτάκι.
0: Έλα, Μπάμπη.
3: Ναι.
1: Όχι, Μπάμπη, δεν
0: νομίζω ότι δεν...
1: Τι γίνεται. Ναι, δεν θα το γλιτώσουμε. Λοιπόν, θα ενημερωθεί, φαντάζομαι, πάρα αυτά ο κύριος Φαλουότολο. Λοιπόν, ένα διμινάκι λοιπόν ο Άγγελος Μπασίνας και ο Γιάννης Αμανατίδης. Η απόφαση έχει να κάνει με το ότι η διοίκηση δεν έμεινε ευχαριστημένη από τις κινήσεις που έγιναν στον μεταγραφικό σχεδιασμό, με την πρόοδο τέλος πάντων του μεταγραφικού σχεδιασμού και με τις προσδοκίες που είχαν τεθεί με την έναρξη της σεζόν. Και πλέον μετά από αυτή την απόφαση ο Ηρακλής θα μπει σε διαδικασία ουσιαστικά αναδιάρθρωσης του επιτελείου, να δούμε ποια θα είναι τα καινούργια πρόσωπα σε αυτό το οργανόγραμμα του γυραιού. Λοιπόν, Τρίτη και Φαρμακερή, Μπάμπη Σιρώνης.
0: Έλα, Μπάμπη.
3: Τρίτη και Φαρμακερή, ελπίζω τώρα να ακούγουμε.
1: Και πριν λοιπόν, ακούσουμε, Μπάμπη, εσύ δεν μας άκουγες, είπαμε απλά.
3: Αλήθεια, ζητάω συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, συγγνώμη. Εντάξει, okay, συμβαίνει.
3: Ωραία, λοιπόν. Ακριβώς.
1: Για τα δύο φιλικά. Έτσι. Για τα δύο φιλικά.
3: Τα δύο φιλικά είναι ότι ματαιώθηκε το φιλικό με την Κηφισιά στις 9 Αυγούστου, αντικαταστάθηκε από το φιλικό με τη Μαρκό στο Αγρίνιο 9 Αυγούστου, ίδια ημερομηνία. Και είχαμε και το φιλικό που ματαιώθηκε με τον Αστέρα Άκτορ στις 12 Αυγούστου, γιατί ο Πανετολικός κληρώθηκε με τον Αστέρα Άκτορ, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο. Άρα δεν μπορούσε να είναι η πρόβα Τζενεράλε η ίδια ομάδα στην ίδια έδρα και μετά να παίζουν επίσημο παιχνίδι. Ματαιώθηκε αυτό και θα παίξει με την Τρουά στη Γαλλία στις 14 Αυγούστου. Και είναι ένα δυνατό φιλικό, νεοφώτιστη ομάδα στη League One. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Πανετολικός να δίνει τόσο δυνατά φιλικά πριν αρχίσει η κανονική αγωνιστική περίοδος στα επίσημα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα φιλικά, ο Πανετολικός έχει και μεταγραφικές εξελίξεις, διότι παλεύει πολύ να εντάξει στο δυναμικό του τον Marvelous Nakamba, έναν 32χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ζιμπάμπουε που έμεινε ελεύθερος από τη Λούτον. Αγωνιζόταν δηλαδή στην Αγγλία, έχει παίξει Premier League για χρόνια και με τη Luton αλλά και με την Aston Villa. Παλιότερα έχει παίξει και Champions League με την Bridge, έχει αγωνιστεί στο Βέλγιο. Ένας ποδοσφαιριστής που αναμένεται ότι θα βρίσκεται στο Αγρίνιο τις επόμενες ημέρες αν όλα πάνε καλά, διότι υπάρχει και δημοσίευμα από την πατρίδα του σήμερα που λέει από κύκλους κοντά στον ποδοσφαιριστή ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία ο Πανετολικός και ο Nakamba για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, διότι η προτεραιότητα και για τον ίδιο είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτό φαίνεται ότι θα το εξασφαλίσει αν δεχθεί την προσφορά του Πανετολικού, διότι θα προορίζεται για βασικός, είναι περισσότερο εξάρι, κόφτης δηλαδή, αμυντικός μέσος και λιγότερο οχτάρι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός αναμένεται να κινηθεί και για άλλον έναν ποδοσφαιριστή στα χαφ, έναν πιο box to box δηλαδή, που να μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο και στο δημιουργικό κομμάτι, να μην είναι τόσο καθαρά κόφτης όσο είναι ο Nakamba. Εάν γίνει θα είναι η έκτη μεταγραφή του Πανετολικού και έπονται και άλλες, διότι ο Πανετολικός ψάχνει και για extreme στην αγορά, ψάχνει και για φορ. ίσως και για δύο φορ, όχι μόνο για ένα. Και προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται είναι ο Μπάτζη, ο οποίος ήταν δανεικός από το Γενάρη στο Αγρίνιο, τελείωσε ο δανεισμός, το επέστρεψε στην Άρχους, αλλά δεν έχει πείσει εκεί τον προπονητή του και μάλλον θα δοθεί εκ νέου δανεικός, αλλά αυτή τη φορά για όλη την αγωνιστική σεζόν, και ο Πανετολικός εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ψάχνει και ακόμα την αγορά για κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι.
4: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν...
0: πολύ μεγάλη είδηση είναι η διαφαινόμενη επιστροφή του Γιουσέφ Ελαραμπή στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό.
1: Ναι, το διάβασα όντως. Πολύ...
0: για να δούμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Άνετα νομίζω στεκόταν Super League.
1: League ή League 2.
0: Ένα.
1: Και Super League.
0: Ναι.
1: Ένα, ναι.
0: Δεν σου λέω για το
1: ναι,
0: εντάξει,
1: καλά. Okay.
0: Αλλά οκ. Okay.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ημίχρονο στην Κύπρο. Ομόνοια Καϊρά Ταλμάτη παραμένει αυτό το 1-0. Είπαμε, οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 34 λόγω αποβολής του Νέγκο. Απευθείας κόκκινη κάρτα. Μέσω χρήσης VAR. Αρχικά για σκληρό μαρκάρισμα. Αρχικά ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη κάρτα. Κλείθηκε από το VAR. Ανακάλυψε την κίτρινη και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα και η κυπριακή ομάδα παίζει με παίκτη λιγότερο. Άνοιξε το σκορ η Λεύσκη Σόφιας, προηγείται 1-0 της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Είπαμε, ο νικητής αυτού του ζευγαριού αντιμετωπίσει τον νικητή του Ομόνια Καϊράτ, και στις καθυστερήσεις Νέρτσι Μπακού για το conference πλέον, Δυνάμο Μίνσκ 2-4.
0: Και πάμε να μεταφερθούμε στην Ουγγαρία, εκεί που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κ. Νίστρουπ, για όλα όσα υπόθηκαν αλλά και γενικότερα με την τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Να μας ενημερώσει ο Διονύσης Δεσύλλας. Γεια σου φίλε.
4: Χαίρετε.
5: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, εσύ?
0: Για πες μας για το μέρος.
5: Το μέρος,
0: Χωριό.
5: Χωριό είναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τίποτα. Δεν είναι κάτι φοβερό, έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
0: Όπα.
5: Έτσι το ξέραμε αυτό. Και δεν έχει κάτι. Δηλαδή φανταστείτε ότι μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο, ρώτησα στη ρεσεψιόν που είναι το κέντρο. Ναι. Και μου λέει εδώ.
0: Ποιο κέντρο?
5: Το οποίο, ναι. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε λίγο για να δούμε κάτι να φάμε. Μου είπε ότι έχει κάτι σκάδρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Το μέρος δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα.
0: 17.000 κάτοικοι.
5: Ναι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, πρέπει να είδαμε 5 ανθρώπους σε όλη τη διαδρομή.
1: Δύο γάτες, 3 κύλους.
5: Χωρίς υπερβολή. Οκ. Το γήπεδο είναι αυτό που σας έλεγα, μοιάζει πάρα πολύ με τα πηγάδια.
0: Ναι.
5: Της Ξάνθης. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απλά τα πηγάδια είχαν 3 κερκίδες, αυτό έχει 4, δηλαδή έχει 2 πέταλα. Και το θέμα είναι, δεν είναι φυσικά... αν είναι ωραίο το χωριό, δηλαδή το θέμα είναι να πάρουμε το Σάββατο.
0: Εννοείται.
5: Προφανώς, ναι.
1: Να είναι ωραίο το αποτέλεσμα.
5: Σωστό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει έρθει εδώ με Φαν Τρόγκελεν, βγήκε το δελτίο, τη δηλώθηκε στην UEFA. Είναι έξω ο Έγκιας, ο Καλάμπρια φυσικά. Ο Ντέσες, ο Κρίστιανσεν, που ακόμα τον έχουν πάει προπονείται, αλλά κάνει και ένα δικό του πρόγραμμα σε ένα πλάνο συνολικά 4 εβδομάδων. Δεν θέλουν να τον βάλουν δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά λόγω του γεγονότος ότι πέρυσι έχασε όλη τη χρονιά. Και δεν, είναι έξω και ο Σιώπης. Να υπενθυμίσω την αποστολή Πένια Τσάβες Κότσαρης, Τσάπρας Ντεφράι Τουμπάφ, Αντρόγγελεν, Κάτης Λάδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή του Παναθηναϊκού για φέτος, για επίσημο παιχνίδι εννοώ. Και αυτοί οι παίκτες έχουν ταξιδέψει εδώ στην Ουγγαρία, η πτήση μέχρι τη Βουδαπέστη. Από τη Βουδαπέστη ο δικός ήρθε αποστολή στο Πάξι, περίπου μια μισή ώρα, μία και 40, κάπου εκεί τέλος πάντων, με τον Νίστρουμ να δίνει τη συνέντευξη τύπου, τους παίκτες να κάνουν μια βόλτα έτσι στον αγωνιστικό χώρο, και να δούμε τι θα συμβεί αύριο. Τώρα, αυτά τα οποία... είπε ο Νίστρουπ, έδειξε ότι έχει σεβασμό για τον αντίπαλο, το είπε για τις φορές συνέντευξης τύπου. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση, αλλά αυτό δεν το ξέραμε. Στόχος είναι να μπούμε στη League Phase. Τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι είναι ικανοποιημένος από την προετοιμασία μέχρι στιγμής. Το γήπεδο παίζουμε αύριο δεν είναι και το καλύτερο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό στον αντίπαλο. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο μάτς. Ξέραμε από την αρχή ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι στα προβληματικά. Έχω εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς από την Κοπεχάγη. Και είπα ότι οι παίκτες μου έχουν μάθει σε ένα σημείο και κατανοούν αυτά που θέλουμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τελεί μέσα τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Αλλά θα παίξουμε τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος. Είπε ο Νίστρου που είπε ότι κατά τη γνώμη του το προαπαιτούμενο για αύριο είναι η λέξη σταθερότητα και η κατανόηση του αντιπάλου. Είπε είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί αυτοί παίζουν δύο θετικούς. Αν κάνουμε τα πράγματα καλά θα έχουμε και προοπτική. Είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και έδωσε και μια συμβουλή στους νέους παίκτες γιατί ρωτήθηκε μια μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε στα σύνολο έχουν μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν staff. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους, να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας. Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Άνταμ Τσέριν, όπου είπε ότι είναι τιμή να είναι αρχηγός γιατί είναι στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για φέτος. Έγινε γνωστή αρχηγία το πρωί. Ξέρουμε ότι είναι την ίδια ευθύνη, είπε. Αλλάξαμε το πολιτή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, δουλειώσαμε σκληρά. Η νοοτροπία μας είναι ξεκάθαρη να προχωράμε βήμα-βήμα. Είναι ένας μακρύς δρόμος. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν. Ξέρουμε το στόχο μας, προχωράμε βήμα-βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγείς και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουμε ένα νέο προπονητή είναι μια σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε στα φιλικά. Όμως τα σημαντικά τώρα αρχίζουν, είπε ο Άνταμ Τσέριν. Τώρα, σε επίπεδο ενδεκάδας, νομίζω δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά που έχουμε πει. Το επικράτησε ότι να δούμε να πάμε εγώ με το 4-2-3.
6: Παραμένει το δίλημα στο, για το δεύτερο στόπερο.
5: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Τώρα μπορεί να έχει αποφασίσει και να μην το ξέρουμε εμείς.
6: Ναι, εντάξει, okay.
5: Θα το μάθουμε μια ώρα πριν όταν θα βγει ενδεκάδα. Δηλαδή παίρνει κάτω τα δοκάρια Θάπρα δεξιά και Γιακόπουλος αριστερά. Ντεφράι με έναν εκ των Κάτρι Τουμπά. Θεωρώ ότι επικρατέστη τριάδα στη μεσαία γραμμή είναι Καμαρά Τσέριν Γιάνκουσιτς. Τετέι στην κορυφή Αντίνο.
7: Παλιά μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
9: Σπορ FM Πάτρα.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ο Ίγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού, αν θέλετε, και ψυχολογίας.
2: Ναι, λόγω του τραυματισμού. Γιατί ξέρω
1: πως δεν αγώνησε τη φετινή σεζόν, ναι. Ο Κάτρης είναι παιδί από τα σπλάχνα του συλλόγου και ήθελε ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό. Και ο Τσέρι είναι ο παλαιότερος του Παναθηναϊκού. Ο Τσέρι Βέγια, που είναι και αυτός, είναι ένας παίκτης με παραστάσεις και αυτό που λέμε στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει και μια θετική επιρροή και στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδητηρίων. Παίζουν όλα αυτά για τους αρχηγούς, γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι και αυτός ο αρχηγός.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής από τον Παναθηναϊκό.
2: Κάτι τελευταίο. Το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για το Σιώπη υφίσταται ή...
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι μόνο ο ΑΠΟΕΛ. Ξέρω ότι ενδιαφέρεται και ο Άρης.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Ισχύει αυτό.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει ο Σιώπης, το έχουμε πει και άλλες φορές. ΑΠΟΕΛ και Άρης το θέλουν, ότι θα γίνει, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.
2: Διονύση, ευχαριστούμε.
3: Καλή τύχη στην αναζήτηση τροφής.
2: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα, μετέφερε τα τελευταία ενέργεια του Παναθηναϊκού. Να πω εγώ δύο λόγια. Και από τα όσα είπε ο προπονητής της ΠΑΞΗ, ο κύριος Γιώργη Μπόγναρ,
3: θέλει έκπληξη ο άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει. Είπε ότι το ρόστερ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχει διαμορφωθεί. Έχουμε δώσει 10 φιλικά και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς. Όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ράφα Μπενίτεθ, με έντονο pressing, επιθετική ανάκτηση της μπάλας και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Και είπε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει το αυριανό παιχνίδι, με μοναδικό ερωτηματικό αυτό στη θέση του δεξιού χαφ, καθώς Μπέβαρντι και Σίλιε είναι τραυματίες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 6700.

0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ η Ίντερ Τούρκου στην ίδια συνέδρα τη Μπασακσεχήρ για το Conference League. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Έχουμε πει το γκολ τη
1: Μπαλκάνη. Όχι.
0: 0-1 με την Bohemians.
1: Στο ημίχρονο πλέον.
0: Και τελικό τον FC Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Πάμε μπάσκετ.
1: Όχι, ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουμε. Πού ανεβαίνουμε? Ανεβαίνουμε.
0: Πολωνία.
1: Ναι, κόλλησα. Λοιπόν, Δημήτρης Ρουμπατζόγλου. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα εδώ από το Λούμπλιν.
1: Τι καιρικές συνθήκες βρήκατε? Τι έχετε?
2: Σήμερα είναι πολύ ομαλά. Είναι πολύ ανεκτά. 15, 17, 18, χωρίς βροχή. Ναι, είναι πολύ μαλακά, πολύ ωραία. Και εντάξει, είναι μια χαρά οι συνθήκες. Ο κόσμος είναι έξω, εδώ στην συγκεκριμένη πόλη. Όχι πολλοί κόσμος γενικώς να ασχολείται με ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να κάνει με την ομάδα του. Τώρα που ήμουν μια βόλτα έξω, έβλεπα πολλούς με τα κίτρινα μπλε κασκόλ της Μοτόρ, εδώ της τοπικής ομάδας. Δεν ξέρω τι εκδήλωσε, τι μπορεί να έχει σήμερα, αν έχουν κάποιο παιχνίδι, αν είναι κάτι άλλο. Στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη μας η τιμή να ακούμε την περασμένη Κυριακή τον άνθρωπο που μεταδίδει τον τελικό του Μουντιάλ και να τον έχουμε εδώ μαζί μας τώρα. Να μεταδώσει τον ΠΑΟΚ, τον τεράστιο Αλέξη Σπυρόπουλο, τον οποίο χαιρετούμε. Η μετάδοση είπαμε αύριο από το Open, έτσι, φυσικά, με Αλέξη Σπυρόπουλο, ο οποίος το Νέα Υόρκη Λούμπλιν το έκανε πατιούτ με τις βαλίτσες κοιμάτες. Και ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, προπονείται, λογικά τελειώνει τώρα η τελευταία αυτή προπόνηση. Μέχρι και πριν την έναρξή της ήταν πολύ κλειστά τα χαρτιά του προπονητή. Κανείς δεν είχε σημάδια από τις επιλογές που θα κάνει. Το μόνο σημάδι φυσικά αφορούσε το τελευταίο φιλικό με την Τβέντε. Mm-hmm. Αλλά από τότε έχουν μεσολαβήσει πράγματα. Ο Λύση δήλωσε σήμερα ότι και οι τέσσερις παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή είναι σε θέση να βοηθήσουν πολύ ή λίγο και από ό,τι καταλάβουμε θα χρησιμοποιηθούν είτε από το ξεκίνημα είτε στην πορεία του παιχνιδιού. Ο Ελουστόντο, ο Σάντα Μαρία, βεβαίως ο Τάχα Άλλη που είναι εδώ και ο Χατζηδιάκος. Για τον Ελουστόντο το ρεπορτάζ και ο προπονητής είπε ότι είναι σε θέση να παίξει, απλά σίγουρα έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τους άλλους. Ίσως γι' αυτόν μπορούμε να πούμε ότι φαβορί είναι ο Χατζηδιάκος για να ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη στο παιχνίδι, όπως και φαβορί για να ξεκινήσει το δίδυμο του Ζαφίρη με τον Καμαρά. Επαναλαμβάνω, μόνο από πληροφορίες, από την αίσθηση και όχι από κάποια συγκεκριμένη δοκιμή. Στο κάτω-κάτω βιώνουμε μια διαφορετική συνθήκη.

0: νέος προπονητής, νέες συνήθειες. Ο Λουτσέσκου πάντα δοκίμαζε την ενδεκάδα στην τελευταία προπόνηση. Ήταν φανερά κάποια πράγματα. Εδώ τώρα κανείς δεν γνώριζε, τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο, όπου ξεκινούσε η τελευταία προπόνηση στην αρένα του Λούμπλιν. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι θέλω να δω μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική στο γήπεδο, μια ομάδα που θα την χαίρεται ο κόσμος της, βλέποντας το ποδόσφαιρο που αποδίδει. Παραδέχτηκε ότι μιλάμε για πολύ κρίσιμα παιχνίδια αυτά τα πρώτα της χρονιάς, και δεν δέχτηκε ότι ο αντίπαλος προπονητής δεν έχει πολλά στοιχεία για τον ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε εκείνος, τονίζοντας ότι οι παίκτες της ομάδας μας είναι αρκετά γνωστοί και εύκολα μπορείς να βρεις στοιχεία για αυτούς. Θα έχει μαζί του περίπου 300 οπαδούς ο ΠΑΟΚ, σε ένα γήπεδο που θα έχει 2-3 χιλιάδες φίλους της Δυναμό ή εδώ ντόπιους της περιοχής, σε μια μέρα που αύριο να μένει αρκετή βροχή, με τον Λύση να λέει ότι σίγουρα είναι καλύτερες συνθήκες εδώ για όλους, όμως και για μας και για τους Ουκρανούς, σε σχέση με τις μεγάλες θερμοκρασίες που έχουμε στην Ελλάδα. Θυμίζω το πρωί την αλλαγή στην αποστολή της ομάδας, το ότι δηλαδή κλήθηκε εκτάκτος ο Λευτέρης ο Λίρατζης. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με άλλον παίχτη, δεν είναι ξεκάθαρο τι και πώς, και δεν αναφέρθηκε τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ο Κένι πρόβλημα πάντως, ο Κένι δεν πρέπει να συνδυάζεται το ότι επιστρατεύθηκε ο Λίρατζης επειδή είναι δεξιμπά, και λόγω του ότι ο Κένι έχει κάτι άλλο και τον ταλαιπωρεί. Αξίζει να σημειώσουμε την διάψευση του ΠΑΟΚ για ραντεβού στην Ισπανία για τον Χωσέλου. Σπάνια ο ΠΑΟΚ το διαψεύδει, αλλά τώρα το ένιωσαν, γιατί άλλο να έχει προταθεί ένας παίχτης και να εξετάζεται να το σκέφτεται, και άλλο να λέγεται ότι την ημέρα που ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι η διοίκησή του είναι στην Ισπανία για να διαπραγματευτεί με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και τις περασμένες ημέρες φυσικά λέγαμε ότι το όνομα Χωσέλου δεν περνάει απαρατήρητο για τον ΠΑΟΚ και η περίπτωση του γενικώς. Αλλά δεν είναι ακόμα της ώρας, ή δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο
1: να
0: κλείνεται ραντεβού για μια τέτοια συνάντηση. Από το πρωί είχαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην Τούμπα.
1: Έτσι, για τεχνικές έρευνες, λες.
0: Έναρξη, ναι, των γεωτεχνικών ερευνών που γίνονται στα πλαίσια της μελέτης, της στατικής μελέτης για το γήπεδο, για την Τούμπα, με μια έγκριση και από την αρχαιολογία. Στο γήπεδο διενεργούνται 21 γεωτρήσεις εντός και εκτός, και βεβαίως πάνω απ' όλα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τις μελετητικές εταιρείες αρχές Αυγούστου, κατά πάσα πιθανότητα, για το πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε για το πιο μεγάλο έργο που αφορά τον ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν.
2: Δημήτρη, τι κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο?
0: Είπα περίπου 200-300 οπαδούς του. Ξεκινούν αρκετοί από αυτούς οδικώς από την Ελλάδα. Οδικώς θα έρθουν και από την Γερμανία, φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν και άλλοι μεμονωμένα εδώ γύρω-γύρω που θα έρθουν για να υποστηρίξουν.
2: Ουκρανοί δεν θα έρθουν,
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν 2.000.
2: Όχι, οι Ουκρανοί, λέω, στην Τούμπα.
0: Όχι. Όχι, δεν υπάρχει για συμφωνία. Θα οριστικοποιηθεί φυσικά για τις επόμενες ημέρες.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
0: Όλη αυτή η αγωνία για το ξεκίνημα που υπάρχει παντού. Τα μεταγραφικά τα οποία είναι σε κρεμότητα, αλλά είναι αρκετά και του Γιαννούλη που νομίζω και χθες είπαμε ότι τώρα υπάρχει ένας τραυματισμός. Δεν προπονείται ο Γιαννούλης. Είναι όλα αυτά αναμενόμενα σε τέτοιες υποθέσεις μεταγραφικές όπου στέλνονται μηνύματα με κάθε τρόπο του Χωσέλου το οποίο κρατάμε και ενός χαφ που εδώ είναι πάντα στο επίκεντρο. Αλλά αυτά θα συζητηθούν και πάλι από την Παρασκευή και μετά ο ΠΑΟΚ που θα επιστρέψει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, του αυριανού.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, ο Δημήτρη. Στο Μπατζόγλου, αύριο, πάω και είπαμε στις 8, ε.
3: Ναι, και στις 9
2: Παναθηναϊκός. Ωραία. Αυτό που λέει ο φίλος για την Μπαλκάνη, αν είμαστε σίγουροι, και στο επίσημο site της UEFA δεν ξέρω αν δεν έχεις κάνει κάποια ανανέωση. 0-1 είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζω Μόνια Καϊρά Ταλμάτι 1-0, είμαστε στο 55. Καθυστερήσεις πρώτη μηχρόνου Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα επίσης 1-0. Και στις 10 θα παίξουν Γνάτια Τσέλιε. Θα είναι παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Και στο Conference έχουμε το τελικό των FC Μπακού Δυνάμο Μίνσκ 2-4. Στο 56ο λεπτό Bohemians Balkani 0-1. Στο ημίωρο Μπάσκ Σιχίρι Ντερτούρκου 0-1. Και στο 15ο λεπτό Βαρντάρ Ρίγα στο 0-0. Στις 9.30 Σπάρτακ Τερνάβα Τσέσκα 1948. Είναι το ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του ζευγαριού του Παναθηναϊκού με την Πάξη και στις 10 θα παίξουν Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, Στέφανος Χωριανόπουλος τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της Κηφισιάς.
1: Εισέρχεται στο στούντιο.
0: Δεν
1: του έφτασαν δύο ώρες.
0: Και εγώ νόμιζα ότι θα έβγαινε
1: τηλεφωνικά. Δεν του έφτασαν δύο ώρες.
0: Ο Πετρίδης νόμιζα ότι θα ήταν.
2: Σας έκανα έκπληξη.
0: Από το τηλέφωνο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά. Καλά, καλά.
1: Να πούμε για τον Φρόιλερ, επειδή δώσαμε μια. Ένα follow-up της ιστορίας. Υπάρχει νέο ιταλικό δημοσίευμα από τον Νικόλα Σκύρα που λέει ότι παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού αλλά και την δημοσιοποιημένη προφορική, να το πω έτσι, συμφωνία με την ΕΝΕΟΜ.
0: Α, και συμφωνία κιόλας.
1: Έτσι λέει. Ναι. Προτεραιότητα του Φρόιλερ είναι να μείνει στην Πολώνια.
0: Στην Πολώνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ανανεώσει με κάποιο τρόπο. Ναι. Έμεινε ελεύθερος, μπορεί να θέλει να το. Αυτό λέει ο Σκύρα, έτσι τώρα τι να σου πω.
0: Αλλά ναι, προφανώς.
1: Το βάζω εγώ ως γαρνιτούρα.
0: Το αφήνω στο τραπέζι,
1: ναι, ναι.
0: Που λένε. Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Και τώρα πώς να. Πώς να ανανεώσει όμως με την Πολώνια,
1: δεν ξέρω.
0: Αφού τον άφησε ελεύθερο.
1: Μπορεί να ήταν βάρη το συμβόλαιό του και να κάνουν μια συζήτηση με λιγότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει αυτό.
2: Αυτό συνέβη και στη Γιουβέντους, να προσθέσω εγώ, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Mm. Αν δεν το έχετε δει. Τον άφησε ελεύθερο και παλεύει τώρα να τον ανανεώσει ενώ ο παίκτης είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Γίνοντας
0: τα. Οποία δεν θυμάμαι, δεν θυμόμουν ποιον έχει προπονητή. Είναι ο κύριος Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος ανέλαβε τον.
1: Η ουσία μου φαίνεται, παιδιά, ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει ο Ολυμπιακός στο Φρόιλερ.
0: Καλά, όντως.
1: Αυτό είναι τώρα. Τι θα γίνει που θα παίζει.
0: Θα ανανεώσει τελικά.
1: Λίγο ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Θα παραμείνει φορές στα Ρωσομπλού και του χρόνου. Είδαμε. Λοιπόν. Τα χρώματα της Κηφισιάς θα φοράει ο κύριος Σόουζα και του χρόνου, σωστά?
2: Ακριβώς, όπως θα λες. Τον ανανέωσε η Κηφισιά.
0: Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Αλλά
2: ναι, είχε και φιλικό η Κηφισιά.
0: Πάμε και για...
2: Έχει ξεκινήσει εδώ και μια μισή εβδομάδα η Κηφισιά προετοιμασία.
0: Mm-hmm.
2: Από τις αρχές της εβδομάδας βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα παραμείνει μέχρι 3 Αυγούστου. Ήδη έδωσε και το πρώτο της φιλικό. Τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. 1-1 με την Λουβιέρ. Αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν στο φιλικό. Αρκετοί νεαροί και νέοι, να προσθέσω. Έχει κάνει 10 μεταγραφές σύνολο μέχρι στιγμής η Κηφισιά. Οι περισσότερες.
0: Ναι.
2: Ναι. Και δεν φαίνεται, δεν ακούγεται τόσο πολύ, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι νεαροί. Δηλαδή είναι κάτω των 22. Θα δούμε τώρα πόσο ποιοτική είναι, γιατί έχει πάρει παίκτες από β' ομάδες ελληνικών ομάδων. Έχει πάρει παίκτες, όπως ας πούμε ο Καλός Κάμης, ο στόπερ του Παναθηναϊκού, τον έχει πάρει δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τον Πολυκράτη αριστερό μπακ από τον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει έναν Ισπανό στόπερ από την Μπιλμπάο, έναν Γιόντε Λούκας. Αλλά γενικότερα κινείται σε ένα τέτοιο πλαίσιο μεταγραφών εκεί φυσικά. Οι 9 από τις 10 μεταγραφές είναι κάτω των 27 χρονών. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που είναι άνω των 27 είναι ο Αναγνωστόπουλος, ο τερματοφύλακας, τον οποίο τον πήρε από την Λάρισα. Να πω ότι.
0: Έχει λίγο ρίσκο αυτό, ε.
2: Έχει πάρα πολύ ρίσκο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι βλέπεις. το λέω.
2: Πάρα πολύ ρίσκο.
0: Ναι.
2: Γιατί και οι μεταγραφές οι οποίες έχει κάνει δεν είναι ποδοσφαιριστές τους οποίους τους γνωρίζουμε τόσο καλά.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα ή δεν είναι. Δεν θα πω ότι δεν είναι τόσο ποιοτική γιατί δεν τις έχουμε δει. Αλλά ψάχνει λαβράκια. Ψάχνει να βρει λαβράκια. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι έχει κάνει η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι στιγμής της Κηφισιάς είναι που έχει κρατήσει τον Πόμπο.
0: Ναι.
2: Είναι όχι απλά ο καλύτερος της παίκτης.
0: Νομίζω ότι η πιο μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχει μείνει ο Λέτο.
2: Και ο Λέτο. Και ο Λέτο ναι.
0: Ξεκινάς από εκεί.
2: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Και άμα ήταν και καινούριος προπονητής, εκεί θα ήταν ακόμη πιο ζόρικα τα πράγματα.
2: Τουλάχιστον έχει παραμείνει ο Λέτο. Ξέρουμε τη φιλοσοφία του Λέτο, το πώς θα αγωνίζεται η Κηφισιά. Δεν θα αλλάξουν αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι ότι ο Λέτο αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο παιχνιδιού της Κηφισιάς. Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει ο Λέτο στους παίκτες του, έχει κινηθεί η Κηφισιά. Έχει πάρει κάποια ρίσκα στις μεταγραφές. Θα τους δούμε και στο χορτάρι. Έχει κάνει και άλλες ανανεώσεις πέρα από τον Πόμπο.
0: Mm-hmm.
2: Έχει ανανεώσει Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο και πέρα από τον Σόζα. Ειδικά ο Ρουκουνάκης ήταν η αποκάλυψη, θα λέγαμε, τη σεζόν, πέρα από τέτοια Παντελίδη που έβγαν στα μέσα της χρονιάς. Θεωρώ πως. Θα ξεκινήσει και πάλι φέτος θα είναι βασικός στο κέντρο. Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Τι να περιμένουμε ακόμη σε προσθήκες?
2: Σε προσθήκες θα περιμένουμε σίγουρα έναν αριστερό εξτρέμ. δεξιά έχει αποκτηθεί ένας είναι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτήριζα, να είμαι ειλικρινής, γιατί έχει έρθει, είναι ο Εμβουλά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασία, μεταγράφηκε στη Μονακό. Μάλιστα είχε σκοράρει όταν ήταν και στην Μασία στις Ακαδημίες της Μπαρσελόνα, ένα φοβερό γκολ το οποίο είχε προταθεί και για Πούσκας. Να τον δούμε. Να τον δούμε και αυτόν. Αριστερά έχει τον Αντώνησε, θα πάρει σίγουρα και έναν αριστερό εξτρέμ. Σίγουρα θα πάρει επιθετικό και θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην απόκτηση επιθετικού, γιατί πέρυσι μετά την αποχώρηση του ΤΤΕΙ οι επιλογές που έκανε δεν τις βγήκανε. Είχε πάρει τον Πάτρικ Μίγιτς, ο οποίος έπαιξε δύο μάτς. Κατάλαβαμε όλοι και ο Λέτο ότι ο Μίγιτς δεν είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Γι' αυτό τον άφησε στα περισσότερα μάτς στον πάγκο. Έχει Θεοδωρίδη Χριστόπουλο. Θα πάει να πάρει ένα βασικό ποδοσφαιριστή για εκεί. Και θα πάει να πάρει και αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο Πολυκράτης. Και αριστερό μπακ πρέπει να πάρει. Πέρυσι, υπενθυμίζω ότι είχε τον Λαρουσί, ο οποίος και αυτός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς. Να δούμε αν θα καταφέρει να τον αντικαταστήσει επάξια.
0: Μάλιστα. Επόμενα φιλικά.
2: Επόμενα φιλικά.
0: Θυμάσαι είναι, τα έχεις.
2: Ναι, στις 25 θα δώσει το επόμενο
0: Σάββατο
2: φιλικό της η Κηφισιά. Θα δώσει συνολικά στην Ολλανδία 4 φιλικά. Το ένα το είπαμε ήταν με την Λουβιέρ. Στις 25 θα αντιμετωπίσει την The Graftschap. Στις 29 Ιουλίου τη Βέστερλο και στις 2 Αυγούστου, μια μέρα πριν φύγει, την Βάλβαϊκ. Θα γυρίσει, όπως είπαμε, Δευτέρα 3 Αυγούστου.
0: Αυτό με τον Πανετολικό που ματαιώθηκε.
2: Ναι.
0: Βρέθηκε αντίπαλος.
2: Έχει βρεθεί αντίπαλος. Ναι, και φυσικά θα αναχωρήσει 7 Αυγούστου από Ελλάδα. Θα πάει Κύπρο και θα παίξει με τον Αποέλ.
0: Ουσιαστικά αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε.
2: Αυτό θα είναι η πρόβα Τζενεράλε, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέφανε, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο, αναλυτικότατα. Ρεπορτάζ τα τελευταία νέα της Κηφισιάς.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και βασκετικά για πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και θέλω να προσθέσω λίγο στο αρχικό ρεπορτάζ για Χεζονία. Ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είπα ουσιαστικά σου, δεν έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέει η Μάρκα τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακός πάνω από την υπόθεση και περιμένει τι θα γίνει με το Χεζόνια για να τον πάρει. Αλλά καταλαβαίνεις, όπως είπα και στο δικό μου σχόλιο και παύλα ρεπορτάζ, αν κάποια στιγμή μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν ή το φθινόπωρο ο Μάριο Χεζόνια μείνει ελεύθερος και δείξει πρόθεση ότι μπορεί να θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, δεν τον άφησε διάφορο. Έτσι. Άλλωστε, έχω πει ότι έχει προσεγγίσει εδώ και πολύ καιρό και με δημόσιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και πιο, έτσι να το πω, παρασκηνιακά, όχι μόνο δημόσια, έτσι. Αλλά επειδή μιλάμε για Χεζόνια, ο οποίος λέει και ξελέει πολλές φορές, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν θα υπάρξει, θα το δούμε. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Κύριος Θάνος Κώστας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Νίκο και Τάσο. Έχουμε πολλές εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ, παρόλο που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, 22 Ιουλίου. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εγχώρια. Αναφορικά τώρα με την χώρα μας, ο Γιάννης Μπουρούσης δεν αποτελεί πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Εδώ και λίγες μέρες υπέβαλε την παραίτησή του. Μάλιστα, η δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να γνωστοποιήσει την απόφασή του να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά με οποιοδήποτε πόστο, δήλωσε ο πρώην διεθνής σέντερ χαρακτηριστικά Γιάννης Μπουρούσης. Τώρα, στα αγωνιστικά, η Μύκονος έχει προχωρήσει σε ακόμη μια μεταγραφή, αποτελεί την έκτη μεταγραφή εν ώψη της επικείμενης σεζόν που θα τη βρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στην διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Συγκεκριμένα, οι νησιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κυριάκου Πετανίδη, 25χρονο σέντερ. Είχε κάνει τον ντεμπούτο του, τον μάθαμε με τον Άρη, τη σεζόν 2021 σε στοίχημα GBL. Τις επόμενες χρονιές αγωνίστηκε στην Elite League και φαίνεται πως φέτος παίρνει την ευκαιρία του τόσο σε στοίχημα GBL αλλά και στην Ευρώπη για να αποδείξει και αυτός ότι μπορεί να τα καταφέρει και σε υψηλότερο επίπεδο. Μεταγραφές δεν κάνει όμως μόνο η Μύκονος, έκανε και η Δόξα Λευκάδας, η οποία και αυτή ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Τζακίνα Νεγκάντ. Πρόκειται δηλαδή για μια μεταγραφή η οποία διαδέχθηκε αυτήν του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος και ο Τζακίν Ανκάντ και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης θα δώσουν αρκετή εμπειρία στην Δόξα Λευκάδας, η οποία προέρχεται από την Elite League, προκειμένου να μπορέσουν να την κρατήσουν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είναι ένας έμπειρος Αμερικανός, όπως είπαμε, έχει αγωνιστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Χάπολ Χάιφα και η ΕΟΚ Σπορ, που αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό, και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Ιωνίου. Τώρα από Ευρώπη έχουμε αρκετά Ρεάλ, αρκετά Ισπανία βασικά, έχουμε αρκετά θέματα από την Ισπανία. Συγκεκριμένα ο Μάριο Χεζόνια, το προαναφέραμε ότι έχει να εξελίσσεται ουσιαστικά μια υπόθεση πολύ έτσι...
2: Σύριαλ.
1: Ένα σύριαλ, ναι.
2: Είπε ο Νίκος στην αρχή, στον πρόλογο.
0: Έχει
2: ναι. Έτσι εκπομπής, ναι, είμαστε ακόμα.
1: Και αναμένουμε ακόμα τις εξελίξεις για να δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης και τι θα συμβεί ουσιαστικά. Συνεχίζουμε με Ισπανία, αναφορικά με το παγκόσμιο, το οποίο θα αφορά και την Ελλάδα, έτσι, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία, τους Ισπανούς, τέλος Αυγούστου και τους Ουκρανούς. Να πούμε πως η Ισπανία ανακοίνωσε και τους 15 παίκτες που κλήθηκαν για τους αγώνες με την Πορτογαλία και την Ελλάδα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι ο προπονητής ο Τσουματέο επέλεξε όλους τους βασικούς, ας πούμε, την καλύτερη ομάδα που μπορούσε να παρατάξει, με 5 NBA'er, τον Ούγκο Γκονζάλεφ, τον Celtics, τον Αντάι Μάρα που επιλέγει από τους Thunder, τον Σέρχιο Ντελαρέα, τον Σάντι Αλντάμα και τον Μπάμπα Μίλλερ, τον Clippers. Μάλιστα θα είναι στη λίστα και ο παίκτης του Παναθηναϊκού Χουάν Τσέρνον Γκόμεθ, αλλά και Άλβαρο Καντένας που είχε περάσει για ένα διάστημα την περσινή σεζόν, δηλαδή από τον ομάδα του Περιστερίου. Και βλέπουμε ότι, δηλαδή, ότι η Ισπανία θέλει να τα δώσει όλα προκειμένου να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να πούμε τώρα ότι να παραμείνουμε στην Ισπανία, να πάμε στη Βαρκελόνη. Νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, η οποία κάνει μια αλλαγή γενικότερη στο ρόστερ της, είναι ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, ο Σλοβένος, 48χρονος προπονητής, θα κάτσει στον πάγκο του, καθόταν στον πάγκο της Σλοβενίας, της χώρας του, από το 2020. Είναι ο αντικαταστάτης του Τσάβι Πασχουάλ και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, όπως είναι η Νίμπρουκ, η Λοκομοτίβ, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και πρόσφατα από την Ντουμπάι. Ενώ έχει διακριθεί και για, για μια τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι η Παρή ανακοίνωσε και αυτή νέο προπονητή. Μάλιστα τον ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληση του Μαξ Λεφεύρ. Η Παρή με το Γάλλο τεχνικό να πλησιώνεται από τον, μπάγκο, από τον Πιερί Πουπέ, ο οποίος αποτέλεσε τον προπονητή της Βιλερμπάν. Mm. Ο οποίος, μια Βιλερμπάν, ας μην συζητήσουμε για αυτήν την υπόθεση τώρα, θα καθυστερήσουμε περισσότερο. Ο 35χρονος τεχνικός ήταν βοηθός του Τίμπερβουλφς για αρκετά χρόνια. Συγκεκριμένα έπαιζε, άνοιξε στο NBA και στην ομάδα από τη Μινεσότα από το 9-10. Το 2024, κάποια χρόνια μετά, προήχθησε ρόλο βοηθού και θα αντικαταστήσει τον Τζούλις Τόμας, αυτή τη φορά τώρα στο Παρίσι, ο οποίος ήταν μάλιστα και ο πιο νέος προπονητής που είχε αναλάβει το ομάδα Ευρωλίγκα στα 28 του χρόνια την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε πως η Βίρτου στην Ιταλία ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρεντ Φρέιζιερ.
0: Πολύ καλή μεταγραφή.
1: Πολύ καλή μεταγραφή, ενίσχυση στα γκάρτ για την Βίρτου, η οποία αποχαιρέτησε τον Κάρσεν Έντουαρτς και θα προσπαθήσει να ενισχυθεί όσο το περισσότερο γίνεται προκειμένου να καλύψει το κενό του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αδριατική Λίγκα. Έχει ανεξαιρετικές εμφανίσεις με την FMP, κατά μέσο όρο 20,7 πόντους και 6,2 assist, ενώ τον τελευταίο χρόνο αγωνιζόταν στην Ρωσία για την Zenit της Αγίας Πετρούπολης με 12,7 πόντους, 2 rebound, 5,3 assist σε 52 αναμετρήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε επίσης και το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη, σύμφωνα με τη Mocha Sport, ότι ο Νάναλη έχει προταθεί στην Παρτίζαν.
0: Παρτίζαν, επιστρέψει.
1: Στην Παρτίζαν. Ναι, καθώς ουσιαστικά σύμφωνα με το δημοσίευμα της, το σέρβικο δημοσίευμα της Mocha Sport, ο εκπρόσωπος του παίκτη επικοινώνησε με διοίκηση της ομάδας, ενημερώνοντάς τον για την, ότι υπάρχει ο Νάναλη στο παιχνίδι και θα ήθελε να αγωνιστεί στην ομάδα του Βελιγραδίου. Ωστόσο, η αντίδραση της ομάδας δεν έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Και ο Νάναλη ουσιαστικά θα την έβλεπε την προοπτική με θετικό μάτι. Ναι, αλλά ακόμα παραμένει, δεν υπάρχει. Είναι μόνο στις φήμες.
0: Φιλολογικό,
1: ναι. Φιλολογικό, ναι. Να πούμε πως ο Νάναλη είχε περάσει και από την ΑΕΚ προφανώς την περσινή χρονιά, ενώ έχει και πολλή εμπειρία. Είχε ξαναφορέσει τη φανέλα. Είχε φορέσει τη φανέλα της Παρτίζαν, να δούμε θα το κάνει και φέτος. Για δύο σεζόν, από το 22 στο 24. Αλλά η πορεία του είναι, η καριέρα του μια πτώση. Να δούμε αν η Παρτίζαν θα του δώσει ευκαιρία. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε και, και την κέλα των Heat που ανεβάσανε.
0: Ψάχνουν ήδη. Απολύθηκε ήδη από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, νομίζω απολύθηκε.
0: Ναι, απολύθηκε ο υπεύθυνος social media.
1: Ανέβηκε. Θα περιμένουμε δηλαδή 27 Ιουλίου της επάλξης μπίβατας και ανέβει τίποτα καναβί.
0: Το πιο πιθανό αυτό είναι από ό,τι
1: καταλαβαίνω.
0: Ότι θα είναι ο Λεμπρόν με τον Γιάννη Σμπέκτες, αλλά εντάξει.
1: Για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο Μαϊάμι.
2: Γκάφα, ρε φίλε.
0: Πολύ γκάφα, τρελή.
1: Αυτά ήταν τα κυριότερα.
0: Και γιατί η Ρεάλ, που μας είπες, ανακοίνωσε το Γιάντουνεν, έτσι.
1: Α, ναι, η Ρεάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάντουνεν, ένας παίκτης ο οποίος ξεχώρισε με την φανέλα της Παρή, προηγούμενη χρονιά, ο Φιλανδός, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που ήθελε.
0: Στη Φενέρ,
1: συγγνώμη, ναι. Ήταν ένας παίκτης τον οποίο ήθελαν αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Τελικά η Ρεάλ ήταν αυτή που τον απέκτησε και ενισχύεται η Ρεάλ στις θέσεις των forward με την απόκτηση και του Λουβαβού Καμπαρό. Έτσι,
0: και τον ΔΕΚ.
1: Έχει αρκετή ζωή.
0: Δεν χωράει. Μάλλον και αυτοί έχουν πόρεμο πώς δεν απέκτησε στην Ρεάλ.
1: Αυτά ήταν τα κυριότερα νέα από την Ευρώπη και την Ελλάδα για τον μπάσκετ.
2: Θάνο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Για τον Δημήτρη από την Άνω Γλυφάδα. Πραγματικά είναι βιντεάρα. Όσοι το έχουν δει. Κάνει τι διακοπέ του Χουάντζου σε ελληνικό νησί. Ανεβαίνει κολυμπώντα σε ένα σκάφο Ελλήνων. Που τον έχουν προσκαλέσει προφανώς, δεν πήγε από μόνος του. του λένε πως το συμπαθούν, πως το θαυμάζουν. Κάνει πλάκα στα πιτσιρίκια, αν είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός. Του λέει ένας είναι Ολυμπιακός, πάνω του πετάξει στη θάλασσα για πλάκα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι κόσμημα ο τύπος. Δεν είναι μόνο παιχτάρα, είναι και κόσμημα. Είναι ένας άλλος κρίκος στην αλυσίδα, Δημήτρη μου, για το πολύ cool χαρακτήρα που έχει ο συγκεκριμένος.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο

0: προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Μπάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Bwin Sport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Bwin Sport FM 94,6.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν τις 10 Big Wins for FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Τσακίρης. Γιώργο, θεωρούμε ότι είναι τελειωμένη αρνητικά η υπόθεση του Κάγκουα και έχουμε ενεργοποιήσει το Plan B. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Εντάξει, οριστικά τελειωμένο δεν ήταν ούτε επιθετικά ούτε αρνητικά, εγώ θα πω. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί πρέπει να κρίνουμε από τις υποθέσεις που τρέχει ο Ριμπάλτα, ότι όταν παραπηγαίνει το έργο και πολυσυζητιέται, συνήθως δεν γίνεται, και παράλληλα δεν επιστρέφει σε αυτές τις υποθέσεις ο Καταλανός διευθυντής. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να το έχουμε σαν οριστική αρνητική εξέλιξη. Ωστόσο, ας αφήσουμε αστερίσκο εκεί. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να βρει παίχτη. Τα έλεγα για χθες με τον Νίκο. Θα βγει αύριο. Mm-hmm. Δεν είναι ο Κάγκουα. Έπρεπε να είναι έτοιμη να υπάρχει ο Αντιπινέδα.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν υπάρχει. Και είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί άμεσα. Γιατί παραλαμβάνω, η ΑΕΚ είχε πολύ χρόνο, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο Ριμπάλτα στον όμορφο σχεδιασμό μαζί με τον Νίκολη, τις αυτά που θέλανε και τις ανάγκες τους, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι του που έλειψε, που έφυγε από το παζλ, μιλάμε για το, τι να πω, το πιο σπουδαίο mm-hmm. κομμάτι του παζλ. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε, η ΑΕΚ ήταν και πολύ καλά δουλεμένη στον όμορφο σχεδιασμό, είναι αποδυναμωμένη τώρα που μιλάμε.
0: Φυστά.
1: Οπότε πρέπει να βρει αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, προκειμένου να ενισχυθεί, και από εκεί πέρα συνεχίσει και την ενίσχυσή του, γιατί ξαναλέω, ο κότσο έχει πει για 2-5 μεταγραφές μήνυμα και μπαίνει στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας χωρίς να έρθει κάποιος από αυτούς. Οπότε σίγουρα πρέπει να εισπέξουμε λίγο τις διαδικασίες και μετά να μας ασχολήσουν αν έχουν αλλάξει, ξέρεις, τελείως, και αν είναι οριστικό το ναυάγιο της περίπτωσης του Κάγκου, γιατί δεν αποκλείεται τον Αύγουστο η ΑΕΚ να επανέλθει, για παράδειγμα, ή ακόμα και πιο νωρίς. Αν και εφόσον πιέσει ο παίχτης, ξέρω και εγώ τι μπορεί να κάνει, ή να επανέλθει ή μπερσεβάει οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουμε τότε, γιατί δεν μπορούμε να υποθέτουμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λειτουργεί με γνώμονα τα δικά της, θέλω.
0: Γιώργο, επειδή φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που είχε στην ατζέντα του Ριμπάλτα.
1: Δεν μπορεί να υπήρχε. Σίγουρα που υπήρχε μία, και δεν πρέπει να ήταν και μία μόνο βασική. Ε. Ναι. Δηλαδή ο Κάγκουα, επειδή το έγραφαν οι Ισραηλοί ότι είναι βασικός στόχος του ΣΑΚ, δεν πάνε να πει ότι ήταν 100% μόνος.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Προφανώς.
1: Και έτσι μας έχει συνηθίσει περιβάλλοντα να λειτουργεί, έτσι. Mm-hmm. Έχει πάνω από μία περίπτωση για βασική, έτσι, επιλογή στο κομμάτι που είχε να κάνει με θέση.
0: Ναι.
1: Όχι πάντα βέβαια, θα βάλω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί θυμίζω ότι μετά τον Τέσσερ ΣΑΚ δεν πήρε φόρτο. Πήγαμε για Γενάρη για να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα το θυμίζω όλα.
0: Σωστά. Okay. Η αρχική σκέψη, παύλα πρόθεση, ήταν να αναχωρήσει μαζί με την ομάδα αύριο στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Αυτό δεν θα γίνει.
1: Ναι, αυτό έχει αξιώσει και ο προπονητής, έναν με δύο παίχτες.
0: Μπράβο, ωραία. Άρα τώρα θέλουμε να είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Το συντομότερο δυνατό, θα πω εγώ.
0: Okay.
1: Το συντομότερο δυνατό. Τώρα πότε είναι αυτό... Ναι. Θα το καθορίσουμε οι εξελίξεις και οι επαφές. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι έχει κάνει προεργασία πολύ σημαντική στο κομμάτι της, των επόμενων περιπτώσεων, πριν του Κάγκουα δηλαδή. Mm-hmm. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος, ξέρεις, αν εμείς είμαστε μια-δύο μέρες μπροστά, πίσω μάλλον σε εξελίξεις, οι Ισραηλοί για παράδειγμα, mm-hmm. αυτός έχει προφανέστατα, έτσι όπως λειτουργεί, και δύο μέρες μπροστά του. Είναι μπροστά από εμάς, εννοώ. Δηλαδή τη μέρα εμείς που περιμέναμε να δούμε θα παίξει ο Κάγκουα και αν αυτό θα είναι καθοριστικό για την ΑΕΚ, και είχε πάρει ήδη τις αποφάσεις από το προηγούμενο 24ωρο ο Ριμπάλτα για το
0: ναι, αποδέχθηκε
1: να πάει στην επόμενη περίπτωση.
0: Ό,τι ήταν.
1: Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα, όπως ξαναλέω.
0: Καλά, ναι. Okay. Όχι, λέω για το συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι από τη στιγμή που έπαιξε ήταν λόγος, να το πω έτσι, για να μην προχωρήσει.
1: Σίγουρα ήταν ένα μόνο, σίγουρα. Και προχθές δεν λέγαμε ότι θα παίξει ρόλο. Απλά λέγαμε ότι αν είναι ο βασικός σου στόχος, όταν αναβάλω και αυτό ισχύει και τώρα, αν είναι σαν το βασικό σου στόχο, όπως είχε με τον Τέσσερις, που δεν αποκτήθηκε παίχτης. Εντάξει, δεν σε πειράζει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην τον έχεις καν και να το διαγράψεις τελώς. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν ο κότσος είχε πει αυτός είναι ο Αντιπινέδα που θέλω,
0: mm-hmm.
1: Δεν θα μπορούσαν δύο μάτς να τους στερήσουν αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Θα ήταν και κουτό, αν θεωρεί ότι αυτός είναι το 100%. Αν αυτό το έχει πει για δύο περιπτώσεις που του έχει δείξει ο Ριμπάλτα, η ΑΕΚ προχωράει στη δεύτερη. Είναι πολύ απλό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και να είναι βασική ξανά και εναλλακτική του Κάγκουα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι εναλλακτική του Κάγκουα. Σε ό,τι αφορά τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, να πούμε ότι και επίσημος ο δανεισμός με 500 ευρωνίκιο της ΑΕΚ από την ΑΕΚ, συγγνώμη, στη ΛΑΣΚ του Λιούμπι, ο οποίος αν ανταποκριθεί και θέλει να κάνει τη θέση της οψιόν αγοράς, κοντά στα 3 εκατομμύρια θα αυτή.
0: Κοντά στα 3.
1: Ναι. Για τους πρωταλήτες Αυστρίας. Οπότε αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι την πορεία της ευρώ. Αν και εφόσον θα γίνει πράξη.
0: Σωστά.
1: Τα υπόλοιπα να χωρούμε αύριο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την αποστολή.
0: Ναι, Γιώργο, θα υπάρχουν. Αυτό πήγα να πω. Θα υπάρχουν κοψίματα σε σχέση με το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι και θέλω να δω θα υπάρχουν πιο σημαντικά από αυτά τα πιτσιρικά, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή, λες παίκτες όπως ο. Ας το πούμε έτσι, που δεν υπολογίζονται ή και άλλοι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Για παράδειγμα, ο Ηλίας δεν θα είναι. Σε ένα φιλικό έδειξε καλή εικόνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αποφασίσει να μην υπολογίσει καθόλου ο κόουτς, για παράδειγμα λέω. Έχει μερικά ερωτηματικά που πρέπει να τα δούμε. Όπως δεν πήγε για παράδειγμα ο Φερνάντης, όπως δεν είχε πάει ο Πιερό. Μήπως και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας κάποιοι να επιλέξει ο κόουτς να μην ταξιδέψουν. Δεν το αποκλείω καθόλου, ίσα δίνω πολύ σαν
0: να έτσι. Και μιας και τους ανέφερες, προφανώς δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει όπως με το Λιούμπισιτς.
1: Όχι, όχι. Κάτι που να έχει, όπως έχει δει και εκτός της Ελλάδος, γιατί άσε την ΑΕΚ. Και εκτός Ελλάδος δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα να έχει να κάνει κρούση ή έστω πρόταση για την ΑΕΚ. Δεν αποκλείω αύριο μετά να γίνει κάτι, όσο μπαίνουμε στο πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Οι ομάδες θα ασχοληθούν και με τις περιπτώσεις παιχτών που δεν απασχολούν άλλες. Όπως αυτές που προανέφερες. Απλά περιμένουν να περάσει ο χρόνος για να είναι και καλύτερα οικονομικά να το πω έτσι, τα δεδομένα.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία αναχωρεί αύριο για την Ολλανδία, ξανά για την Ολλανδία για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και τα άλλα τρία φιλικά με αντιπάλους την Τσβόλε, την Σαμσουνσπορ και τη Σταντάρ Λιέγης κατά σειρά.
2: Πιο δυνατά από αυτά που έχει δώσει σίγουρα.
0: Ναι, λογικά και προφανώς θα γίνουν και οι σχετικές δοκιμές, παύλα πρόβες από τον κύριο Νίκολης για τα επίσημα που έρχονται.
2: Λοιπόν, και πάμε Ολλανδία ξανά.
0: Ναι, πάμε ξανά Ολλανδία.
2: Να συναντήσουμε τον Μαντολισσάρη που παρακολουθεί την προετοιμασία του. Όφη, βέβαια, αυτό που νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι η αποκάλυψη του στο
0: Athletics
2: Sport FM πέρι της πρόθεσης του Όφη να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Γεια σας, τι κάνετε κυρία.
0: Γεια σου Μανώλη.
3: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Καλά,
3: εδώ,
0: καλά.
3: Εδώ κρυώνουμε, εσύ θα μου πει τον Τζεστένα.
2: Ναι.
0: Ο Όφη προφανώς πήγε σε καλή περίοδο για προετοιμασία, γιατί νωρίτερα που είχε πάει ο
2: Παναθηναϊκός,
0: ναι, είχε ζεστούλα.
3: Ναι, τα άκουγα από τις ανταποκρίσεις του παιδιού που ήταν στην Ολλανδία, ότι υπέφεραν και ξέρετε εδώ πέρα, επειδή έχω τύχει εγώ μια χρονιά δέστη Ολλανδική, δεν παλεύεται, είναι δύο φορές χειρότερα από ότι είμαι στην Κρήτη.
2: Ναι.
3: Οπότε είναι κατάσταση αφόρητη. Ναι. Εντάξει, ο Όφη είναι τυχερός. Γιατί έπεσε σε καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή και για τη χώρα. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που αποτελεί προτεραιότητα. Λοιπόν, όντως υπάρχει ενδιαφέρον του Όφη για τον Αϊτόρ, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, που αγωνίστηκε για 4 χρόνια πράσινος από το 2020 μέχρι το 2024. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι προχωρημένο, ότι είναι σε φάση ολοκλήρωσης μεταγραφή του Ισπανού και πάει λέγοντας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν ήδη επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ του Όφη και του Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος να πούμε ότι αγωνίζεται στη Βιτόρια στην Βραζιλία, στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου προαρνήματος. Δεν έχει αγωνιστεί τα τελευταία μάτς, μετράει 8 συμμετοχές ήδη στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας που αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη. Σας έλεγα και χθες το συζητούσαμε με τον Νικόλα ότι ο Όφη θέλει να τελειώσει μεταγραφή επιθετικού και γενικά μεταγραφές επιθετικογενών ποδοσφαιριστών. Έτσι και αλλιώς οι μεταγραφικές ανάγκες του Όφη δεν είναι μεγάλες, δεν είναι πολλές για το φετινό καλοκαίρι. Με τα τωρινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία αποχώρηση βασικού ποδοσφαιριστή που να μην ήταν στα πλάνα του Όφη. Μην ξέρεις το Σαλσίδο, το συμβόλαιο το οποίο έληξε στις 30 του Ιούνιου και έτσι αλλιώς δεν θα έμενε ο Ιταλός. Κατά συνέπεια στον Όφη αυτό που θέλουν είναι σε αυτές τις μικρές μεταγραφικές ανάγκες, που ωστόσο κάποιες εξ αυτών είναι σε θέσεις που αποτελούν κλειδιά για το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, όπως αυτή του επιθετικού αλλά και του εξτρέμ, να γίνουν κινήσεις που θα τονώσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα του ρόστερ του Όφη ενώ της επόμενης περίοδου. Ένας από αυτούς τους παίκτες λοιπόν είναι ο Αϊτόρ, τον ξέρουμε από την Ελλάδα από την τετραετή του θητεία στον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κύπρο την ΑΕΚ Λάρνακας, πρόκειται για έναν παίκτη που τον ξέρουμε όλοι, ένας ποδοσφαιριστής που είναι ταχύς, είναι στο ένας εναντίον ενός καλός. Οι πληροφορίες μπορούν να φέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει διάβλο επικοινωνίας, υπάρχουν επαφές και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον Όφη θέλουν να το προχωρήσουν άμεσα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή να γίνει επίσημη πρόταση, να κατατεθεί η πρόταση προς την πλευρά του Ισπανού, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσημη πρόταση δεν υπάρχει, υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε διερευνητικό βαθμό, να κατατεθεί η πρόταση, να προχωρήσει και εφόσον καταλήξουν στη συμφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω παιδιά δεν είναι πρόβλημα, δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιτόρια.
0: Άρα μιλάμε για αγορά.
3: Δεν νομίζω.
0: Δανεισμό.
3: Αυτό πήγα να πω τώρα. Όχι ούτε δανεισμό. Θεωρώ ότι θα είναι ελεύθερος με βάση αυτά που οσμίζομαι. Γι' αυτό, okay. Αυτό είπα ότι δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι ο Αϊτόρ δεσμεύεται με συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
3: Ναι, ναι. Okay. Ναι. Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να είναι και στα πλάνα των Βραζιλιάνων Ισπανών. Βρέθηκε ο Όφη στον δρόμο του, κατά συνέπεια, γι' αυτό είπα πριν ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Βιτόρια Οϊτών. Εφόσον δηλαδή ο Όφη με την πλευρά του Ισπανού τα βρουν στο οικονομικό επίπεδο, γιατί πρέπει να πω ότι δεν είναι και μία, δεν είναι και παίκτης ο οποίος παίρνει 100-150.000, θα είχε ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στον Όφη εφόσον γίνει η μεταγραφή του, ένα συμβόλαιο κοντά στα επίπεδα του εκείνου που έχει ο Φούντας, δηλαδή 280-300.000 ευρώ. Εφόσον λοιπόν κυλήσουν ομαλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, στόχος του Όφη είναι ο παίκτης να έρθει στην Ολλανδία και να επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στις 5 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σου προκύπτει κάπου, διάβασα τα περί ενδιαφέροντος της Σπάρτα Ρότερνταμ και της Κολόμπους Κρού για τον Κοστουλά.
3: Ναι, ήταν μια ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου του Νικολό Σύρα χθες το βράδυ. Όχι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό. Πρέπει να πω ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, το δικό μου ρεπορτάζ, ότι είναι λίγο παγιάτικη μέσα εισαγωγικά η ανάρτηση του Στήρα. Όντως δηλαδή η ομάδα από το MLS Columbus Crew έκανε μια διερευνητική επαφή με την πλευρά του Κοστούλα. Δεν μας πάντα ρώτησαν, δεν υπάρχει. Το επιπλέον στοιχείο που έχω εγώ από το ρεπορτάζ που προκύπτει είναι ότι μια ομάδα που όντως ρώτησε για τον Κοστούλα ήταν η Χαποέλ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Δηλαδή θέμα Σπάρτα Ρότερνταμ που έγραψε ο Σκύρα δεν υπήρχε ποτέ. Okay. Αλλά ξέρετε παιδιά, η μεταγραφή σεζόν ολοκληρώνεται σε 50 μέρες, σε 10 Σεπτέμβρη.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
3: Δεν ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες, τους επόμενους 2,5 μήνες. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει επίσημη πρόταση για κανένα από το σφαιριστή του Όφη.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό ή να πάμε στα της προετοιμασίας, πώς κύλησε η σημερινή μέρα?
3: Κοιτάξτε, σημερινή μέρα όχι, μεταγραφικό δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Το ενδιαφέρον του Όφη και του Χρήστου Καρυπίδη, του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, έχει εστιαστεί τουλάχιστον με βάση τα ονόματα που ξέρουμε. Έτσι, γιατί προφανώς υπάρχει μια προεργασία και για άλλους μεταγραφικούς στόχους. Το βάρος έχει πέσει στην υπόθεση του Αϊτόρ και στη θέση του επιθετικού που λέγαμε χθες για τον Κινάν Κόντρο, ότι δεν είναι προς να κλείσει θετικά, ούτε έχει χαλάσει οριστικά. Δηλαδή, αν μπει ένα τέλος, θα μπει από την πλευρά του Όφη, επειδή δεν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, έχουν κολλήσει και ο Όφη έτσι αλλιώς πρέπει να πάρει τον επιθετικό άμεσα. Υπάρχουν, από ό,τι γνωρίζω, εναλλακτικές επιλογές, plan B, C και ούτω καθεξής. Εάν στον Όφη δουν ότι προχωράει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, θεωρώ ότι θα αφήσουν στην άκρη αυτή του Κόντρο για να τελειώσουν άλλη υπόθεση επιθετικού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα της προετοιμασίας. Εν ώψη του πρώτου φιλικού με την Roger Eagles.
3: Έτσι τα πράγματα, έχουμε το φιλικό το Σάββατο, ένα δυνατό φιλικό, πρώτο δυνατό φιλικό για τον Όφη κόντρα στην Roger Eagles. Πράγμα εδώ πέρα, ότι το πρώτο φιλικό του Όφη είναι απέναντι στην ομάδα από την οποία, απέναντι στην οποία ο Χρήστος Πόντης έδωσε το τελευταίο παιχνίδι ως προπονητής Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω μετά την ήττα του Κόχιντικλ στο ΑΚΑ, στο κόφερες ήταν που αποχώρησε.
0: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, αλλά
3: ναι,
0: πιθανότατα...
3: νομίζω, δεν είμαι σίγουρος εγώ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μετά την ήττα από την Κόχιντικλ στο ΑΚΑ, ο Κόντης αποχώρησε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι δυνατό φιλικό, το Σάββατο δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Προφανώς δεν θα παίξει ο Μπόρχα Γκονσάλες που ακολουθεί ένα συντηρητικό πρόγραμμα λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε την προηγούμενη σεζόν. Από εκεί πέρα είναι τα δύο νέα πρόσωπα για τον Όφη, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χρήστος Σιέλης. Οπότε και ο Κόντης θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες του, έτσι αλλιώς θεωρώ ότι στα τελευταία δύο φιλικά ενδεχομένως να έχουμε εικόνα του τι σκέφτεται ο προπονητής του Όφη για το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, γιατί θα πλησιάζει ο καιρός. Και θα μένουν 7-9 μέρες μέχρι τον αγώνα του Παγκλητίου.
0: Μάλιστα. Έχει αλλάξει, άλλαξε και,
3: ναι,
0: και μέρα το φιλικό με την Μπρέντα.
3: Ναι, ναι, σωστά. Παρέντευξη μου ξέχασα το πω. Ναι,
0: ήταν καλά,
3: να γίνει την Τετάρτη 29 του μήνα. Θα γίνει μια μέρα νωρίτερα στις 28, στις 8 ώρα Ελλάδας, εδώ στο, στην Μπρέντα που είναι και δίπλα το Ρόζενταλ. Και θα διεξαχθεί την ίδια ώρα. Δηλαδή μόνο η μέρα άλλαξε. Δεν άλλαζε κάτι άλλο ούτε η έντρα διεξαγωγής στο φιλικό, ούτε η ώρα που θα γίνει η έντρα του αγώνα με την Μπρέντα. Είναι το δεύτερο φιλικό αυτό. Θα δώσει άλλα δύο στη συνέχεια. Ακόμα ένα με τη Βίλεμ και τελευταίο με μια ομάδα από το Κατάρ εδώ στο προπονητικό κέντρο του Ρόζενταλ που βρισκόνται και οι δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, φίλε.
3: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα.

0: Κατά η Ομόνια.
1: Ναι, μετά τη Φέγενορντ απολύθηκε ο Χρήστος Πόντης. 23 την ήττα από τη Φέγενορντ. 23 Οκτωβρίου.
0: Το Παναθηναϊκό λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Που είπε ο Μανώλης. Ναι, okay. Το μάτς με την Go Ahead Eagles ήταν αρχές του Οκτώβρη. Λοιπόν, τι πήγες να πεις?
0: Ότι κρατάει.
1: Ναι, ναι, είμαστε στις τα χασομέρια, πολλά χασομέρια. Έχει δείξει 5 λεπτά και είμαστε στο 97 πλέον.
0: Εντάξει, το γεγονός, αν πάει με το 1-0 στην Ρεβάνς.
1: Βέβαια, είναι.
0: Παίζοντας τόση ώρα με 10, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, όντως. Mm. Μικρό μεν, αλλά προβάδισμα. Mm-hmm. Στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε μπει στο Λεύσκι Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Παραμένει επίσης αυτό το 1-0 για τους γηπεδούχους. Τελικό στο conference, στο Bohemians Balkani, ανατροπή για τους Ιρλανδούς με νίκη με 2-1, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0. Στο 55 Μπασαξεχήρ Ιντερ Τούρκου 1-1, ημίχρονο Βαρντάρ Ρίγα 1-2 και στο ημίωρο Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948 Κουλουράκια 0-0. Λοιπόν, από τις πιο, νομίζω, από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, mm-hmm, σε διεθνές επίπεδο, έχει να κάνει με την επιστροφή της πρώτης εθνικής ομάδος της Ρωσίας. Και μιλάμε για το πόλο. Η ομάδα γυναικών της Ρωσίας αγωνίστηκε σήμερα στον προημιτελικό του World Cup, το Super Final, εκεί που κάνει πρεμιέρα αύριο η εθνική, η δική μας εθνική ανδρών. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα αποτελέσει πρόκριμα, να το πω έτσι, και για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Αλλά κρατάμε την επιστροφή της Ρωσίας μετά από 4 και πλέον χρόνια. Το Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία εθνική ομάδα της χώρας να συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση. Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή και ήταν πρεμιέρα με νίκη απέναντι στην Ολλανδία με 11-6. Στον προημιτελικό και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Ισπανία που νίκησε 8-7 την Ουγγαρία. Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που νίκησαν 14-8 την Κίνα και την Αυστραλία που επιβλήθηκε 15-14 της Ιταλίας. Τώρα, η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει αύριο το Μαυροβούνιο 10 παρατέταρτο το πρωί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, δεύτερος χρονικά προημιτελικός. Αν προκριθούμε, θα αντιμετωπίσουμε στον ημιτελικό τον ηγητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία που παίζουν αύριο στις 8, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Οι άλλοι δύο προημιτελικοί, θυμίζω, στο περσινό Super Final η εθνική είχε φτάσει στον τελικό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Έρχεται, θα πω, φουριόζα, γιατί στο τουρνά προετοιμασίας των προηγούμενων ημερών σημείωσε 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντι σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Ουγγαρία. Αυτά τα είχα να πω.
0: Καλή τύχη.
1: Προλάβαμε.
0: Ομάδα, ναι,
1: ναι, προλάβαμε. Όχι, και το τελικό της Ομόνιας.
0: Ναι, ναι,
1: έμεινε το 1-0.
0: 1-0 η Λεύσκη Σόφια στην Ουνιβερσιτατέα στο 75.
1: Ξεκίνησε το Εγνάτια Τσέλιε για το Champions League και το Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.
0: Λοιπόν, μας διώχνει με τρόπο ο Πόνος Μπρουνές, έχει δίκιο. Άγγλος Κρεμαστός ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Καλή μαύριο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, με τους Fight Club άντες να έχουν πάρει τις άδειές τους και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη να κάνει το μοναδικό ρεπό που έχει αυτήν την εβδομάδα σε αυτή τη ζώνη τη ραδιοφωνική. Θα πάμε για αυτό το διωράκι και να δούμε τι έχει έτσι μέχρι τις λήξεις της ημέρας. Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Πάνος Μπουρνάς, στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός.

μπάλα έρχεται, μπάλα φεύγει. Πριν καλά-καλά χορτάσουμε από και ηρεμήσουμε από το Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε. Με την Ισπανία σαφώς, βεβαίως, να γίνεται πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Πριν ακόμη έτσι λίγο συνέλθουμε και πάρουμε λίγο να χαλαρώσουμε λίγο σε μια θάλασσα ή σε μια πισίνα τέλος πάντων. Ξεκινάνε μπαμ-μπαμ τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων. Οπότε ξαναμπαίνουμε απευθείας στα βαθιά πριν προλάβουμε να συνέλθουμε από την υπερμπαλοσύνη που πάθαμε όλο αυτό το μήνα με το Μουντιάλ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και τα ξενύχτια, τα πανωτά που κάναμε όλοι, είμαι σίγουρος. Ωστόσο τώρα περιμένουμε ξανά τις ομάδες μας να παίρνουν δράση και να ξεκινούν τη σεζόν τους από τόσο νωρίς, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε Ιούλιος. Η μισή από εμάς εδώ ακόμη ούτε άδεια δεν έχουμε πάρει. Λέω εγώ που μόλις γύρισα από πενταήμερο στην Άξο, αλλά χαλαλή.

Αύριο έχουμε δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πάξ Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Conference League στις 9, ενώ νωρίτερα, μία ώρα πριν στις 8, ο Πάξ θα ρηχθεί στη δικιά του μονομαχία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, σε ουδέτερο εννοείται γήπεδο στην Πολωνία. Για τα προκριματικά

Ωστόσο, πριν πάμε στα οπαδικά μας και στις δικές μας ομάδες, να σταθούμε λίγο και στο Μουντιάλ. Όχι τα αγωνιστικά, προφανώς μου πέρασαν και τις μέρες. Ωστόσο, πριν από λίγο, η FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα του τουρνουά, με μπόλικη Ισπανία κιόλας μέσα εννοείται, που συνήθως πολλές φορές αυτές οι εντεκάδες προκαλούν μεγάλο ντόρο και μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά πιθανότατα να έχουν γίνει καλύτερες επιλογές. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Δηλαδή, ας την πούμε έτσι λίγο γρήγορα. Στο τέρμα είναι ο Βοζίνια, προφανώς, ο 40χρονος τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε που τρέλανε κόσμο και κοσμάκι. Και εκατομμύρια χρήστες του Instagram οι οποίοι τον έχουν ακολουθήσει και έχει γίνει χαμός και με αυτό. Έχει γίνει ο πιο διάσημος τερματοφύλακας στο Instagram αυτή τη στιγμή. Έχει τους περισσότερους ακολούθους από Κασίγιας, Νόιερ, όλους αυτούς. Έχει γίνει ένας πανικός για τον 40χρονο κίπερ, ο οποίος έπαιζε μέχρι τώρα στην Β' Πορτογαλίας. Απίστευτα πράγματα. Αριστερό μπακ είναι ο Κουκουρέγια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά διαφωνία με αυτόν. Ο Ισπανός πλέον αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πραγματικά ήταν τρομερός σε ολόκληρο το τουρνουά και επιθετικά και αμυντικά. Βοήθησε μέγιστα στην πορεία της Ισπανίας μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου. Ένα δεξένο ο Πέδρο Πόρο, ο έτερος Ισπανός μπακ, ο οποίος προφανώς και αυτός ήταν ο διακριθέντας στη θέση του. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο καλύτερο μπακ σίγουρα στη διοργάνωση. Γενικά δεν ήταν κανένας καν κοντά του, δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ που πέτυχε σε όλο το τουρνουά, από πλευράς δημιουργίας και αμυντικών, το πώς στεκόταν στο γήπεδο αμυντικά και η συνεργασία του που είχε με την υπόλοιπη ομάδα πραγματικά ήταν τρομερή. Εγώ στα center back έχω ένα θεματάκι, διότι το δίδυμο κεντρικών αμυντικών είναι το Παμεκανό Μαρτίνες. Δεν γίνεται να μην μπει εδώ Κουμπαρσί, θεωρώ. Πραγματικά δεν γίνεται. Νομίζω ο παίκτη που βραβεύτηκε και ως ο κορυφαίος νέτρος παίκτη του τουρνουά δεν γίνεται να λείπει αυτήν την δεκάδα. Πιθανότατα στη θέση του Παμεκανό. Ο Μαρτίνες σε μια πραγματικά πολύ δυσλειτουργική αμυντική γραμμή της Αργεντινής. Ίσως ήταν ο μόνος που την κράταγε σε όρθια. Πέτυχε και αυτό το υπέροχο γκολ απέναντι στην Ελβετία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, δεν γίνεται να. Θεωρώ ότι κουμπαρσί στη θέση του Παμεκανό θα ήταν κάτι που θα το έβαζα με κλειστά μάτια.

Αντιμέ και μπροστά πάντω είναι λίγο μετρημένα κουκιά. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι του ίδιου θα βάζαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που θα βάζει κάτι διαφορετικό. Καθώ είναι αμυντικό χαβορόδρυ. Αναδείχθηκε ο κορυφαίο παίκτη του τουρνουά. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα. Μικρή σημασία έχει βέβαια. Πραγματικά τρομερό. Βρήκε ξανά τον παλιό καλούτε αυτό πριν τον τραυματισμό και την ρήξη χιαστών, όπου τον κράτησε πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή από εκεί που πήρε πανάξια την χρυσή μπάλα πριν από δύο χρόνια και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη. Πολύ πολύ γρήγορα ήρθε αυτό η ατυχία του, χτύπησε την πόρτα και με τη ρήξη χιαστών έμεινε σχεδόν ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και όλη την περσινή σεζόν σε μια προβληματική Manchester City, και ο ίδιος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ πραγματικά τα πατήματά του και να δείξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν, που τον έβαλαν στο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, σε αυτό το τουρνά ήταν και πάλι ο παλιός καλός Ρόδρυ. Μαζί με τον είτε τον Φαμπιάν Ρουίθο που είτε τον Πέδρη. Ήταν πραγματικά τρομερός και αυτό που λένε αρχοντικός. Μπράβο, αυτή η αγαπημένη μου λέξη. Αρχοντικός στην μεσαία γραμμή.

Δίπλα του είναι ο Jude Bellingham, προφανώς. 7 γκολ έβαλε με την Εθνική Αγγλίας. Από εκεί που περιμέναμε τον Γκέιν να τραβήξει το μεγαλύτερο κουπί στο σκοράρισμα, που και το έκανε και ο Άγγλος φορτής της Μπάγερν Μονάχου. 6 γκολ έβαλε. Ωστόσο, ο Μπέλιχαμ έφτασε στα 7 με εκείνο το μαγικό γκολ στο μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία, που πέρασε 2-3 Γάλλους. Κορύδεψε μετά με μια προσφύγηση και τον τελευταίο το τερματοφύλακα και βάλει το 7ο του γκολ στο τουρνουά για το 6-4. Προφανώς είναι και αυτό στην κορυφαία δεκάδα, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπέλιχαμ από αυτή την δεκάδα και προφανώς η FIFA τον έβαλε. Και σαν ας πούμε δεκάρι είναι ο Λίσε. Ακόμη μια σπουδαία τουρνουά για τον Γάλλο, τον Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου, όπου η δημιουργία του είναι πραγματικά μαγική, δηλαδή κάθετες που έβγαζε στους επιθετικούς, σε Μπαμπέ, Ντεμπελέ, δηλαδή είναι, πώς έλεγε ο Τσάρτας, σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό, αυτό το πράγμα τα κάνει να φαίνονται τόσο εύκολα. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ βέβαια έπαιξε δεκάρι σε αυτό το τουρνουά, ωστόσο εντάξει, εμείς θα το βάλουμε λίγο, θα το μπουκώσουμε λίγο εκεί πέρα. Για να βγαίνουν τα κουκιά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα το βάζαμε extreme, κάποιος θα έμενε και δεν γίνεται τώρα να χαθεί τώρα αυτή η συμμετρία που υπάρχει στην επίθεση, που θα πούμε αμέσως λίγο.

Και εννοείται, κορυφαία επιθετική τριπλέτα του Μουντιάλ, Μέση, Χάλαντ, Εμπαπέ, με άλλη μία έτσι λίγο μικρή διόρθωση, γιατί ο Εμπαπέ δεν έπαιξε, τον έχουμε ως αριστερό εξτρέμ σε αυτή την έτσι υποτιθέμενη δεκάδα που έχουμε φτιάξει. Προφανώς ο Εμπαπέ δεν έπαιξε ποτέ αριστερό εξτρέμ στο Μουντιάλ, αλλά κάπως πρέπει να χωρέσουν όλοι, οπότε αναγκαστικά μπαίνει εκεί αριστερά ο Εμπαπέ, δεξιά ο Μέση και στην κορυφή ο Χάλαντ. Ο Εμπαπέ με 10 γκολ, πρώτο σκόρε στο Μουντιάλ, ξεπέρασε και το Μέση που έμεινε στα 8. Πρώτο σκόρε στην ιστορία των Μουντιάλ με 22 ή 21. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Έχει ξεπεράσει το Μέση και είναι μόλις 27-28. Οπότε έχει ακόμα μπροστά του διοργανώσει για να το διαλύσει αυτό το ρεκόρ. Πραγματικά να το διαλύσει. Ο Κλόζε νομίζω έχει σταματήσει στα 16, αν θυμάμαι καλά. Και ο Μπαπέ το έχει πάρει παραμάζωμα και συνεχίζει πολύ δυναμικά. Εννοείται ο Μέση δεν θα μπορούσε να λείπει. 39 χρονών, κουβάλισε κυριολεκτικά την Αργεντινή στην πλάτη του και την οδήγησε μέχρι τον τελικό. Και μια ανάσα από το τρόπαιο. Okay, προφανώς στον τελικό δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα η Αργεντινή για να το διεκδικήσει. Ωστόσο, χάρη στο Μέση κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί. Με 12 συμμετοχές σε γκολ είχε. Νομίζω 8 γκολ και 4 ασίστ, αν θυμάμαι σωστά. Για έναν 39χρονο ποδοσφαιριστή που παίζει στο MLS, είναι όχι απλά υπεράρκετο, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Για μένα, ίσως άξιζε και αυτό το παίχτη του τουρνουά. Δεν θεωρώ ότι επειδή το πήρε η Ισπανία πρέπει να βγει κάποιος Ισπανός. Αλλά οκ, okay, εντάξει, τώρα αυτά είναι απόψεις. Και στην κορφή της επίθεσης, το νορβηγικό ρομπότ σκοραρίσματος, ο Έρλινγκ Χάλαντ, όπου για άλλη μια φορά πήρε παραμάζωμα τις αντίπαλες άμυνες. Δείχνει ότι δεν σταματιέται με τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Είτε παίζει με την εθνική ομάδα που είναι προφανώς κατώτερη από άλλες Αργεντινή, Γαλλία, τις κλασικές δυνάμεις. Είτε παίζει με την υπερδύναμη Manchester City, είτε στο αγγλικό πρωτάθλημα, είτε στο Champions League. Πραγματικά οπουδήποτε δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοράρει, να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Είναι μυθικός και νομίζω θα δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα από αυτόν, καθώς είναι μόλις 26.

Γελάω κιόλας λίγο τώρα, γιατί ήρθε και ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρα που λέει ότι είναι πολύ κρίμα που η Κουμπάρη δεν ήταν στην κορυφαία δεκάδα. Και το διορθώνει αμέσως γράφοντας ότι νους εννοείται τον Κουμπαρσί, αλλά η αυτόματη διόρθωση το έκανε λίγο γαμισιάτικο. Λες και είμαστε σε γάμο, έχουμε κουμπάρους. Τέλος πάντων, συμφωνώ, Αλεξάνδρα, μαζί σου, ναι.

Ένας φίλος εδώ πέρα επίσης στέλνει ότι θεωρεί ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να μην καταφέρει να περάσει την League Phase του Champions League και να αγωνιστεί στο Europa ώστε να μπορέσει να μαζέψει έτσι βαθμούς, να κάνει μια καλύτερη πορεία φαντάζομαι και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια σκέψη που κάνουν πολλοί και όχι μόνο φίλοι της ΑΕΚ αλλά και άλλων ομάδων. Ας πούμε αυτό το ακούγα πολύ και πέρσι από φίλους του Ολυμπιακού που έκανε πραγματικά μια εξαιρετική πορεία στο Champions League μέχρι ξεπερνώντας τη League Phase όπου και κόλλησε πάνω στην Bayer Leverkusen. Το ότι ρε κρίμα να μην ήμασταν στο Europa League, να πηγαίναμε και πιο μακριά. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Ωστόσο, όταν έχει δυνατότητα να παίξει την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη, να μαζέψει τόσα πολλά εκατομμύρια, να σε δουν όλοι αυτά τα μάτια που θα σε δουν, να παίξει απέναντι σε όλου αυτού του αντιπάλου που του βλέπει από μακριά την τηλεόραση και τρίβει τα μάτια σου. Δεν ξέρω, σα πάει η καρδιά να θέλετε κάτι τέτοιο. Εγώ δυσκολεύομαι και εγώ δεν έχω καταλήξει. Θεωρώ, βασικά έχω καταλήξει ότι εφόσον έχει δυνατότητα να μπει στην Champions League, μπαίνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές η κάψα τους είναι μυθική για τη διοργάνωση των αστέρων. Καταλαβαίνω τη σκέψη το ότι ας πάμε κάπου πιο χαμηλά στα μέτρα μας για να κάνουμε και μια πορεία. Ωστόσο, όταν έχει μπροστά σου τα αστέρια, δεν ξέρω, λαχτάρει όλο το κορμί να τα φτάσει. Δεν γίνεται να πάρει μια τέτοια απόφαση. Πέρα ότι σε μικραίνει και ο σύλλογο, εννοείται. Όταν έχει δυνατότητα να παίξει κάπου τόσο ψηλά, κυνηγά το καλύτερο δυνατό. Δεν σκέφτεσαι ότι έτσι λίγο πιο χαμηλά, κάνουμε και να κάνουμε ωραία. Φτάσουμε 16, πάμε λίγο στι 8. Ποιο ξέρει, άμα είμαστε τυχεροί, πάμε στου άμυ τελικά. Δεν ξέρω, δεν πάει έτσι. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει και το παράδειγμα του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο κόμφερες και του πήρε όλου παρομάζωμα και έφτασε στην κατάκτησή του και έγραψε μια από τι πιο χρυσέ ιστορίε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπλα μπλα μπλα. Οκ, τι να πω, δεν ξέρω.

Και πριν φύγουμε από το Μουντιάλ και πάμε στις ομάδες μας, να το βγάλω και από μέσα μου. Πω πω, δεν άντεχα το ρόδρυ, να βλέπω να σηκώνει το ρόδρυ το κύπελο του Μουντιάλ και να είναι δίπλα το Τραμπ και να προσπαθεί να μπει στη φωτογραφία και να βγάλει. Πω, δεν το άντεχα. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα το τζάσανε όλοι μαζί οι παίχτες να φύγει από το κάδρο, τόσο καλύτερα. Που τον έκοψε και η Εθνική Ισπανία στα social της τον έκοψε. Να μην φαίνεται στις φωτογραφίες, δηλαδή πραγματικά βλακίες. Βλακίες όλα για το φαίνεστε, όλα για την εικόνα, όλα για αυτό. Δηλαδή, όχι αειδιαστικό, πάρα cringe, πώς το λέμε, cringe, δεν αντέχονταν. Δηλαδή η εικόνα ήταν πραγματικά αποκρουστική.

0: Επειδή έχουμε και τους μεσήλικες εδώ πέρα, Γιώργο Πετρίδη, μου ζήτησαν να εξηγήσω τι είναι το cringe. Είπαμε, αποκρουστικό. Αυτό που σε κάνει να ανατριχιάζει λίγο. Βλέπεις κάτι και νιώθεις κάτι μέσα σου να θέλει να σκίσει το δέρμα σου. Και παρέμβαση, τι. Όχι.
1: Περίμενε.
0: Παρακαλώ.
2: Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
0: Εντάξει.
2: Η μάνα μου να τον πατέρα, σκρόγα να ακούνε.
0: Η λέξη cringe ήταν στο τέλος. Το εξήγησα όσο καλύτερα μπορούσα για να φτάσουμε.
2: Ξέρουν τι σημαίνει τη cringe, που λες cringe και cringe.
0: Είμαι λίγο τελούλου, λες.
2: Τι σε λέει, απλά δεν ξέρει να καθίσει με 100 τώρα. Πάνω σε καταλαβαίνει τι λέει, τη γλώσσα μιλάει. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Νέος άνθρωπος είναι ο Πάνος.
2: Ο Πάνος είναι
0: νέος άνθρωπος. Εξαρτάται λίγο η νοοτροπία μετά. Πάμε λίγο στην νοοτροπία. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Πετρίδη.

Και συνεχίζεται η παράδοση κάθε φορά που έχω εκπομπή να μου έρχεται μήνυμα για το λευκό Μαϊκόν με έναν, με έναν καμένο γνωστό ο οποίος δεν χαρακτηρίζει έτσι το Ρώτα. Μην γελάς πάνω. Επίσης τις καλησπέρες μου έχω να του πω. Επίσης καλησπέρες.

Ωστόσο που αυτό το λευκός μαϊκόν είχε ξεκινήσει για αστείο, αλλά έτσι όπως πάει η τελευταία σεζόν του Ρότα, πάει να γίνει και πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει βάλει κόφτη ο Ρότα τα τελευταία δύο χρόνια και η απόδοση είναι πραγματικά κατακόρυφα προς τα πάνω. Οπότε πλέον είναι και δεν είναι απλά αστείο, είναι και κάτι ας πούμε ρεαλιστικό, γιατί όχι.

Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Και θα πιάσουμε τις ομαδούλες μας, γιατί εδώ πρέπει να μου κάνετε και παρατήρηση ότι έκατσα πολύ στην κορυφαία δεκάδα του Μουντιάλ. Χαλάλη σας.

0: 100,3.
1: Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστηρίο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Ταλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενά όπλα στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.
2: Big Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική και όχι μόνο συχνότητα της χώρας. Στα μαγικά κουμπάκια παραμένει ο Παναγιώτης. Ρε φίλε, χίλια συγγνώμη. Παναγιώτης Μπουρνάς. Στην παραγωγή ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός. Το κρεμαστός βλέπω έχει δημιουργήσει και εμπνεύσεις. Κάτι ψιλοκρεμαστός βλέπω στα σχόλια να έρχονται. Εντάξει, να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν.

Επιστρέφουμε λίγο και στα τα μαυριανά ματσάκια που έρχονται. Ξεκινώντας λίγο και από τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου που είπαμε παίζει αύριο στις 8. Προφανώς το παιχνίδι θα γίνει σε ουδέτερη έδρα λόγω των Ουκρανών και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Με τον ΠΑΟΚ, όπως μετέφερε και ο Δημήτρης τον Μπατζόγλου νωρίτερα, πιθανότατα να ξεκινήσει με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας. Με τον Αλέσιο Λύση να έχει γενικά κλειστά τα χαρτιά του. Και είναι και λογικό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι ακόμη στον αέρα, ας πούμε, λίγο, διότι δεν υπάρχει μια σταθερά αυτή τη στιγμή. Ακόμη οι μεταγραφές που ήταν αναγκαίες, που έγιναν λίγο τελευταία στιγμή, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σε ετοιμότητα να βοηθήσουν απευθείας. Ο Δημήτρης Τζοβατζόγλου είπε ότι θα τους δούμε πιθανότατα και τους τέσσερις, και τις τέσσερις μεταγραφές. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε την αρχική εντεκάδα, στην οποία ο Ελιστόντο είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, το μυϊκό πρόβλημα που είχε που αποκόμισε από μια φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Ωστόσο, έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, οπότε θεωρώ ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός. Θα εμπιστευτεί ο Λύση τον Χατζηδιάκο, που έχει πάρει μερικές προπονήσεις στα πόδια του, μαζί εννοείται με τον Μιχαηλίδη, για να συμπληρώσει ένα έτσι ελληνικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον Τσιφτσί, λογικά το Τσιφτσί είναι.

Καταλαβαίνω, επειδή είμαστε στο δίωρο του Fight Club, τα λογοπαίγνια πάνε και έρχονται. Οπότε το κρεμόμαστε από τα λόγια σου, του επόπτη της ασφάλτου. Το εκτιμώ. Το εκτιμώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το κρατάω. Μην το βγάλουμε και για τίτλο εκπομπής που ψαχνόμαστε τόσο καιρό. Κρεμόμαστε από τα λόγια σου με τον Άγγελο Κρεμαστό. Μια χαρά. Γραμμένο ήδη. Εγώ το βλέπω ήδη. Το βλέπω ήδη σε φωτεινές πινακίδες.

Οι τέσσερις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι ο Ιλουστόντο, εννοείται, ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία και ο Τάχα Άλλη. Προφανώς, Τάχα Άλλη και Σάντα Μαρία λογικά δεν θα είναι βασικοί για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, πολύ πιθανό να περάσουν ως αλλαγή. Δηλαδή, και με τον Τάισον, εγώ θεωρώ θα ξεκινήσει ο Λύση. Τώρα και αυτά είναι απόψεις, δηλαδή δεν είναι και ακριβώς, δεν είναι και από ρεπορτάζ, εννοείται. Διότι ενώ στο Αστάχαφο, Σάντα Μαρία λογικά θα είναι στον πάγκο, διότι το Ζαφίρι και Καμαρά δύσκολα να σπάσει. Σε αυτούς βασίστηκε και στα φιλικά ο Λύση, όπου έπαιζε κυρίως στα φιλικά που τοποθετούσε τη βασική του εντεκάδα. Ήταν κυρίως με Ζαφίρι Καμαρά. Έτσι, ο Ζαφίρι λίγο σε πιο τρεχαντήρη κατάσταση να μαρκάρει τα πάντα και να πιέζει ασφυκτικά τον αντίπαλο. Ενώ ο Καμαρά έτσι λίγο πιο βασιλικό στυλ, να παίζει περισσότερο ξύλο, να πηγαίνει στο σώμα περισσότερο και να παίρνει τις μονομαχίες. Ενώ είναι πάντα κίνδυνος θάνατος και στο ψηλό παιχνίδι, όπως έχει αποδείξει στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει με τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει και ένα δυνατό σουτ, το οποίο αυτό δεν μας έχει δείξει με τον ΠΑΟΚ, κάτι που μας έδειξε με τον Ολυμπιακό. Κάποιος το έχει κάνει λίγο ανάποδο, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει. Ωστόσο, πιθανότατα αυτό θα είναι το δίδυμο. Με τον Σάντα Μαρία λογικά να παίρνει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή. Όπως και ο Τάχα Άλλη, που τον Τάχα Άλλη τον έχω σημαδέψει καιρό τώρα. Στο φιλικό εννοείται της Ελλάδας με τη Σουηδία που μας είχε κάνει όπα. Ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά είναι από αυτά τα extreme που μας αρέσουν εδώ στην Ελλάδα, που είναι έτσι λίγο τριμπλαδόρι, λίγο φαντεζί, λίγο όλες αυτές οι ωραίες λέξεις που περιγράφουν ένα extreme. Αλλά θέλω να δω πώς θα μπορέσει να μπει στο κλίμα του ΠΑΟΚ και στο νέο αυτό πράγμα που θέλει να φτιάξει, που έχει ήδη φτιάξει ο Λύση στο μυαλό του και θέλει να το δει να παίρνει σάρκα και οστά στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται αυτή η σεζόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Έχει φύγει ένας legend, ένας θρύλος από τον πάγκο της ομάδας, ο Ρασβάλη Τσέσκου, κορυφαίος κατά κοινή ομολογία προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Επομένως, τα βήματα πρόοδου πρέπει να είναι σταθερά. Ας είναι αργά, δεν πειράζει. Πρέπει να είναι όμως σταθερά, να υπάρχει μια συνεχόμενη άνοδος, ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξαναγίνει διεκδικητής. Δεν πιστεύω ότι θα είναι φέτος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ένα-ένα τα βήματα. Τώρα έχουμε τα προκριματικά του Europa. Στόχος εννοείται η είσοδος του Europa League. Να μπει στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή κατηγορία και να μαζέψει και αυτά τα εκατομμύρια τα που εννοείται θα τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει και τις επόμενες μεταγραφές που έχει βάλει ο στόχο. Υπάρχουν πολλά κενά ακόμη στο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Προφανώς χρειάζεται ακόμη ένα center back. Καθώς αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και Λουστόντο. Με τρία center back δεν μπορείς να πας σε μια σεζόν και με Ευρώπη και με κύπελο και με πρωτάθλημα. Ενώ θεωρώ επιτακτική ανάγκη θα είναι να βρεθεί άμεσα ένα center for. Διότι αυτή τη στιγμή με απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, με δίδυμο του Σμίθου και Γερεμέγκεφ θα είναι. Ο Μίθου εννοείται ένα ταλεντάκι εξαιρετικό, 19 χρονών. Πέρσι έδειξε τα διαπιστευτήριά του ότι μπορεί να βασιστεί ο ΠΑΟΚ πάνω του σε ένα βαθμό. Ο Γερεμέγκεφ επίσης είναι ένα σκόρερ. Άμα του δώσει την μπάλα στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, αυτό μέσα στην περιοχή μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Ωστόσο, κανένα από του δύο δεν μπορεί να είναι βασικό στη νέα ημέρα του ΠΑΟΚ. Και κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να είναι καν βασικός για τα προκριματικά που έρχονται τώρα. Ωστόσο ήταν το καλοκαίρι δύσκολο, περίεργο, περίπλοκο. Οπότε στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μπορεί να βάλει τα δυνατά του και με Μίθο Γερεμέγεφ. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Η Δυναμό Κιέβου είναι πάντα μια επικίνδυνη ομάδα. Ωστόσο δεν είναι η Δυναμό Κιέβου του παρελθόντος. Που η Δυναμό τα τελευταία χρόνια έχει πέσει εννοείται δραματικά και λόγω του πολέμου που είναι κάτι εννοείται δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Θα είναι ένα δύσκολο ζευγάρωμα, διότι ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα και την ικανότητα να ξεπεράσει αυτό το ζευγάρι, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμος είναι να μπει σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των προκριματικών και να ανταπεξέλθει και να βγει από πάνω. Το ελπίζω και το εύχομαι εννοείται, όσο περισσότερα καλύτερα πάνε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, τόσο καλύτερα για όλους μας.

Αν ο Χωσέλου είναι ο ιδανικός φόρ, βέβαια, για αυτόν που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Ωστόσο, είναι λίγο καψούρα. Αυτά που είχε κάνει ο Χωσέλου στην τελευταία του χρονιά στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το Champions League που πέταξε εκεί δύο μπαλάκια στα μετελικά στην Πάγια Μονάχου από το πουθενά. Μόνο και μόνο από αυτό, ας έρθει και ας αποθεωθεί μόνο και μόνο για εκείνο το μάτς. Δεν ξέρω κατά πόσο όντως ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτησή του και δεν ξέρω πόσο θα έπρεπε κιόλας, αν είναι όντως ο κατάλληλος για να στηριχθεί ο Λύση πάνω του. Ωστόσο, είναι έτσι ένα όνομα που δημιουργεί χαμόγελα, είτε σε φίλους Ρεάλ είτε όχι. Εκτός αν υποστηρίζει την Μπάγκεν, τότε δύσκολα.

Για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, τον Νίστρουπ. Ωστόσο, δείχνει λίγο πιο έτοιμος. Οι μεταγραφές που έχουν πραγματοποιήσει οι πράσινοι είναι περισσότερο καιρό στην ομάδα, έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν, θεωρώ εγώ τουλάχιστον καλύτερα. Και αναμένεται να δούμε και αρκετές μεταγραφές και στην αρχική εντεκάδα. Ο Τσάπρας θα είναι δεδομένα το δεξιμπακ μετά τον τραυματισμό του Καλάμπρια. Πολλές πιθανότητες έως και δεδομένη είναι η συμμετοχή του Ντεφράι ως βασικός κεντρικός αμυντικός. Είναι παίχτες που θα μπουν και ο Καμάρα, μπράβο, και ο Καμάρα, αυτό τον έψαχνα, ήταν ο τρίτος που έψαχνα. Ο Καμάρα στη μεσαία γραμμή μαζί με τους Τσένι και Γιάνγκους τους λογικά που θα είναι το κέντρο του Παναθηναϊκού. Είναι παίκτες που βρίσκονται ήδη πολλές εβδομάδες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ τους έχει δουλέψει αρκετά, βρισκόταν και στην προετοιμασία. Εντάξει, ο Ντεφράι λίγο λιγότερο, αλλά η ποιότητα και η εμπειρία του Ντεφράι πραγματικά δεν σε ενοχλεί να το βάλεις να απευθείας στα λιοντάρια να παλέψει. Είναι πραγματικά έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πάντες και γι' αυτό το λόγο κιόλας θα είναι και από τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.

Επίσης ξέχασα για τον κύριο Πένια κάτω από τα δοκάρια, εννοείται. Ο Ισπανός ήταν εννοείται ο βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στην αυριανή αναμέτρηση με την Πάξη στην Ουγγαρία, που είναι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ το πρώτο από τους τρεις προκριματικούς γύρους που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ένα δύσκολο έργο που έχει μπροστά του ο Νίστρουπ να αντιμετωπίσει. Τα συζητάγαμε πολύ και πέρυσι με την ΑΕΚ. Είναι μια παρόμοια, αν όχι ολόιδια κατάσταση. Διότι μια ομάδα καινούργια, με νέο προπονητή, νέες πολλές μεταγραφές, πρέπει να αντιμετωπίσει απανωτά την μια ομάδα μετά την άλλη, να τη λυγίζει, να την προσπερνάει και να πηγαίνει στον επόμενο αντίπαλο καπάκια, χωρίς δικαίωμα λάθος, χωρίς δικαίωμα να φάει μια σφαίρα. Ένας αποκλεισμός θα σημαίνει και εκτός Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, το καλό για τους πράσινους σε σχέση με την ΑΕΚ πέρσι είναι λίγο εκκληρώσεις. Και η βαθμολογία που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, που είναι πολύ καλύτερα από αυτή που έχει η ΑΕΚ, και του δίνει το δικαίωμα οι κληρώσεις να είναι πολύ πιο βατές και απέναντι σε αντιπάλους που θεωρείς ότι όχι πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει, πρέπει να κάνει και το 2-2. Δύο νίκες μέσα έξω, να τελειώνουμε έτσι γρήγορα.

Και στη φάση που είμαστε με τον Ίστρουπ είναι το ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί απέναντί του στο κομμάτι των προκριματικών. Ωστόσο, πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να μπει και στην Ευρώπη. Είναι αυτό το διάμεσο το ότι πρέπει να τα καταφέρει, αλλά αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει κιόλας, γιατί ακόμη δεν έχει προλάβει καλά-καλά να ξεκινήσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι ότι το καλό για τον Ίσοπ είναι ότι άμα καταφέρει να φτάσει ως και τη League Phase του Conference League, θα έχει φτιάξει το μέλλον του. Θα έχει φτιάξει την καριέρα του για τη συνέχεια, ώστε στο πρώτο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, που δεδομένα θα το συναντήσει, σε μια έτσι μακροσκελή σεζόν, δεν γίνεται να σου πάνε όλα καλά. Επομένως, στο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, θα είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο. Όπως είπαμε και πέρσι με την ΑΕΚ, όταν έκανε δύο πανωτά ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που είχαν ξεκινήσει πρώτα γκρίνιες να εμφανίζονται, κανένας δεν είπε ας φύγει ο Νικολίτς. Είχε καταφέρει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη, επομένως είχε το μαξιλαράκι αυτό. Αυτό είναι το καλό για τον Ίστρουπ, ότι πρέπει να το πετύχει για να φτιάξει και αυτό το μαξιλαράκι για τον εαυτό του και να είναι έτοιμο σε κάθε δυσκολία. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να περάσει αυτόν τον επίπονο προκριματικό γύρο, την προκριματική φάση των ευρωπαϊκών, εννοείται πρέπει να του δοθεί χρόνος, χώρος, εμπιστοσύνη και όλα αυτά που λέμε για ένα νέο προπονητή που κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια ομάδα, ο οποίος είναι νέος, φιλόδοξος, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αξίζει να βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού και υπάρχει αυτή η αισιοδοξία προς το πρόσωπό του ότι μπορεί να καταφέρει να φέρει και επιτυχίες πίσω στην ομάδα.

Εγώ για την αυριανή αναμέτρηση πάντως έχω κυκλώσει 2-3 παίκτες που θέλω να τσεκάρω λίγο παραπάνω. Ένας είναι εννοείται ο Τσάπρας. Στα φιλικά, 2-3 φιλικά που είδα με τον Τσάπρα, εγώ έμεινα αρκετά ικανοποιημένος. Προσαρμοσμένος πλήρως στην καινούργια ομάδα στην οποία βρίσκεται. Το νέο μεγαλύτερο μέγεθος εννοείται από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να δω πώς θα μπορείς να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ένας άλλος παίκτης που θέλω να δω είναι και ο Κάτρης, που παίζει τη θέση του με τον Ντουμπά δίπλα στον Τεφράι. Ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει βασικός. Το δεύτερο μισό του Κάτρη πέρσι, όταν ήρθε ως δανεικός, όταν επέστρεψε από το δανεισμό του στο Λεβαδιακό, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Σε βαθμό που νομίζω, καλά, εγώ σίγουρα εντυπωσιάστηκα, αλλά νομίζω εντυπωσιάστηκαν και οι ίδιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν περίμενα να. Νομίζω ότι οι ίδιοι περίμεναν να μπορέσει ο Κάτρης να μπει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα στο σύστημα της ομάδας και να μπορεί η ομάδα να βασίζεται πάνω του. Ενώ εννοείται τον κύριο Γιάνκοσιτς. Γιάνκοσιτς ακούγαμε, Γιάνκοσιτς δεν βλέπαμε όλη τη σεζόν πέρσι. Εννοείται από τη στιγμή που πήρε τη μεταγραφή το χειμώνα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ, έτσι λένε για τα ρεπορτάζ, θα βασιστεί φέτος πάνω του. Θα είναι το βασικό, ας πούμε, δεκάρι της ομάδας. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και στη χώρα του τον υπολογίζουν και ποντάρουν πολλά πάνω σε αυτόν. Και αποτελούσε ένα ερωτηματικό και στη χώρα του, αλλά και εδώ, σε αρκετούς από εμάς, γιατί δεν το βλέπαμε και καθόλου να παίζει με τα πράσινα. Ωστόσο, φαίνεται ότι φέτος θα πάρει την ευκαιρία του, θα την πάρει από νωρίς και μακάρι να την αρπάξει για να δούμε έτσι νέα ταλέντα να αναπτύσσονται. Είναι και νέος, είναι μόλις 21, αν θυμάμαι καλά. Που αξίζει να δούμε και πώς θα μπορείς να τα αποκριθεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.

Εγώ πάντως με την επιλογή του Παναθηναϊκού, ο Ντεφρά να γίνει αρχηγός, ξαφνιάστηκα λίγο. Εγώ στο μυαλό μου το έχω λίγο πιο ρομαντικό. Ένας αρχηγός μιας ομάδας πρέπει να είναι ένας παλιός, ένας έμπειρος, ένας γνώστης της ομάδας, της ελληνικής πραγματικότητας και όλα αυτά τα γραφικά εννοείται. Ωστόσο είναι πράγματα που όντως πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένας αρχηγός. Ωστόσο ο Ντεφράι είναι ένας παίκτης που ακόμα καλά δεν ήρθε και παίρνει απευθείας περιβραχιόνιο. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι η εμπειρία και η παραστάση του Ντεφράι είναι πραγματικά μαγικές. Πρωταθλήματα με την Ίντερ, Champions League, παραστάσεις του Champions League σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πράγματα που πολλοί ποδοσφαιριστές ούτε καν τολμούν να ονειρευτούν. Ο Ντεφράι τα έχει πετύχει. Κατανοώ το λόγο που μπαίνει ως αρχηγός, απλά μου κάνει έτσι κάπως μια εντύπωση. Βέβαια, κοιτώντας πάλι λίγο και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, νομίζω πιο παλιός παίχτης είναι ο Τσέριν. Οι πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, οι απανωτές, έχουν δημιουργήσει έτσι αυτό τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν πλέον στην ομάδα. Και ο Ντεφράι παίρνει αυτή την ευκαιρία και φοράει το περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσου.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτρηση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Χατζηδιάκος, από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να έρθουν οι επίσης νεοαποκτηθέντες Ελουστόντο Σάντα Μαρία και άλλοι. Η παραμονή στην Ιταλία αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ παρά τις προτάσεις που έχει στα χέρια του από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζουσέσα. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αύριο η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα που αναφέρει πως μαζί με την Dubai BC παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μέχρι τις 27 Ιουλίου η προθεσμία του Κροάτι Φόργουρντ να καταβάλει στη Real Madrid τη ρήτρα αποδέσμευσής του για το NBA. Στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά τεστ έφτασε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανός γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια είναι και επίσημα ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Θα τα δίνω όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί αύριο για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Άιτορ Κανταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο, 30χρονος πρώην εκτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποτελούν από τον Ηρακλή οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Στον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Ο αμυντικός Ούγκο Σόουζο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Και όπως καταλάβατε, θεωρώ ούτε ο Νίκος Σέρβας είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ούτε ο Γιώργος Πετρίδης. Τάζος Νικολόπουλος, όπου εννοείται και αυτός όταν βγήκα έξω και μου είπε: ρε παλικάρι μου, 0 στα 2 είχες. Ας θα πάει στο καλό, δεν πειράζει. Θα βάλω το πάνω μπουρδά να πει το επόμενο. Πάνος Μπουρνάς λοιπόν παραμένει στα DEX. Γιώργος Πετρίδης είναι ο οργάνωσης και παραγωγή της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο.

με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να μην έχουν έτσι αγωνιστική δράση τη δεδομένη στιγμή. Προφανώς τα νέα τους είναι λίγο πιο σε χαμηλότερο επίπεδο από τους άλλους δύο που τρέχουν αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν και επίσημα ουσιαστικά τη σεζόν τους, έχοντας τα πρώτα παιχνίδια πρώτων πυλών. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός σε σχέση με την ΑΕΚ τρέχει πολύ και τα μεταγραφικά του. Καλά, και η ΑΕΚ μας έχει ζαλίσει με τον Κάγκουα. Είναι αυτή η κατάσταση που μέσα σε

τρεις ημέρες κατάφερε να γίνει πιο serial και από τα serial. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αυτό το δίπολο ανάμεσα σε Φρόιλερ και Φαμπίνι, όπως λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Που με τον Φρόιλερ ίσως να προηγείται, δεν ξέρω, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αυτή είναι η κατάσταση. Καθώς ο Σκύρα, πασίγνωστος γενικά ρεπόρτερ, Ιταλός και όλα αυτά τα συναφή, αναφέρει, το έχουμε γραμμένο και στο site του Big Wings for FM, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σημαντική προσφορά στον Φρόιλερ, τον Ελβετό Χαφ. Ωστόσο, ο ίδιος επιθυμεί να μείνει στην Ιταλία. Ελεύθερος είναι ο Φρόιλερ. Από την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Πολώνια. Ο ελεύθερος είναι και ο Φαμπίνιο, ο οποίος ήταν στην Αραβία.

Πάντως, σύμφωνα με τα, αυτά τα δύο ονόματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, είναι δύο παίχτες πολύ έμπειροι, πολύ ποιοτικοί και αρκετά μεγάλοι. 32 Φαμπίνιο, 34 Φρόιλερ. Φαίνεται ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από τα νιάτα και την ομορφιά που έχει προσθέσει στη μεσαία γραμμή, είτε αυτός λέγεται Σιπιόνι, είτε λέγεται Μουζακίτης, είτε και ο Έσε, δεν είναι μεγάλος εννοείται ο Έσε. Εντάξει, είναι και ο Ντάνι Γκαρθία. Αλλά μάλλον ψάχνει μια πιο έμπιστη, να το πω, πιο σταθερή λύση από τον Ισπανό. Στα μάτια είτε του Φαμπίνιο είτε του Φρόιλερ. Πάντως και οι δύο, παρά την ηλικία τους, είχαν μια γεμάτη σεζόν, ειδικά ο Φρόιλερ. Καλά, αυτό, με αυτό θα γίνουν τρελά σαρδάμα άμα έρθει. Ο οποίος έπαιξε 40 παιχνίδια σε Σεριά και Europa League, που έκανε καλή σεζόν, καλή πορεία η Μπολόνια, με την οποία και αγωνιζότανε. Ενώ και ο Φαμπίνο από την δική του πλευρά έπαιξε 44 μάτς στο αραβικό πρωτάθλημα. Εντάξει, και το αραβικό πρωτάθλημα πλάκα-πλάκα, με όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται, δεν είναι και τόσο της πλάκας. Δεν είναι και κάτι να το παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά, εννοείται. Ωστόσο, δεν παίζει με ψαράδες και λοιπούς. Έχει γεμίσει με παγκόσμιας κλάσης παίχτες. 44 παιχνίδια είχε κάνει, έβαλε 3 γκολάκια, μοίρασε και 4 ασίστ στο Βραζιλιάνο Σχαφ. Ο Φρόιλερ είναι κάπως λίγο πιο αμυντικός, λίγο πιο βαρύ κορμί. Είναι και λίγο μεγαλύτερος. Να δούμε αν θα καταλήξει σε κάποιον από τους δύο Ολυμπιακός και αν θα μπορέσει να το φέρει και στον Πειραιά.

Πάντως και οι δύο είναι έτσι, έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά. Μπορούν να ελέγξουν το ρυθμό του παιχνιδιού, να μοιράσουν μπάλα, σταθερότητα, πάρα πολύ σταθερότητα. Με τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις και οι δύο. Η περίπτωση του Φαμπίνιο ίσως είναι πιο δύσκολη, διότι αν έχω δει καλά, έπαιρνε κάπου στα 10 εκατομμύρια το χρόνο στην Αραβία. Οπότε για να τον δελεάσει ο Ολυμπιακός να έρθει, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Προφανώς δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια δεδομένα, εννοείται. Αλλά ξέρω εγώ, 4. Δεν θα πρέπει να του δώσει 4. Πρώτο, μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός τα 4. Θέλει. Μετά, ο Φαμπίνιο θα θέλει να έρθει με 4 εκατομμύρια. Είναι κάποια έτσι ερωτήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, εννοείται. Ίσως το Φρόιλερ να είναι και μια κάπως πιο βατή περίπτωση και γι' αυτό να την κυνηγάει και ίσως περισσότερο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα πάντα. Να δούμε αν ο ίδιος θα πιστεί, ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει Ιταλία. Ίσως εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του από τη Σέρια A και το Ιταλικό Πρωτάθλημα.

Ερωτηματικό βέβαια εννοείται είναι και το τι θα γίνει με την ιστορία με τον Άσο, το ποιος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Τζολάκη να δείχνει ότι θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Χαλ, εννοείται τίποτα δεν είναι κλεισμένο ακόμα, ωστόσο έτσι όπως πάει η κατάσταση όλα δείχνουν προς τα εκεί. Ποιος θα είναι αντικαταστάτης, σύμφωνα και με τον Κώστα Νικολακόπουλο που και το έχουμε και στο, ξαναλέω, και στο site του sportpavlefm.gr, η υπόθεση του Ορτέγκα ή Ορτέγα, άμα είστε πιο εκλεπτισμένοι, φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει. Ωστόσο και ο Κώστας Νικολακόπουλος τονίζει ότι δεν έχει χαλάσει, απλά δείχνει κάπως να έχει φρακάρει λίγο η κατάσταση. Εξαιρετική περίπτωση ο Ορτέγκα. Το να είσαι για χρόνια το νούμερο 2 σε μια ομάδα, σε μια υπερομάδα όπως είναι αυτή της Manchester City και του Pep Guardiola, και δεν είναι ότι απλά ήταν το νούμερο 2, είχε πάρει και πολλά λεπτά, πολλά παιχνίδια πάνω του. Είτε λόγω τραυματισμού του Έντερσον, είτε λόγω κάποιας αποβολής. Πολύ ωραίος παίκτης, πολύ ωραίος θεματοφύλακας. Είναι λίγο μεγαλούτσικος. Εντάξει, θεματοφύλακας είναι βέβαια, είναι κάπου στα 32 με 33. Και οι φίλοι της Arsenal επίσης το θυμούνται, γιατί όχι πέρυσι που κατέκτησαν το πρωτάθλημα, αλλά πρόπερσι είχε κόψει ένα μυθικό τέτα-τέτ του Σον, αν θυμάμαι καλά, της Tottenham. Και αν έμπαινε αυτό το γκολ, ίσως η Arsenal έπαιρνε και το πρωτάθλημα τότε. Ωστόσο, ο Ορτέγα με μια εκπληκτική επέμβαση με το πόδι το απέκρουσε και άφησε τους κανονιέριδες στα κρύα του λουτρού. Εντάξει, εξηλαιώθηκα πέρσι. Να δούμε τι θα γίνει. Ίσως μια εναλλακτική να είναι και ο Ζωζέ Σα.

Εννοείται ο Ζωζέσα είναι ένας παλιός γνώριμος, ένας πάρα πολύ έμπειρος θεματοφύλακας και αυτός περασμένης ηλικίας, 34. Ωστόσο, τις χρονιές που κάνει στον Ολυμπιακό ήταν πραγματικά εκπληκτικός, οι οποίες του χάρισαν εννοείται και την τεράστια μεταγραφή στη Wolves, όπου ήταν επί χρόνια ο βασικός και αντικατάστατος θεματοφύλακας μιας ομάδας Premier League, που έκανε αρκετά αξιόλογες πορείες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, η οποία βέβαια φέτος κατακρεουργήθηκε κάπως και είχε υποβαστεί από το Δεκέμβριο. Όχι ότι έφταιγε ο Σά γι' αυτό, αλλά το κάκιστο ρόστερ που είχε χτιστεί. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που εννοείται μπορεί να έρθει και να πάρει εύκολα τα γάντια βασικού των Ερυθρόλευκων. Δύσκολο όμως θα ερχόταν για δεύτερος, που είχε ακουστεί και αυτό νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού, με την προοπτική ο Τζολάκης να μείνει για να ερχόταν ο Σά ως μια έξτρα λύση από πίσω. Δύσκολο και ο ίδιος να το δεχόταν. Η ποιότητά του νομίζω θα ήταν απαγορευτική για τον ίδιο να δεχθεί να κάτσει στον πάγκο, όχι απλά του Ολυμπιακού, γενικά μια οποιαδήποτε ομάδα. Η ποιότητά του νομίζω είναι αρκετή για να βρει μια αρκετά καλή ομάδα και να έχει τα γάντια του βασικού στην τσέπη. Πάντως, πέρα από αυτές τις επιλογές, νομίζω πολλά βλέμματα έχει στρέψει πάνω του και ο κύριος Πόποβιτς, ο οποίος έχει αποκτηθεί φέτος από τον Ολυμπιακό. Και αυτός ήρθε ως μια συμπληρωματική λύση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και βλέπουν τα πράγματα από κοντά και με πιο καθαρή ματιά, λένε ότι κάνει πραγματικά μια τρομερή προετοιμασία και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί επάξια στο ρόλο του. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα είναι λίγες φορές που θα το δούμε φέτος κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρόλευκων. Και μέχρι να λυθεί και αυτή η κατάσταση με Τζολάκη, Ορτέγκα, Σά ή οποιοδήποτε είναι να έρθει, ως πρώτος υπάρχει ασφάλεια του Πόποβιτς από πίσω, που μπορεί να σταθεί θεωρητικά πάντα επάξια. Να δούμε βέβαια και στα μάτς, όλα αυτά κρίνονται εννοείται στους επίσημους αγώνες.

Επίσης, μια μεταγραφή που ίσως πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν ξετρελαθεί είναι και αυτή του Σάλιακα που είναι να ολοκληρωθεί. Προφανώς ο Σάλιακας δεν θα έρθει για πρώτος, θα έρθει για να κάνει τα ρεπό του Μαφέο. Ωστόσο, είναι μια καλή λύση γιατί πρώτον είναι Έλληνας και δεύτερον είναι homegrown, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να θεωρηθεί ως παίχτης ακαδημιών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Σάλιακας και είναι κάτι που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός από εκεί που είχε γεμίσει ξαφνικά Έλληνες έχει αρχίσει να τους χάνει, είτε με πωλήσεις, είτε όπως έγινε ας πούμε τον Κοστούλα ή όπως πάει να γίνει με τον Τζολάκη. Η απόκτηση τέτοιων ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να λύσουν και τα χέρια του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη είναι πάντα σημαντική και ο Σάλιακας έχει και εξαιρετικές παρουσίες στο top επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Βλέπω ένα φίλο εδώ πέρα, δεν έχει ουθουσιαστεί με τον Αφαιό. Ναι, έρχονται κάτι όχι πολύ ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, παιδιά, ο Μαφέο έχει κάνει. Ή συγκεκριμένα φίλε, δεν νομίζω ότι είναι γενική άποψη αυτή. Έχει κάνει πάρα πολλές εξαιρετικές σεζόν στην Ισπανία. Και μέχρι πέρσι που τον είχαν ξαναψάξει, νομίζω, οι ελληνικές ομάδες, είτε ήταν Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, ο ίδιος δεν άκουγε καν την προοπτική της Ελλάδας. Και δικαίως, γιατί είχε μια δεδομένη θέση ως βασικός σε μια ομάδα όπως η Μαγιόρκα, που ήταν για. Που βρισκόταν σταθερά στις θέσεις της La Liga, τέλος πάντων, στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, ίσως αυτά τα πρώτα φιλικά να μην έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα γραφής. Ωστόσο, παραμένει πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα παίκτη ούτε καν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αυτά είναι φιλικά, με τα βαριά πόδια που λέμε από την προετοιμασία και όλα αυτά. Χρόνο χρειάζονται όλα αυτά. Ο Μαφέο έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και μπορεί να σταθεί ως ο βασικός δεξιός μπακ μιας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν θα τα καταφέρει, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

όσο αφορά την ΑΕΚ, για να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να ρεμίσουν και όσοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στα μηνύματα. Η ΑΕΚ έχει μπει τώρα σε μια αντιπινεδιάδα. Ψάχνουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που θα μπει στα παπούτσια του Μινέδα. Έχω να πω από τότε ότι μάλλον δεν θα το βρούμε. δεν θα το βρούμε, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Η κουβέντα έχει μπει πολύ για τον κύριο Κάγκουα, που είχε βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ στα περσινά προκριματικά του Conference με την Χαπόελ Μπερσεβά, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αυτή η υπόθεση έχει καεί, εφόσον έπαιξε κιόλας στα προκριματικά με την Χαπόελ και δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα προκριματικά της ΑΕΚ που θα κυνηγήσει την είσοδο στο Champions League. Θεωρητικά έχει καεί. Αλλά να πω την αμαρτία μου, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποκτήσει ένα half αυτή μέσα στις επόμενες μέρες για να μπει γρήγορα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που θέλει άμεσα ο Νίκολιτς. Και στην πορεία αποκτηθεί και ο Κάγκουα ως μια έξτρα λύση. Με τον τρόπο που παίζει ο Νίκολιτς, τα half και τα πολλά half είναι απαραίτητα. Πόσο μάλλον η ομάδα καταφέρει να φτάσει και στη League Phase του Champions League, που το επίπεδο θα κορυφωθεί. Οι έξτρα λύσεις σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητες, ειδικά με τώρα άμα θα γίνει αντιπινέδε, εν τέλει θα καταλήξει ως αντιπερέρα, γιατί και σε αυτό έχουμε πολλά ερωτήματα ποιος θα είναι. Θα δείξει.

Και ερώτημα είναι και λίγο και γενικά τα μεταγραφικά θέλω του Νίκολιτς και πότε αυτά θα ικανοποιηθούν με τον Σέρβο να έχει ζητήσει και επίσης ένα έξτρα κεντρικό αμυντικό. Εδώ να πω την αμαρτία μου και εγώ κρατάω μια πισινή, διότι πάλι σύμφωνα με τους ανθρώπους που βλέπουν τις προετοιμασίες από κοντά, έτσι, εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά, ο Γεωργίεφ κάνει μια τρομερή προετοιμασία και κάνει μια τρομερή προετοιμασία ως κεντρικός αμυντικός. Εκεί έχει παίξει και στα φιλικά, εκεί τον βάζει και ο Νίκολης στις ασκήσεις τις καθημερινές. Και αυτό που έχει υποθεί και από τον Θοδωρή Καρβουνιάρη που ήταν εκεί πέρα και από τους υπόλοιπους ρεπόρτερ του σταθμού, τέλος πάντων, ότι ο Βούλγαρος δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και με την μπάλα και χωρίς και δεν ξέρω, μήπως έχει αρχίσει να το ξανασκέφτεται ο κύριος Νίκολιτς να κρατήσει ως μια έξτρα λύση για το κέντρο της άμυνας στον Γεωργίεφ και αποκτηθεί ένας άλλος παίκτης, ένα πιο καθαρόιμο δεξιμπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος εννοείται θα είναι ο βασικός και αντικατάστατος. Ο Λευκός Μαϊκών, όπως λέει και έλεγε πριν και ένας φίλος στα σχόλια, ο οποίος δεν πρόκειται να βγει από την πεντεκάδα, εννοείται.

Θα μπούμε και σε λίγο διαφημιστικό κλίμα. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από το από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ιδιότητα του μέλους της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. Ισχύουν όλοι οι προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 4,6. Για άλλο ένα μισάωράκι θα είμαστε μαζί. Και έχω και παρέα και τον Νίκο Ζέρβα. Νίκο.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, πώς
1: είσαι. Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Σε διακόπτω γιατί είχαμε την αναμενόμενη άφηξη του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Έφτασε στην Ελλάδα με κάνα τεταρτάτη καθυστέρηση. Μέσω Μαγιόρκα που ήταν για διακοπές και προετοιμασία. Συνηθίζει ο Αμερικανός τα τελευταία χρόνια να δουλεύει με τον προσωπικό του γυμναστή και φίλο του στη Μαγιόρκα. Αναφέρω μερικές από τις ατάκες του. Είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι, λέει. Είναι αργά, αλλά πολύ χαρούμενος. Αύριο θα μιλήσω με τους προπονητές από κοντά. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα. Είχε τεθεί ως ενδεχόμενο αρκετές φορές τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Α, οκ.
1: Είχαμε συζητήσεις με τον προπονητή τηλεφωνικά. Μου ταιριάζει πολύ ο Ολυμπιακός. Γνωρίζω πολλά για τον οργανισμό και αυτό με διευκόλυνε να αποφασίσω να δεχτώ την πρότασή του. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους που ήταν εκεί για το αν του αρέσει που θα παίξει με τον Μοντέρο, που είναι η έτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, σε συγκεκριμένη θέση. Απάντησε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένο που θα παίξουμε με όλους αυτούς τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορούν να βοηθήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους, έχουν τρομερή ποιότητα. Ασφαλώς και με τον Μοντέρο που είναι ένα σούπερ και πολύπλευρο ταλέντο. Ανυπομονώ όμως να παίξω και με τον Σάσα Βεζένκοφ. Τι να πω για τον Σάσα, είπε. Συμπαίκτη του και στην Εθνική Βουλγαρία, έτσι για όσους δεν το γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά το πόσο τον. Να το πω έτσι, του δημιουργεί περισσότερη ευθύνη το γεγονός ότι έχει έρθει στον Ολυμπιακό, όντας πρωταθλητής Ευρώπης ήδη ο Ολυμπιακός. Αν τον γεμίζει με μια περισσότερη πίεση, είπε ότι οι παίκτες σαν εμένα είναι πάντα έτοιμοι να δουλέψουν. Δεν βλέπω ποτέ το μέλλον. Θέλω να κάνω βήμα-βήμα την πορεία μου και να πάμε μέρα με τη μέρα. Να νιώσω άνετα με την ομάδα, να δω τι θέλει ο προπονητής από μένα. Και να βγάλω στο παρκέ δημιουργία και ενέργεια. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που θα φέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που λένε ότι ταιριάζω με το παιχνίδι του coach Μπαρτζόκα. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδείξουμε αυτό στην πράξη. Τέλος, ρωτήθηκε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είπε ότι έχω παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλος με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι χαρά μου που τώρα θα τους έχω στο πλευρό μου. Και χαίρομαι και πάρα πολύ που είναι αδερφοποιημένη με τον κόσμο της πρώην ομάδας μου, τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά αύριο θα συζητήσει με τους προπονητές, θα περάσει τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ. Ξέρεις,
0: του
1: δείχνουν κάποια σπίτια οι άνθρωποι των ομάδων για να αποφασίσει που θα μείνει.
0: Προφανώς.
1: Και πλέον αναμένεται και η άφηξη του Μοντέρο τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Ομιλητικότατος, κουρασμένος, αλλά μια χαρά.
1: Τα είπε.
0: Αυτά τα τυπικά που λέμε.
1: Νομίζω 20 Αυγούστου η προετοιμασία του Ολυμπιακού φέτος. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα.

Αυτά με τη μικρή μπασκετική σφήνα στην εκπομπή για τον Ολυμπιακό και την άφηξη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα του Ολυμπιακού, του πρωταθλητή Ευρώπης, για το επόμενο βήμα, για το βήμα παραπάνω. Όλο αυτό που λέμε μετά από κάθε μεγάλη επιτυχία μιας ομάδας, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, το να μην καθησυχάζει και να θέλεις ακόμη περισσότερα, γιατί μόνο έτσι ένας σύλλογος μεγαλώνει και γιγαντώνεται.

Φυσικά, Πάνος Μπρουνάς παραμένει στην ηχοληψία. Ρωτάνε και πόσο χρόνο είσαι. Εδώ σε ρωτάνε στα σχόλια. 29, για που αναρωτιούνται γιατί, για τις μουσικάρες που βάζεις. Δεν ξέρω μου τους ξάφνιασες, αλλά νομίζω έχουν ικανοποιηθεί πολύ, να ξέρεις. Οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 20 λεπτά ο Άγγελος Κρεμαστός.

πριν πάμε και στο διαλυματάκι προηγουμένως, είχαμε μείνει λίγο και στην ΑΕΚ και τα δικά της hot θέματα αυτή την χρονική περίοδο τουλάχιστον, όπου ετοιμάζεται η ομάδα για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, εκεί που ο Νίκολς θα κάνει και λίγο και το ξεκαθάρισμα του ρόστερ, ας πούμε. Καθώς πολλάκις οι ρεπόρτερ έχουν αναφέρει ότι αναμένονται κάποιοι παίκτες να κοπούν, να πάρουν κοψίματα στην τελική αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία, όπου θα επιστρέψει ομάδα για το δεύτερο στάδιο. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίσης προηγουμένως, υπάρχουν ερωτηματικά για την περίπτωση του Νίκλας Ελίασον, για το αν και εφόσον θα βρεθεί και πάλι μαζί με την ομάδα. Συμμετείχε σε κάποια φιλικά, είναι αλήθεια, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, θα δούμε άμα αυτά ήταν αρκετά για να πείσει τον Νίκολιτς να τον διατηρήσει στο ενεργό ρόστερ της ομάδας, με την προοπτική βέβαια, εάν και εφόσον δεν πουληθεί, να παραμείνει ενεργός στην ομάδα και να συμμετέχει είτε αν χρειαστεί βασικός είτε πιθανότατα πιθανότερος αλλαγή. Κάτι που ας πούμε δεν έχει σημαίνει το Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει ήδη αποχαιρετήσει, αν και με τη μορφή δανεισμού, αλλά okay, που πήγε στην ΛΑΣΚ, στην Αυστρία, εκεί που νομίζω έχει γεννηθεί, νομίζω στην Αυστρία, αν και είναι ο Κροάτης, έχει ρίζες από την Αυστρία. Και εννοείται με τον προπονητή της ΛΑΣΚ να είναι και ο άνθρωπος, νομίζω, που τον έβγαλε ή τον ανέπτυξε. Νομίζω είχαν όταν ήταν νεότερος, με αυτό το συγκεκριμένο προπονητή έκανε τα πρώτα βήματα στην καριέρα του. Και λογικό και επόμενο είναι να θέλει να τον ξανασυναντήσει για να βρει και πάλι τον δρόμο του. Είναι ένας καλός παίχτης, έχει ποιότητα, έχει κάποια πολύ ωραία στοιχεία. Ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να τα δείξει στην ΑΕΚ, ποτέ δεν κατάφερε να γίνει σταθερός, σημαντικός, όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά που περιέργως ο Ελίασον τα έχει δείξει. Ο Ελίασον βρίσκεται στην ΑΕΚ 4 χρόνια. Η πρώτη του σεζόν ήταν μαγική, η δεύτερη σεζόν ήταν ακόμη καλύτερη. Στη χρονιά του Double με τον Αλμέιδα, ο Ελίασον δεν είχε σκοράρει, αλλά είχε μοιράσει καμιά δεκαριά assist και ήταν κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες. Πραγματικά οι σέντερς ήταν φαρμάκι. Απλά δεν είχε τον goal. Η δεύτερη σεζόν του, με την ένωση να χάνει το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, ίσως ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας, όπου έκανε ότι δεν έκανε την πρώτη σεζόν, σκόραρε. Παρέμεινε πολύ ψηλά δημιουργικά, ωστόσο πέτυχε και αρκετά goal. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Η τρίτη του σεζόν, όπως και ολόκληρη της ομάδας, δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική, ενώ η τέταρτη ήταν από μεταξύ πάγκου και εξέδρας, ας πούμε, δείχνοντας πολύ λίγα πράγματα στην σεζόν με τον Νίκολη στον πάγκο, που και η Ένωση έφτασε ξανά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πορείς η πορεία του Ελίασον στην ΑΕΚ. Είναι ένα πορείς για μένα το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει μια πρόταση με 2 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνεται τρομερό να μην μπορεί να φέρει ο Ελίασον μια πρόταση 2 εκατομμυρίων. Ένας παίκτης που δεν έχει πατήσει τα 30. Έχοντας δείξει τι μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να κάνουν αυτά τα δύο πόδια που έχει, που είναι εξαιρετικός και με τα δύο. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εφόσον βλέπει ότι και η ΑΕΚ δεν βασίζεται πλέον πάνω του. Δεν ξέρω, πολλοί στέκονται ίσως και στην ψυχοσύθεσή του, ότι έχω ακούσει αρκετές φορές να το χαρακτηρίζουν κάπως εύθραυστο, ότι άμα δει ότι κάτι δεν του πάει καλά ή ότι δεν αποτελεί τόσο βασικό γρανάζι στη μηχανή της ομάδας, ψυχολογικά πέφτει πάρα πολύ, κάτι που τον επηρεάζει άμεσα και στο παιχνίδι του.

φεύγοντας λίγο από τον μικρό κοσμό μας, του ελληνικού ποδοσφαίρου, χαμούλης γίνεται και στην Αγγλία, με την Chelsea να πυροβολάει ασταμάτητα. Άλλη μια πολύ δάπανη μεταγραφή, με τον Rodgers να, από την Aston Villa να φοράει και επίσημα τα μπλε και να γίνεται μέλος των Λοδρέζων, με προπονητή εννοείται να θυμίσουμε τον Τζάμπε Αλόνσο. Οριακά εγώ κοντά να το ξεχάσω, είναι κάτι τόσο άκυρο και random, εγώ έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Δεν μου ταιριάζει εμένα στο μυαλό αυτός ο γάμος. Ήμουν από τους ρομαντικούς που τον προτιμούσα τον Τζάμπε Αλόνσο να πάει στη Λίβερπουλ. Και ας μην είμαι Λίβερπουλ, δεν έχει σημασία. Τέριαζε κάπως αυτή η σύνδεση στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, κάπου στα 120 εκατομμύρια έφτασε. Έγινε πιο ακριβή μεταγραφή, νομίζω, στην ιστορία της ομάδας. Ένας παίκτης που εννοείται στην Άστον Βίλα έκανε τη διαφορά. Ήταν εξαιρετικός. Αλλά αλήθεια, τόσα πολλά. Γενικά, λίγο η φάση με τους Άγγλους και οι μεταγραφές ανάμεσα στις αγγλικές ομάδες έχει ξεφτυλιστεί λίγο. Δηλαδή, νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι, είχαμε και την επίσης τρομερά πανάκριβη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από την Nottingham Forest στη Manchester City, που και αυτή χτύπησε πάνω από 120 εκατομμύρια, με τους πολίτες να αποκτούν τον half της Nottingham για να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή. Okay, και οι δύο εννοείται πολύ καλή σεζόν. Πολύ καλά τέτοια, αλλά ξέρω εγώ, μου φαίνεται πάρα πολλά. Πόσο μάλλον και για τον Άντερσον, νομίζω το συζητάγαμε και στην αίθουσα σύνταξη νωρίτερα σήμερα, όπου δεν έχει κάτι προλάβει να δείξει και τόσα πολλά πράγματα. Σίγουρα η περσινή σεζόν ήταν καταπληκτική, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή πιο πριν δεν είχε κάνει ποτέ ένα τόσο μπαμ για να μπορέσει κάποιος να στηρίξει τόσα πολλά πράγματα πάνω του. Ο Ρότζετς έχει μια σταθερή πορεία εδώ και περίπου 3 χρόνια με διψήφιο αριθμό γκολ, χρόνο με το χρόνο. Ωστόσο. Και πάλι εμένα μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά. Όσο και εμένα αν μ' αρέσει, αν τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε. Ή βασικά δεν θα ήθελα ποτέ η ομάδα που υποστηρίζω, την προκειμένη περίπτωση Manchester United, να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα για την πάρτη του. Πάνω από 80, εμένα μου φαινόντουσαν πάρα πολλά. Δεν έχει σημασία εγώ τι πιστεύω όμως. Ο Todd Boyle, ο Αμερικανός, τα Sky χοντρά και τον έκανε δικό του.

Το ακριβώς αντίθετο δρομολόγιο ακολούθησε ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, ο οποίος από την Τσέλσι θα ανακοινωθεί, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την Άστον Βίλα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το νησί, ότι έχει κλείσει ο δανεισμός του. Υπάρχει και μια οψιόν για υποχρεωτική αγορά, ωστόσο πρέπει να καλυφθούν κάποιες προϋποθέσεις πρώτα. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Μοιάζει σαν να ήταν λίγο συμφωνημένο με την πώληση του Rogers. Θα πάρουμε αυτά τα λεφτά και κάπως θα τα βρούμε λίγο και με τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ήταν ο Γκαρνάτσο. Ένα παλιόπεδο που δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει όλα αυτά που λεγόντουσαν για εκείνον. Όλα αυτά που μας είχε δείξει κιόλας. Δηλαδή το ξεπέταγμά του με τη Manchester United ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Έδειξε από νεαρή ηλικία ότι μπορεί να γίνει το next big thing των κόκκινων διαβόλων. Ωστόσο, λίγο χαρακτήρας του, λίγο η αγωνιστική του αστάθεια τον οδήγησε αρκετά γρήγορα στην πόρτα της εξόδου. Έκανε και κάτι λίγο. Ήταν πολύ εριστικός και στα social media. Κοροϊδεύει λίγο και τους οπαδούς της ομάδας. Αυτοί είχαν εξαγριωθεί. Θέλανε να τον διώξουν κακήν κακός και τα καταφέρανε. Η Τσέλσι τον απέκτησε με 50 εκατομμύρια πριν πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Και φέτος, μετά από πίεση μια κακή σεζόν, μόλις 8 γκολ σε 40 τόσες εμφανίσεις, το στέλνει δανεικό στην ομάδα του Νάι Έμερι, που ο ίδιος Έμερι τον ήθελε αρκετά. Έτσι αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ότι ήθελε πολύ να τον εντάξει στο ρόστερ του. Κάτι θα ξέρει. Η σεζόν που κάνει η Άστον Βίλα που τους οδηγεί στο Έμερι είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Επομένως, δεν έχουμε εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω παρά να δούμε αν θα καταφέρει να αναγεννήσει τον Γκαρνάτσο υπό τις οδηγίες του.

Και για ένα φίλο που ρωτάει, ναι, έχει και εντός έδρας παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Αύριο είναι το εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Και την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα στις 30, μια εβδομάδα ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι, θα είναι και ο επαναληπτικός στην Ελλάδα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Κασεμίρο από την Ίντερ Μαϊάμι. Ένας παίκτης με πολλά πάνω και κάτω στην καριέρα του με τη Manchester United. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, κάποια στιγμή έπεσε απότομα, όπως και όλη η ομάδα προφανώς. Ωστόσο, με τον ερχομό του Κάρικ, ο Κασεμίρο κάπως λίγο αναγεννήθηκε. Και από εκεί που ήταν λίγο σαν μαούνα στο κέντρο του γηπέδου, τα βρήκε πολύ ωραία με τον Μέινου, που τον ενεργοποίησε ο Κάρικ, τον πιτσιρικά Άγγλο, και μαζί φτιάξε ένα πολύ ωραίο δίδυμο στη μεσαία γραμμή της ομάδας, που από εκεί που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, κατάφερε να τερματίσει θέσεις που οδηγούν και στο Champions League. Με τον Κασεμίρο να πετυχαίνει και 9 γκολ. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Και κυρίως με κεφαλιές, που ήταν έτσι πολύ επικίνδυνο στο υψηλό παιχνίδι. Και είχε γίνει και ένας χαμός, επειδή έληξε το συμβολαιό του, η United δεν τον ανανέωσε. Είχε ένας χαμός, προσπαθούσε να τον πείσουν οι οπαδοί να μείνει λίγο παραπάνω, έτσι ένα χρόνο ακόμα, γιατί τους είχε τρελάνει με τις εμφανίσεις που έκανε στο τελευταίο εξάμηνο. Αυτό δεν έγινε και γίνεται συμπαίκτης του Μέση και του Νο Άλεν, του δικού μας παιδιού.

Και πλέον ο πανικός που επικρατεί στη United είναι για τη μεσαία της γραμμή. Ολόκληρο το μεταγραφικό παζάρι και η μεταγραφική, ο σχεδιασμός της ομάδας είναι αποκλειστικά στη μεσαία γραμμή και πώς θα μπορέσει να την αναγεννήσει, να την αναβαθμίσει. Με τον Μέινου να μένει ο μοναδικός, και ίσα ίσα βλέπω να στηρίζεται και να στηρίζει και πολλά πάνω του, και καλά θα κάνει. Ο Κάρικ είναι ένα τρομερό ταλέντο που μπορεί να ανθίσει υπό τις οδηγίες του, παρόλο που δεν τον είδαμε πολύ βέβαια και στο Μουντιάλ, δυστυχώς θα πω εγώ. Και γίνεται χαμός γιατί ο Ουγκάρντε είναι στην πόρτα της εξόδου και αν δεν και αν δεν φύγει, δεν νομίζω να παίξει πολύ. Έχει απογοητεύσει παραματικά πάρα πολύ ο Ουρουγανός. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει είναι ο Σάντος, ο Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι και ο Τίλεμανς, ο Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα. Και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και για έναν τρίτο. Γιατί είπαμε, η αναδιοργάνωση είναι ολοκληρωτική. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα έρθουν τρία χαφ και μαζί με το Μέιν να συμπληρώσουν μια τετράδα στη μεσαία γραμμή που θα μπορέσει να ισιώσει κάπως λίγο την κατάσταση, γιατί πραγματικά ήταν λίγο αχίλλος πτέρνα τα χαβ για την United.

Αντρέι Σάντος είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Έτσι, Βραζιλιάνος, βιρτουόζος, λίγο ωραία κινητικό στη μεσά γραμμή. Και ο Τίλεμας μ' αρέσει σαν περίπτωση. Απλά Τίλεμας είναι αρκετά αργός και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως στα θέλω της Manchester United από αυτά που της Aston Villa και της Leicester που είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Στο Βέλγιο πάντως με το Μουντιάλ ήταν εξαιρετικός και ηγέτης στη μεσαία γραμμή. Πάντως είναι να γελάς λίγο, γιατί η μεταγραφή του Σάντος και του Τίλεμανς κόστησε όσα, μη πω και λιγότερα, του Ματέος Φερνάντες στην Τότεναμ. Ματέος Φερνάντες, ποδοσφαιριστής της West Ham που έχει υποβιβαστεί η West Ham, η Τότεναμ έδωσε 100 εκατομμύρια για να φέρει τον Πορτογάλο στο Λονδίνο. Δεν λέω, τρομερός παίκτης και από ίσως και ο κορυφαίος της West Ham, αλλά τώρα αλήθεια 100 εκατομμύρια. Και η United τον ήθελε, αλλά αποφάσισε αυτά τα λεφτά να τα μετατρέψει στο Σάντος και το Τίλεμανς. Προφανώς το αποτέλεσμα θα κρίνει, το γήπεδο θα επιβεβαιώσει αν αυτή η αποφάση ήταν σωστή. Αλλά βάζοντας λίγο τα κουκιά κάτω και με λίγη, ξέρω, λογική που έχω εγώ τουλάχιστον στο κεφάλι μου, θεωρώ καλύτερη κίνηση το Σάντος Τίλεμανς παρά το Ματέος Φερνάντες με τόσα πολλά εκατομμύρια. Για τον Άλλη, βέβαια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που απέκτησε και τον Άλλη τότε. Με πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Πολύ πιο άλλου είδους παίκτης εννοείται, αλλά έχει επιβεβαιώσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία του τον Άλλη από τον Φερνάντες, που κάνει μία εξαιρετική σεζόν. Οι προηγούμενες του δεν ήταν τόσο αξιοσημείωτες και με τη Southampton που αγωνιζόταν στο παρελθόν.

Για μένα πάντως η μεγάλη μου καψούρα, μεγάλη καψούρα για το τρίτο half της Manchester United, εμένα Τσουαμενή. Επειδή ψιλοακούγεται λίγο στα ρεπορτάζ από την Αγγλία, η United λίγο το γυροφέρνει, αλλά δεν είναι εύκολο να τον κλείσει. Θέλει και προφανώς πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα αν η Real είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει ή ακόμη περισσότερο αν και ο ίδιος παίκτης θέλει να πάρει αυτή τη μεταγραφή στο Manchester. Ωστόσο, νομίζω ο Τσουαμενί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να κάνει το βήμα παραπάνω και να εξελίξει τη μεσαία της γραμμή, όπως ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει και η United, νομίζω είναι ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής για να το κάνει. Παίκτης σχετικά νέος, νομίζω 26, όχι σχετικά, νέος είναι άνθρωπος, 26, με πολλές παραστάσεις, πολλές εμπειρίες, πάρα πολλά χρόνια στη Μαδρίτη και στη Ρεάλ, κάτω από αφόρητη πίεση, πρωταθλητισμό, πορείες στο Champions League, τρόπαια, να τα μεταφέρει όλα αυτά στο Μάτσερ που προσπαθεί επιτέλους να είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας και ο Κάρικ θα προσπαθήσει να τον ξυπνήσει. Θεωρώ ότι έτσι ο Τσουαμενί θα ήταν μια ιδανική λύση. Θα δούμε αν θα καταφέρει η United να το κάνει αυτό, να κλείσει αυτή την μεταγραφή, γιατί αλλιώς τα ονόματα που ακούγονται συνέχεια είναι λίγο πιο στον αέρα και όχι κάτι πιο τόσο ξεκάθαρο. Η περίπτωση του Τσουαμενί είναι κάτι που δεδομένα η United προσπαθεί.

Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Έχετε ο Τάσος Νικολόπουλος για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνέχεια ο Πετρίδης από την οργάνωση παραγωγή της εκπομπής θα μπει για να ανοίξει γραμμές να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ήμουν ο Άγγελος Χρωμαστός. Να είστε όλοι καλά και καλό βράδυ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Ντουμπά τις εξελίξεις για το μέλλον του Κροάτι Φόρουαρντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηθιάκος, από τον ΠΑΟΚ θα έρθουν Ελουστόντος, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες 3 ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λήγει σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Πολώνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού Μέσου Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολο Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Πουλάρει για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα για τα επόμενα 3 χρόνια ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Θα τα δίνει όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκου Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποδελούν από τον Ηρακλή Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Στον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μικρό προβάδισμα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Paris Gen. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μένετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα ζωνισμένη στην κορυφή αθλητική συνόδα τη χώρα. Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σήμερα μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε μαζί μας και τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος βρίσκεται στην Ουγγαρία για το αυριανό, όχι αυριανό, σημερινό πλέον, μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Φυσικά θα ανοίξουμε γραμμές άμεσα στο 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε, όχι κυκλοφορείτε, τηλεφωνείτε για να βγείτε στον αέρα του Big Wings Sport FM. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Για να μην χρονοτριβούμε, πάμε κατευθείαν στον Διονύση να μας πει και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και να πάμε και στις γραμμές. Έλα, Διονύση, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Γιώργο,
0: πώς είμαστε.
1: Καλά, καλά, καλά, εσύ πώς είσαι.
0: Καλά. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, πρώτο ταξίδι, ενώ σε επίσημο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς. Είπε και ο Νίστρουπ, είπε και ο Τσέριν, που ήταν ο προπονητής και ο παίκτης που εκπροσώπησε τους προσωριστές στην αδειξή τύπου ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας. Πρέπει να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ μίλησε με μεγάλο σεβασμό για την Πάξη, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Είπε ότι ο στόχος είναι να βγούμε στη League Phase και θέλουμε να κάνουμε δύο νίκες. Ξέρουμε το στόχο μας, είπε και ο Τσέριν. Φυσικά, ο στόχος του Παναθηναϊκού για αύριο να πάρει μια νίκη. Αν μπορεί και μια νύχτα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη Ρεβάνση, για να πάρει μια πρόξη, να κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα.
0: Έχεις πιθανή δεκάδα γενικά, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και το πρώτο επίσημο του Νίστρου, ναι. Με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
1: Ναι, Πένια κάτω τα δοκάρια, Τσάπρα δεξιά και Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι με Κάτρι Τουμπά στα στόπερ, θεωρώ επικρατές της 30 στη μεσαία γραμμή Καμαρά Τσέριν και Άγκουσιτς. Αντίνο Ζαρουρί, και εδώ θα αφήσω ένα αστερίσκο που δούμε κάποιον άλλον, π.χ. τα μπόρδα, στα άκρα και μπροστά ο Τετέι. Αυτό είναι αυτή η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω στις 9 το βράδυ, σε ένα γήπεδο μικρό, περίπου 6.000 χωράει, σε μια πόλη φάντασμα, όπως το λέω.
0: Γιατί?
1: Πραγματικά, πραγματικά. Τι λέει, κοίταξε, έχουμε πάει σε αρκετά μέρη με τον Παναθηναϊκό και σε μικρές πόλεις τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Τέτοια ερημιά και τέτοιο. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι ένα μέρος το οποίο έχει ελληνικό εργοστάσιο. Και αν δεν κάνω λάθος, το μέρος αυτό φτιάχτηκε για αυτόν τον λόγο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί ερημιά μιλάμε. Δηλαδή μετά τις 6 το απόγευμα πρέπει να ήταν 3 ανοιχτά μαγαζιά.
0: Ναι, γι' αυτό στέλνουν τώρα μηνύματα αν βρήκες να φας και τέτοια. Γι' αυτό ρωτάνε.
1: Ναι, βρήκαμε. Ένα μαγαζί. Αλλά δηλαδή περνάς από κεντρικούς δρόμους θεωρητικά και είναι όλα κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά δεν το ξαναδιάβασα. Όσο μπορούσαμε να γυρίσουμε έτσι. Θα δούμε και αύριο το πρωί, ίσως την αδικό, αλλά τόση ερημιά δεν το ξαναδεί ποτέ. Τέλος πάντων, από εδώ λοιπόν αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Θα έχει και κόσμο αύριο. Ο Παναθηναϊκός περίπου 300 φίλους του. 230 εισιτήρια που πήρε συν κάποιοι άλλοι που πήραν μεμονωμένα. Δεν μπορούσε να πάρει και παραπάνω γιατί όπως σου είπα είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι η αναμέτρηση αυτής δεν θα έχει βαρ. Δεν θα έχει βαρ. Εντάξει, κατά ψέματα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός. Είναι το πρώτο μάτς της σεζόν, είναι η πρεμιέρα, η ευρωπαϊκή. Πρέπει να πάρει μια νίκη, να γυρίσει στην Αθήνα και να δει την πορεία. Από σήμερα αρχίζει η πίεση. Όπως και να το κάνουμε, όσο και αν έχει απέναντί του μια θεωρητικά δύναμη ομάδα. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις ευκαιρία, έχεις πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Όπως είχε και η ΑΕΚ πέρυσι στο Conference. Η ομάδα η οποία προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα, στην αποστολή του Φαντρόγκελεν, είναι έξω ο Σιώπης, ο οποίος δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει, ο Κρίστιανσεν, γιατί τον πάνε λίγο πιο συντηρητικά από τη στιγμή που είχε μείνει ένα χρόνο έξω, πέρυσι. Φυσικά οι τραυματίες. Ο ίδιος ο Καλάμπρια, ο ανέτοιμος Δέσσερς, είναι εκτός αποστολής. Όλοι οι υπόλοιποι μαζί με τον Φαντρόγκελεν που έβγαλε, ήρθε το δελτίο του και δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα,

0: Δεν θα παίρνει χρόνο συμμετοχή.
1: Να παίξει βασικό, το αποκλείω.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πάμε τόσε λίγε προπονήσει.
0: Ναι.
1: Και έκανε προπόνηση στο Παναθηναϊκό. Το μεσημέρι η αποστολή αναχώρησε για Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη εδώ στο Πάξιο δικού.
0: Και πάμε. Είναι καμιά ώρα, είναι. Καμιά ώρα από Βουδαπέστη.
1: Μια μισή ώρα περίπου.
0: Okay.
1: Μία και 20 κάπου εκεί. Mm. Από τη Βουδαπέστη. Και αύριο λοιπόν αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού. Ας ευχηθούμε και θα ελπίσουμε να είναι μεγάλη και να τελειώσει αργά. Και να τελειώσει αργά.
0: Ναι.
1: Αλλά για να συμβούν αυτά θα πρέπει πρώτα να περάσει τη League Face. Και για να περάσει τη League Face θα πρέπει να δείξει χωριστά κάθε αντίπαλο, κάθε μάτς, χωρίς να κάνει υπολογισμούς, χωρίς να κοιτάζει το μέλλον παρά μόνο το παρόν.
0: Τώρα μια σκέπες για μέλλον. Τώρα μια σκέπες για μέλλον. Σπαρτάκ Τρνάβα, ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, 0-0.
1: 0-0, ναι.
0: Είναι το ζευγάρι το, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ας ελπίσουμε.
1: Ναι.
0: Στον τρίτο προγραμματικό κύριο.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Πάντως,
1: από τον Sky.
0: Το Sky.
1: Ναι.
0: Καλά λες. Σε περιγραφή Διονύση Δεσύλλα, έτσι.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Είδες που βιάζεσαι.
0: Βιάστηκα,
1: Στον πάγκο θα πάω.
0: Στον πάγκο. Ωραία. Και ας ελπίσουμε για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που είχατε στην Αυστρία, έτσι, γιατί τα έχεις πει και εσύ πολλές φορές.
1: Τότε ήταν η παραγωγή. Όχι μόνο, εντάξει, εδώ είναι άλλο επίπεδο. Ήταν η παραγωγή. Ναι, τώρα κάνανε φιλική αναμέτρηση αυτή. Την κάνανε όπως να είναι και δυστυχώς βγήκαν και αυτά εδώ. Στον πάγκο βέβαια δεν θα με έχουν ακριβώς κάτω στον πάγκο.
0: Α.
1: Είναι ένα νέο κόσμο της ΟΕΦΑ, δεν ξέρω τι κάνουν. Θα είμαι λίγο πιο πάνω, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε όλα.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει και πολλούς χώρους, γιατί άμα λες και μικρό το γήπεδο, πού να τώρα να...
1: Καλά, δεν έχει χώρο να κάτσεις κάτω, απλά το κάνεις σε κάποια μάτια της ΟΕΦΑ που σε βάζει πάνω σε μια... στην κερκίδα, ας πούμε, δίπλα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Το κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα. Πάντως και τα σκεφτόμουν, Διονύση, ότι με τις πορείες του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια και την καλή συγκομιδή βαθμών που έκανε, έφτιαξε για λίγο τον εαυτό του για φέτος, ειδικά το καλοκαίρι και για
1: πολύ.
0: Τα επόμενα, έτσι.
1: Πολύ. Μην κοιτάμε τώρα που πήγε στο κόφερες, άρα δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει τα καλοκαίρια των αναφορικά τους αντιπάλους. Δες τι αντιπάλους είχε ο Παναθηναϊκός και τι έχει τώρα. Έτσι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία των προβληματικών μέχρι και πέρυσι πέρασε από δύσκολες καταστάσεις. Από όχι εύκολες ομάδες. Άγιαξ, Λανς, Σάμσουσπορ. Είχε τέτοια πράγματα. Βέβαια, ανάλογα και με τη διοργάνωση, έτσι. Αλλά ακόμη και για να μπει στο conference πρέπει να αποκλείσει τη Λανς, η οποία ήταν καλύτερη του τότε. Μια γαλλική ομάδα. Τώρα το έχει φτιάξει αυτό, είναι στους ισχυρούς, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή για να συνεχίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ρωτάμε εδώ πέρα και τα μηνύματα για το κομμάτι και το αγωνιστικό κτλ. Ρωτάνε και για το γήπεδο.
1: Το είπε ο Νίστρουπ ότι δεν έχει την καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν λέει για τον αγωνιστικό χώρο. Το είπε ο Νίστρουπ είναι κάπως ξέρω. Αλλά αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είπε. Οκ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό δυστυχώς αυτό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες δεν έκαναν προπόνηση εδώ. Έκαναν μια
0: βόλτα. Στην Αθήνα.
1: Και εδώ έκαναν μια βόλτα για να δουν λίγο το γήπεδο, να το πατήσουν.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα σε μεταγραφικό επίπεδο δεν είναι κάτι που δεν απασχολεί αυτές τις ώρες τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Απασχολεί, αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα. Υπάρχει πάντα το θέμα του Οχταριού που είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός και θα πάρει. Τώρα το βάρος Γιώργο μου έχει πέσει όλο στα παιδιά με την Πάξη. Είναι απολύτως λογικό. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα. Είπαμε, παιδιά, είναι στην πόλη που εδρεύει η Πάξη ο Διονύσης. Καμιά μισή ώρα περίπου από τη Βουδαπέστη, γιατί βλέπω εδώ και αρκετά μηνύματα.
1: Δεν είναι Βουδαπέστη.
0: Όχι, δεν...
1: Ναι. Ναι, στο Πάξη εδώ.
0: Ναι. Περίπου μια μισή ώρα από τη Βουδαπέστη.
1: Περίπου, ναι. Αύριο θα έρθει κάποιος φίλος που έχω εδώ. Περισσότεροι που έχουν ταξιδέψει έχουν πάει Βουδαπέστη, προφανώς.
0: Είναι καιρό ταξίδι. Είχατε πάει και πέρσι, δεν είχατε πάει.
1: Ναι. Και αύριο θα έρθουν εδώ είτε με λεωφορεία είτε με τρένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα κάτσουν κάποιοι με αυτοκίνητο. Αλλά όσοι έχουν ταξιδέψει, προφανώς Βουδαπέστη έχουν μείνει και θα έρθουν συνέχεια εδώ.
0: Για τις καιρικές συνθήκες ρωτάνε αρκετοί.
1: Μια χαρά είναι καιρός. Και δροσούλα έχει σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή 25. Τέτοια πράγματα, τέτοια θερμοκρασία, 25 βαθμοί και μια χαρά είναι καιρός. Για ποδόσφαιρο ιδανικός. όπως και να το κάνει. Για ποδόσφαιρο είναι ιδανικός.
0: Μάλιστα. Καλά, για τις μεταγραφές απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Το Λάνς λέει ήταν έρημη πόλη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το?
0: Το Λάνς.
1: Ήτανε λίγο, ναι. Ήτανε λίγο, αλλά ήτανε πόλη μεγάλη, ρε παιδί μου. Ήταν,
0: το Σλούσμπερι, είχατε πάει με τη Λιουσέντς.
1: Δεν ήταν έρημη, όχι.
0: Α, όχι.
1: Μικρή Βρετανική πόλη, είχε όμως να βγεις, να βρεις μαγαζιά, να φας, να ψωνίζεις, να πεις από το. Φίλε, δεν καταλαβαίνεις γιατί σου μιλάω εδώ. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι σε χωριό καλοκαίρι, αλλά χωριό-χωριό. Mm. Που εδώ έχει 20.000 κόσμο. Προφανώς δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πολλές επιλογές. Ξαναλέω, είναι μια πόλη η οποία φτιάχτηκε για το πυρηνικό εργοστάσιο. Πιθανότατα οι περισσότεροι έχουν δουλειές εκεί. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εδώ, που δεν είναι και πολλά, λέγεται Energy. Εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός. Από το ενέργεια, κατά την δηλαδή, συνδεδεμένη πόλη και συμβασμένη με το εργοστάσιο, το πυρηνικό το οποίο υπάρχει, το πυρηνικό σταθμό. Οπότε δεν είναι, φίλε, είναι. Πραγματικά σου μιλάω πολύ φαντασμά. Δεν μπορώ να στο πω πολύ διαφορετικά.
0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Είσαι εδώ.
0: Καλησπέρα.
2: Τι λέει.
0: Καλά εσύ.
2: Καλά ρε, πώς και τι.
0: Πάμε να κάνουμε, έχουμε και το Διονύση στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Ωραία, ωραία, να το καθιερώσεις και χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το έχω πει και στο Διονύση, να έρθει, παιδιά.
1: Υπάρχουν...
0: Ακούω, εγώ ακούω.
2: Α, Διονύση και είσαι.
0: Εδώ είναι, αφού σας
2: το πω. Το έχω πει, απερίς φορές, τι. Μου λέει πέστα στο Βάιο. Πού να το βρω εγώ το Βάιο. Εσείς θα το πείτε.
1: Πέστα στο Γιώργο να τα μεταφέρεις στο Βάιο.
2: Και οι δύο θα τα, εσύ η δικιά σου είναι εκπομπή. Δεν σου λέω να φύγεις εσύ, να έρχεται και ο Γιώργος που
1: κυβερνάει.
2: Δεν πρέπει να καταλάβει, δεν βλέπετε πόση ακροαματικότητα έχει ο βασιλετικός Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε Γιώργο λίγο γρήγορα τώρα που σε πέτυχα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόνο για Παναθηναϊκό θα μιλήσω. Λοιπόν, η άποψή σου για Οσμάν καταρχάς.
0: Εννοείς ως παίκτης.
2: Σωστό ή λάθος που τον άφησε ο Παναθηναϊκός να φύγει.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα όταν.
2: Δεν μπορούσε, λες.
0: Όταν ήθελε ο παίκτης να φύγει, όταν θέλει να παίξει ένας παίκτης να φύγει, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Και από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε ο Παναθηναϊκός οικονομικά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ξεχνάμε.
2: Εντάξει, τώρα τι 63 εκατομμύρια από τον Γιαννακόπουλος, που του στείλει ένας και τον τρόλαρε. Του λέει τι 63, τι 60. Ήθελε να γλιτώσει τώρα 2 εκατομμύρια.
0: Όχι, λέω το εξής, λέω ότι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το χάσει τον Οσμάν του χρόνου το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να πάρει κάτι.
2: Και τι, για τα 2 εκατομμύρια, ρε παιδιά.
0: Εντάξει,
2: τα 2 εκατομμύρια, εντάξει, καλώς κακό.
0: Ένα συμβόλαιο είναι. Μην τα βλέπουμε και πολύ έτσι στραγάλια.
2: Γιατί το κόσμος βάζει, έχει έσοδα. Δεν τα βάζει όλα.
0: Προφανώς.
2: Και άπειρα έσοδα.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Δηλαδή, άμα το χρειαζόταν τώρα στα 2 εκατομμύρια, θα ακολούσε.
0: Όχι, λέω απλά ότι θα μπορούσε το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς χρήματα. Αυτό λέω. Άλλο το 0, άλλο το
2: 0. Αν χρειαζόταν φέτος, άρα προφανώς έδωσε ο Ζώστο OK για να φύγει.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Και το Λιόπουλος. Εγώ τον Λιόπουλο δεν το θεωρώ απώλεια πάντως, να ξέρεις. Εγώ θεωρώ καλύτερο τον Μωράιτη. Πιο χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που το είχα πει και προχθές στο Διονύση. Υπάρχει ένας παίκτης, καταρχάς, επειδή έφυγε ο Όσμαν, έτσι.
0: Ναι.
2: Έφυγε και ο Γκριγκόνης. Κατά μένα χρειαζόταν ένας παίκτης εκεί σκόρες στο 2-3.
0: Στο 2-3. Ναι, το ακούω, είναι κάτι που... Ναι,
2: υπάρχει ένας πουλακίδας, ρε παιδιά.
0: Στο NBA.
2: Ο οποίος είναι φωνιάς. Και είναι και οι δύο Έλληνες γονείς και θα πάρει λογικά το ελληνικό διαβατήριο. Και βλέπω τον πλεύρισαν, πήγανε τρεις άνθρωποι του Ολυμπιακού και τον πλεύρισαν για να τον κλείσουν. Δεν τον έκλεισαν. Τον πλεύρισαν για να... Ο Παναθηναϊκός, αν πάρει το διαβατήριο Γιώργο,
0: ναι.
2: Θα το πάρει γιατί έχει δύο Έλληνες γονείς. Original Έλληνες, έτσι. Δεν μπορεί να μην το πάρει. Είναι παίκτης για 10 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Παναθηναϊκός γιατί δεν κινείται. Έχει τόση μεγάλη πολυτέλεια στους Έλληνες. Και είναι και μια χαρά για την Γκριγκόνης τώρα, στο 2-3 εκεί. Δηλαδή, να συμπληρώσει αυτό το κενό που άφησαν ο Σμαν Γκριγκόνης στο 2-3. Ιδανικός. Και τον έχει. Και διαβατήριο να μην πάρει φέτος. Του χρόνου βράδυ φέτος θα το πάρει. Θα έχει ελληνικό διαβατήριο παιχταρά που παίζει το NBA έτσι ελληνικό. Αν ήταν τέλος, εντάξει δεν έλεγα και λίγα τον, αλλά είναι Έλληνας. Για 10 χρόνια θα έχει έναν Έλληνα. Στο 2-3. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κινείται ο Παναθηναϊκός.
0: Για κάτι
2: λέω. Αν κινείται υπόγεια.
0: Το θέλει ο Ολυμπιακός καταρχάς, το θέλει ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο πλάκι. Και κατά δεύτερον, να αποδεσμεύσουμε λίγο και το Διονύση, επειδή είναι αυτό αρκετά κουρασμένο.
2: Α, έγινε. Καλό βράδυ.
1: Ήταν εγώ για τον Πουλακίδα, θα ακούσουμε μετά προχθές.
0: Α, αυτό το είπε.
1: Άντε,
0: Διονύση, καλή ξεκούραση.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, έλα, για πάμε τώρα.
2: Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί κατά μένα. Δηλαδή, γιατί να το χαρίσει τον Ολυμπιακό, στο διεκδικήσει και όποιος πάει, όποιος δεν πάρει. Δεν πρέπει να το πάει και ο Παναθηναϊκός να το πλευρίσει λίγο, να του δώσει ένα πρόσπεκ και να διαλέξει ο παίκτης μετά. Δηλαδή δεν βλέπω καμία κίνηση από τον Παναθηναϊκό και μου φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό το λέω. Ξέρεις κάτι, εσύ μήπως κινείται υπόγεια και δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Όχι, δεν κάνει καμία κίνηση. Λάθος κατά μένα. Λάθος, τεράστιο λάθος. Θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ελληνικό διαβατήριο για 10 χρόνια. Ο οποίος θα εξελιχθεί κιόλας. Ο Ζότσα θα τον εξέλιξε κιόλας. Γιατί είναι ήδη καλός. Φαντάζομαι Ζότσα.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο παιδί αν θέλει να ψαχτεί για NBA, δηλαδή να παραμείνει NBA. Αυτό είναι ένα θέμα
2: το οποίο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, διεκδίκησε τον.
0: Γιατί α πούμε στου Μαύρε ξέπαιξε αρκετά στο, σε ένα κομμάτι τη σεζόν.
2: Εγώ λέω αν έρθει η Ευρώπη, γιατί να μην το ψάξει. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Άσου.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ Γιώργο, να σου πω. Εφόσον ο Καμπάτσο δεν έρχεται, εγώ Καμπάτσο θέλω.
0: Θες Καμπάτσο, ε.
2: Ναι, με τα χίλια. Εφόσον όμως δεν μπορείς Καμπάτσο...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όμως, θα το βάλεις σε μια περιφέρεια, να σου το δώσω έτσι. Σε μια περιφέρεια με τον Σλούκα 36 στα 37.
2: Όχι μαζί με τον Σλούκα, δεν έπαιξε μαζί.
0: Περίμενε, παιδί μου, σου λέω σε όλη την, τέτοια, όλη την ομάδα στην περιφέρεια. Τον Grand 33.
2: Ναι, μα είναι τις πολλούς.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι θες. Εγώ λέω δική μου άποψη. Θέλω να πω δική μου άποψη. Δεν λέω ότι είναι άποψη των άνθρωπων της ομάδας ή του Γκουμπράντοβιτς. Ότι θες κάτι πιο φρέσκο εκεί πέρα. Κάτι πιο.
2: Μα δεν θες παίχτη για 25 λεπτά. 18 λεπτά, 17 θα παίζει ο καθένας. Έχεις 5 περιφερειακούς για 80 λεπτά. Τι θα χωρέσει. 16 λεπτά να λέγει στον καθένα.
0: Εντάξει.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Ο Καμπάτσο είναι κλάδι. Γιατί πέσει χιλί μαύρο δεν είναι. Εγώ δεν το έβλεπα. Μια χαρά έπαιζε 25 λεπτά.
0: Αν τον έπρεπε να δέξει το 23-24,
2: μα τις, τάξε, ίσως αυτό,
0: να έχει γραφτεί διαφορετικά τάξε. Ιστορία. Ε, να έχει γραφτεί διαφορετικά.
2: Δεν το συζητάμε, εννοείται, αλλά και τώρα μια χαρά πέσει. Φυσικά, και δεν το θες για 25 λεπτά. Σου λέω, θα έχεις 5 περιφερειακούς πρώτης κλάσης όλους. Έχεις και Μπαντιγό, έχεις και Λούκα, έχεις και Γκράτ που μπορεί να κατέβει στο Playmaker. Δηλαδή έχεις 5, στο Γιώργος έφυγε. Άρα έχεις 5, δεν βάζω μωρά εγώ μέσα.
0: Ναι. Είναι μωρά της υπολογίζεις ως έκτος στην ουσία.
2: Μπράβο. Άρα έχεις 5 οι οποίοι να παίξουν και 5. Άρα πόσο να λήγεις τον καθένα. 80 λεπτά είναι. 10 λεπτά να λήγεις τον καθένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πάει έτσι, το πάμε αναλογικά γιατί είναι και.
2: Αλλά λέει, πολλά... περίπου λέω, ναι. Καλά, μα θα παίζει ο Λούκας παραπάνω λόγω στη φόρμα, λόγω στο μάτι. Εννοείται. Αυτό σου λέω, δεν θα κουράζεται δηλαδή τόσο. Και μετά. Ωραία, εγώ θα έπαιρνα, εφόσον, εκτός αν ψάξει κάτι αυτό είναι και άλλα, δεν έχω, βλέπεις οι παίκτες που παίρνει τώρα. Ακολουθούν τη φιλοσοφία του Ζότς από Ευρώπη και με έφεση στην άμυνα και στο πειθαρχημένο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε ούτε έναν Αμερικανό να το παρατήρησες.
0: Ναι.
2: Και οι τέσσερις που πήρε είναι Ευρωπαίοι.
0: Εντάξει, όμως είναι λίγο...
2: Δεν καταλάβω.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Γιαμπουσέλε... Έχει λίγο το αμερικάνικο στο αίμα του, από την έννοια ότι έχει παίξει αρκετά στο NBA.
2: Έχει παίξει, είναι Γάλλος, original.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στα χαρά παίζει και λογικά και βγάζει μπάλες, παίρνει θέσεις, παίζει ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τον Αβράμοβιτς που είναι και δικό του παιδί, μπορούσε να τον πάρει άνετα. Και είναι σκύλι στην άμυνα και επειδή δεν είναι τόσο χάγια, είναι ωραίος παίχτης και οργανωτής. Γιατί δεν τον δηλαδή. Σίγουρα θα βρει κάτι καλύτερο. Έτσι, από ό,τι βλέπω, πάει από εδώ πέρα από εκεί, όλοι κλειστέ υπόρρε.
0: Νομίζω ότι ο Ναβράνοβιτς ίσως θα τον κοιτούσε ο Παναθηναϊκός αν έμενε Όσμαν. Κατάλαβες με ποια έννοια το λέω.
2: Ναι, αλλά σκόρερ έχει ούτως ή άλλως. Είναι και ο Μπαντιό σκόρερ, δεν είναι.
0: Δεν είναι και. Καλό είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι.
2: Έχει Ναν, έχει Ρογκαβόπουλο, έχει Χουάτσο, έχει Μπουζιαμπουσέλε, έχει Λούκα. Σκόρ τα βρει από 100 πλευρές βρίσκει. Κοίτα, άμα βρει κανέναν καλύτερο, εγώ Μακιντάιρ θα έπαιρνα. Αλλά Μακιντάιρ τον έπαιξε σαν Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Μετά δεν είναι πάλι καλύτερο το Αβραμόβιτς. Ελεύθερο, έτσι. Από αυτούς που μείναν ελεύθεροι, λέω. Γιατί τώρα, δεν ξέρω πάνω να ακούσω. Πάει να ξέρεις εσύ, τελευταίο και κλείνω. Αν ξέρεις, πάει να σπάσει συμβόλαιο ή περιμένει το NBA.
0: Περιμένει από το NBA, περιμένει από το NBA, μήπως
2: προκύψει. Άρα από το NBA πάμε τελικά.
0: Κάποια περίπτωση που να μην
2: Φραντζίσκο, εγώ Φραντζίσκο δεν μ' αρέσει, αλλά Φραντζίσκο παίζει.
0: Του Φρανσίσκο, κοίταξε να σου πει το θέμα. Έχει συμβόλαιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο.
2: Όχι, δεν μας αρέσει ο Φρανσίσκο. Εγώ προτιμώ Καμπάτσο από Φρανσίσκο πάντως.
0: Και εμένα μου έλεγες να διαλέξω τον Καμπάτσο.
2: Γιατί Φρανσίσκο υστερεί στην άμυνα, ρε παιδιά, που είναι η αρχή του ζωή του. Κατάλαβε τη βασική. Ναι. Και δεν είναι ορίτινα να σου ο Φρανσίσκο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λογικά. Πιο πολύ προ δύο δεν είναι.
0: Ναι, στην ουσία έχει περισσότερο εκτελεστικό ρόλο. Είναι ένα άσο με περισσότερο εκτελεστικό ρόλο.
2: Εγώ θα έπαιρνα Αβράμοβιτ και στο φινάλε, αφού έχει και τα 5 εκατομμύρια καβάντσα από τι οικονόμησει από τον Γιώπουλο και από Όσμαν, έτσι, πάρε Αβράμοβιτ να έχει καβάντσα και αν σου προκύψει κάτι πολύ καλύτερο, το χτυπά σιγά. Εγώ αυτό θα έκανα.
0: Για κάτσα να δούμε, Για κάτσα να δούμε.
2: Γιατί είναι εκδέσει. Λοιπόν, έγινε Γιώργο.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να πατήσουμε σε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί ήρθαν αρκετά τώρα για τον Διονύση. Στο Πάξ, ναι. Στο Πάξ, παιδιά. Λέει ο φίλος εδώ πέρα για ό,τι πρέπει για μετακόμιση, μόνο ησυχία και ηρεμία. Ναι, όντως. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε Βουδαπέστη, προφανώς φαντάζομαι για να αποφύγει το πηγενέλα. Έτσι, για να αποφύγει το πηγενέλα. Για τις μεταγραφές σας απάντησε, παιδιά, το Διονύσης. Ο Ηρακλής, ο αντίπας, παιδιά, δεν είναι σε θέση. Εντάξει, και σε αποστολή τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να βγαίνουν και τα παιδιά. Προφανώς είχε μια δύσκολη μέρα εκεί, οπότε δεν θα βγει. Παρεμπιπτόντως, να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα νέα, γιατί εντάξει, στάθηκαμε τώρα στην αρχή στον Παναθηναϊκό, επειδή είχαμε και το Διονύση μαζί μας. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Φρόιλερ, για τον οποίο προέκυψαν διάφορα δημοσιεύματα από Ιταλία, αλλά ο ίδιος λένε Ιταλία ότι θέλει να μείνει στην Ιταλία, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις εκεί πέρα και άλλες περιπτώσεις για τη μεσαία γραμμή που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αντίστοιχα για τη μεσαία γραμμή ψάχνει παίχτηκε η ΑΕΚ μετά τη φυγή του Πινέδα. Ο Λιούμπισιτς ανακοινώθηκε από την Λίντσερ. Τι άλλο έχει η ΑΕΚ? Ο Γκάγκουα, από ό,τι φαίνεται, δεν πλέον να απασχολεί τους κυτρινόμαυρους και μένει να δούμε, γιατί θα πάνε και σε δεύτερο στάδιο προετοιμασίας πρωταθλητές Ελλάδος, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, που έχει το μάτς με Δυναμό Κιέβου, άκουσε νωρίτερα και τον Δημήτρη Ρομπατζόνα, λέει ότι μάλλον ο Χατζηδιάκος ήταν στην ενδεκάδα, στη μία θέση του στόπερ. Θα μου πεις, έχει πάρα πολλούς παίκτες εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ, αλλά okay, το λέω ότι θα είναι βασικός ο νεαποκτηθής αμυντικός του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, θυμίζω, έτσι. Τις δηλώσεις σήμερα του Τσιφτσί και του Λύση. Ο Λύση ανέφερε ότι είναι πιο δύσκολο να παίζει στην ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι πιο συνηθισμένη, αλλά για μας είναι το καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν έχει φιλικό ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες και αυτό το σχολίασε και ο Ιταλός τεχνικός. Είπε ότι είναι προτιμότερο να παίξουμε για μας ήταν προτιμότερο να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο για να μπορέσουμε να κοντρολάνουμε καλύτερα την ομάδα. Και αναφέρθηκε στους παίκτες που έχει πάρει μαζί του. Είπε ότι όλοι οι παίκτες πήραν μαζί είναι διαθέσιμοι, είναι έτοιμοι να παίξουν και όλοι στον όντο, αν χρειαστεί, θα παίξει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει εκείνος μεταγραφές, θέλει παίκτες, ψάχνει δύο παίκτες σίγουρα. Έναν φορ, υπάρχει το όνομα του Χωσέλου. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Σπάνος striker. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα που είχαμε στα προκριματικά. Στο Champions League είχαμε Ομόνια Καϊράτ 1-0, Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0 και Γκνάτια Τσέλιε 3-3. Και στο Conference League είχαμε Νεύτσι Μπακού, Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Bohemians Balkan 2-1, Μπασάκ Σεχίρεντερ Τούρκο 1-1. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μήνυ έκπληξη. Βαρντάρ Ρίγα 2-3, Σπάρτακ Τρνάβα, Τσέσεκα Σόφιας 1948-0-0. Θυμίζω αυτό είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει στον επόμενο προγραμματικό του Conference League. Και τέλος Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα 0-1. Αυτά ήταν τα μάτς που είχαμε σήμερα, μάλλον χθες μέχρι από λίγες ώρες στα προκριματικά. Πάμε σε μικρό break πάνω, πάμε σε μικρό break και επανερχόμαστε. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 ανοιχτές οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6. Πάνω σε μπουνά στη ρύθμιση των ήχων και τις λίγες μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Α, και για τον Άραμπο, κάτι σημαντικό, γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Clayton Diaby παραχωρήθηκε στην Αλ-Ντι Ρίγια έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικό ποσό για τους Θεσσαλονικείς. Που βάζουν στα ταμεία τους από την πώληση του 19χρονου μέσου επιθετικού στην Αλ-Ντι Ρίγια. Έτσι το λέμε και αυτό. Λοιπόν, η Παρτίζαν είδα ότι πήρε το Λαμάρ Στίβενς πριν από λίγο, έγινε γνωστή αυτή η μεταγραφή. Πολύ καλή κίνηση από τους Σέρβους. Προσπαθούν και αυτοί να φτιάξουν λίγο το ρόστερ τους, γιατί είχαν και έχουν πάρα πολλές απώλειες. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Για πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ. Το όνομα σου.
1: Μπράβο Αχιλέα.
0: Γεια σου Αχιλέα.
1: Μπράβο τη συζήτηση που είχες προηγουμένως. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, έχοντας δει τον Ζότς όλα αυτά τα χρόνια, δεν θεωρώ ότι ο Ζότς θα μπορούσε ποτέ να θελιάσω στο ύψος που είναι ο Φρανσίσκο ή ο Καμπάτσο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ βέβαια ότι ο Καμπάτσο είναι η καλύτερη επιλογή από όλους αυτούς. Βέβαια η ηλικία τώρα 35 δεν είναι για να φτιάξει ομάδα.
0: Αυτό δεν είπα εγώ.
1: Όπως το είπες ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι από όλους αυτούς που έχω ακούσει και έχω διαβάσει που έχουν γίνει κρούσεις, ο Μαλεντών θα ήταν η επιλογή βασική του και σε ηλικία και σε προσόντα και σε τρόπο παιχνιδιού. Συν το ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε ένα πολύ πιο ψηλό σχήμα από πέρυσι, ακόμα και στο ασώδιο. Και είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και σύστημα που ο Ζώτης θα παίξει με τον Αν Άσο. Πολλοί μπορεί να γελάσουν, αλλά πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ότι στο NBA ο Νάν έπαιζε Άσος.
0: Σωστά. Θα το έβλεπα αυτό πάρα πολύ αν έμενε και Όσμο, να ξέρεις. Θα το έβλεπα πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Και πιστεύω ότι γενικά ο τρόπος που διαχειρίζεται τις μεταγραφές δείχνει ότι παίρνει παίκτες που μπορούν να παίξουν υβριδικά σε δύο θέσεις. Δηλαδή ο Χουάντσο μπορεί να παίξει 4-5, ο Γιαμπουσέλε το ίδιο, μπορεί να κατέβει στο 3 και στο 4, ο Χέις Ντέιβις.
0: Ο Μπόγκα το ίδιο.
1: Άρα θεωρώ ότι με το Ζότς μπορεί να δούμε και αυτό που βλέπαμε τα παλιά, ξαφνικά να αλλάζουν και οι τέσσερις παίκτες στην πεντάδα, ναι, για παράδειγμα, έτσι, και να αλλάξει όλη η φιλοσοφία. Ο Σλούκας είναι ταμάμ για το Ζότς, δεν το συζητάμε, απλά είναι θέμα ηλικίας και το πόσο θα αντέχει, οπότε σίγουρα χρειάζεται κι άλλον άσο. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει και επιλογή του Ναν στον Άσο, και το θεωρώ ότι θα είναι και μια από τις εκπλήξεις που μπορεί να δούμε φέτος, έτσι. Δεν έχω δει προετοιμασία, αλλά το θεωρώ και αυτό πιθανό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προετοιμασία σε ένα μήνα ξεκινάει, οπότε ναι.
1: Ναι, αυτό εννοώ, οπότε και κάτι διάβαζα για κάποιους από NBA, αν και θεωρώ ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση να έρθει και ο Κάρλικ Τζόουνς στο τέλος.
0: Τώρα αυτό πριν από λίγο που έλεγα για την Παρτίζαν, έχει χάσει πάρα πολλούς παίκτες της Παρτίζαν και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα χάσει και τον καλύτερο της παίκτης της ουσίας, έτσι. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Απλά επειδή όπως έχει φτάσει η κατάσταση με τους παίκτες και γενικά με την οτροπία τους, βλέπεις τώρα τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, με τον Walkup. Ποιος θα πίστευε πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο Walkup θα έκανε όλο αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, έτσι, με το μυαλό μου. Ή ποιος θα πίστευε πριν από 2 μήνες ότι ο Σμάν θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Καλό, ναι, τι πριν από 2 μήνες, πριν από 2 εβδομάδες.
1: Εγώ λέω ότι γενικά τον Οσμάν τον θεωρούσα ένα παίχτη που τον είχα σχεδόν σίγουρα, στο πούμε, έτσι. Βέβαια όταν ήρθε ο Μπόγκα, εγώ πιστεύω ότι αυτός κατάλαβε ότι μάλλον περιορίζεται στα ο χρόνος του. Εγώ πάντως, αν με έβαλε να επιλέξω ανάμεσα σε Οσμάν και Μπόγκα, για τον Μπράντοβιτς μιλάμε τώρα, έτσι. Θα διάλεγα τον Μπόγκα με κλειστά μάτια, έτσι.
0: Καταλαβαίνω
1: το μυαλό. Με αυτά που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, που φαντάζομαι ότι καταλαβαίνω.
0: Είναι και πιο ταιριαστός και με τον Ρογκαβόπουλο και με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Πώς, ακριβώς. Και σου είπα, όταν είδα ότι ο Μαλεντών απέριψε ή ότι είπε ότι δεν θέλει να έρθει, εγώ να σου πω την αλήθεια, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή θεωρώ ότι με τον Μαλεντών και με τους υπόλοιπους θα μιλάγαμε για Dream Team στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή αν εγώ, σαν, ας το πούμε, για ένα κόμπλο, θα πήγαινα για υπέρβαση, θα πήγαινα για τον Μαλεντών, έτσι, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως θεωρώ ότι όλο το πλάνο και όπως πάει είναι δύσκολο και προσπαθώ πολύ δύσκολο να καταλάβω πόσο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι το φαβορί φέτος, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο στο μυαλό μου. Τώρα θα δούμε. Βέβαια είναι και τραυματισμοί στη μέση και όλα
0: αυτά
1: που
0: γίνονται. Αυτό είναι. Κάτσε να ολοκληρωθούν και όλες τις κινήσεις από όλες τις ομάδες, γιατί βλέπεις και ότι η Φενέρα, ας πούμε, δυναμώνει πάρα πολύ. Φενέρα την έχουμε λίγο έτσι παραμελήσει και δεν ασχολούμαστε πολύ μαζί της, αλλά έχει εξαιρετικές κινήσεις.
1: Όχι μόνο τη Φενέρ, βάλε και την Βιλερμπάν. Εάν η Βιλερμπάν δηλαδή κρατήσει τελικά και δεν γίνει αυτό που περιγράφουν ότι μπορεί να γίνει με το θέμα το οικονομικό.
0: Ακόμα και η Ζάλγκυρης θα είναι πιο ανταγωνιστική του χρόνου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο από ό,τι βλέπω. Έτσι. Και πέρυσι είχε ανέβει πολύ, γιατί οι χαμηλές ομάδες που ήταν εκεί στο 8 με 12 δεν είχαν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Ας έχουμε μια καλή χρονιά. Και θα τα ξαναπούμε, Γιώργο.
0: Άντε, άντε, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλή νύχτα.
0: Νομίζω ότι αν η Φενέρ είναι ένα ακόμα παίκτη εκεί στο 4-5, θα είναι πραγματικά υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις. Γιατί εντάξει, okay, πήρε τον Μπίνγκαμ, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά, δεν έχει ψηθεί σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, κατά ψέματα. Και okay, τον Σίλβα που έχει πάρει από την ΑΕΚ πέρσι, θα παίξει πολύ και ο Μέλι κλασικά στο 5. Αλλά ναι, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα και αν βρει ένα παίκτη έτσι δυνατό εκεί θα είναι πραγματικά, γιατί από τον Άσο μέχρι το 3 είναι σούπερ. Έχει Baldwin, έχει Larkin, έχει Horton Tucker, έχει Clyburn, έχει Shields, Σαργκιούνας, Forrest έχει πάρει. Πραγματικά πολύ δυνατή η Μάτου Γιασκεβίτσιος. Πήρε και τον Γκία από τη Βαλένθια, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα και στο 4-5. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Μ' ακούς.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
2: Ναι, σε ακούω,
0: ναι,
2: καλά.
0: Ναι, okay, ωραία, ωραία.
2: Καλά, λοιπόν, είχαμε μιλήσει πολύ παλιά τότε με το Βερολίνο που είχες πει, γίνει ωραία τάκα, του πήρε στο πορτοφόλι, του πήρε το διαβατήριο, το... Τι άλλα θυμάμαι τι είχες πει.
0: Πολύ ωραία. Λέω κάτι για τις μπουρδες
2: που είχε. Δεν είναι καθόλου μπουρδες, είναι πολύ επιτυχημένα και πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή σεζόν να έχεις. Πρώτον και δεύτερον θα πω ένα παράπονο που το έχω πει και θα το ξαναπώ. Για τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ούτε ο γιατρός να μας τον έχει διορίσει. Ούτε ο γιατρός να μας τον έχει διορίσει. Πέρυσι τον ακούγαμε κάθε μέρα και όταν αλλάζει ο φωνητής έβγαινε με τον επόμενο 4 και 5 φορές τη βδομάδα για τον Ραταμάν. Εντάξει. Το κατάπιαμε φέτος τώρα με τον Μπουλακίδα. Όλη τη βδομάδα με τον Μπουλακίδα και με τον Κόκορα. Αν βρεθεί κανένας Κόκορας αύριο εδώ στο NBA γιατί δεν πήρε τον Κόκορα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να του βάλετε ένα μέτρο.
0: Και να σας πω,
2: ο προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία, επίλυσε πολύ ωραία. Όχι, Γιώργο, συγγνώμη για τον τόνο μου. Ο προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία, είπε τρία πράγματα μετρημένα και ωραία όπως τα είπε και χάρηκα να τον ακούσω. Εγώ από την εκπομπή δεν παίρνω τηλέφωνο συχνά, πολύ σπάνια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι κάθε βράδυ να ακούμε αυτόν τον κύριο με τις... Εχθές έλεγε ακριβώς τα ίδια στο Διονύση. Εχθές βράδυ, τα ίδια ακριβώς στο Διονύση επί 20 λεπτά. Δεν γίνεται. Να πάει να γίνει στο Γιαννακόπουλο σύμβουλος και να του λέει ποιον να παίρνει. Και τι να παίρνει και πότε να το παίρνει. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν κάνει κριτική. Συγγνώμη, είναι αιμονές, έχει αιμονές ο κύριος. Πολλές αιμονές. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Κάπου πρέπει να του βάλετε ένα φρένο. Δεν γίνεται αυτό κάθε βράδυ. Κάθε τέτοια παραμονεύει. Πότε θα φύγει ο Διονύσης για να έρθει ο Γιώργος. Πότε θα φύγει ο Γιώργος για να έρθει ο Ηρακλής. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν γράφει την Κυπρά στη φτέρη. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη Γιώργο μου, συγγνώμη.
0: Τέλος πάντων, απλά το χάνεις χρόνο και εσύ από αυτά που δεν θα συζητήσουμε. Ας πούμε τώρα. Πάμε να στα.
2: Μίλησε με τον κύριο προηγουμένως, με το παλικάρι προηγουμένως τον κύριο. Πίστεψε με το χάρηκα. Χάρηκα την κουβέντα που είχατε και ακούω και πολλούς άλλους. Δεν βγαίνουν κάθε βράδυ και λένε μια γνώμη, την ακούς. Πολύ ωραία, περνάει η βραδιά μας και μέσα εδώ στην Αμερική είναι το απόγευμα. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι,
2: δεν μπορούμε να τον ακούμε συνέχεια.
0: Πού είσαι στην Αμερική, πού είσαι.
2: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Νέα Υόρκη.
0: Ωραία.
2: Νέα Υόρκη. Παντός σου είπα, εγώ σε χαίρομαι που σε ακούω όταν κάνεις το Παναθηναϊκό και με τις ειδήσεις που θα λες κάθε πρωί που κάνεις τα ρεπορτάζ για αυτά. Να σε καλά. Τα λες πολύ ωραία.
0: Να σε καλά.
2: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, έχουμε πρόεδρο. Όπου κάνει κινήσεις, θα κάνει και λάθη. Τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος βάζει εκατομμύρια. Ποια κριτική να του κάνεις αυτό το άνθρωπο. Ποια κριτική, συγγνώμη. Επήρε πίσω το ΖΟΣ. Επήρε πίσω παίχτες του το Διαμαντίδη. Τον, πώς είναι, τον Αμερικανό, τον Μπατίστ. Για να μας το χρησιμοποιήσεις Παναγίδα, τα παιδιά. Ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του, το αίμα του. Να του κάνουμε και κριτική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν πήρε τον Πουλακίδα. Ποιος είναι ο Πουλακίδας? Πού παίζει ο Πουλακίδας? Ξέρεις εσύ που παίζει ο Πουλακίδας? Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά εδώ στην Αμερική. Πουθενά.
0: Εντάξει, είναι κάποιο λίγο. Δεν πάμε στο άλλο άκρο. Παίζει
2: ταλέντο, μπορεί να
0: ταλέντο αυτό. Okay.
2: Δεν παίζει όμως. Μπορεί να είναι στα δεύτερα. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι όπως ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Με καταλαβαίνεις. Το παιδί μπορεί να έχει ταλέντο. Τα πάντα όλα.
0: Ο Αντετοκούμπο είναι ένας μοναδικός. Εντάξει.
2: Απλώς λέμε ότι είναι, επειδή είναι Έλληνες, τι έγινε και παίζει, και μπορεί να μην είναι στο βιβλίο, να μην έχει καμία αξία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Mm-hmm. Αλλά εκεί οι ανθρώποι του Γιαννακόπουλου ξέρουν, βλέπουν, δεν είναι κουτί. Δηλαδή ότι είπα να πλησιάσει ο Ολυμπιακός πρέπει να το παίρνει ο Γιαννακόπουλος. Συγγνώμη δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει ανθρώπους δίπλα του, το ξέρει το παιχνίδι, είναι επιχειρηματίας, χαλάει τα λεφτά του, όπως είπε ο πατέρας του. Ο συγχωρεμένος, ο Παύλος. Εγώ λέω ούτε στα μπουζούκια, ούτε παίζω άλλο, ούτε στα καζίνα. Εγώ λέω αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Και γύριζε με τα μάξια του γεμάτο μπάλες και φανέλες του Παναθηναϊκού και τα μοίραζε στα παιδιά. Έλα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζουμε. Έγινε. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό απόγευμα βασικά τώρα εκεί πέρα. Ναι, καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή σεζόν σου εύχομαι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλά. Λοιπόν, μια καλησπέρα, καλημέρα βασικά μου και στον Τάσο από Μελβούρνη. Εδώ μας τα μηνυματάκια του. Εκεί είναι βέβαια πρωί τώρα. Ωραία Μελβούρνη, αξίζει να πάτε. Είναι πολλές ώρες βέβαια. Στον Νίκο από Βιέννη εδώ πέρα να πούμε. Όχι, απλά εννοούσε 40 λεπτά του point guard και 40 λεπτά του shooting guard. Δηλαδή εννοούσε τους δύο παίκτες που θα παίζουν στο ασώδιο. Γι' αυτό από 80 λεπτά πριν. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο του Βίρνου από Χανιά. Τι άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απαντήσαμε για τον Ηρακλή, τον Αντίπα. Ο Westbrook δεν βρίσκει ομάδα στο NBA. Κάπου είδα σήμερα ότι τον θέλουν Kings. Κάπου ήρθε το μάτι μου για τους Sacramento Kings. Ότι θα παίξει εκεί του χρόνου. Τώρα, τι μπορεί να γίνει με αυτή την περίπτωση. Είναι παικταράς μεν, αλλά εσείς είναι λίγο ιδιαίτερος τύπος ο Westbrook. Δεν το συζητάμε. Πλέον είναι και στα 37 το 88. Α, είναι στα 38 πλέον. Το Νοέμβριο το 88. Θα μείνει, λέγανε θα μείνει στους Sacramento Kings. Έτσι, ένα δημοσίευμα που είδα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα παραμείνει ελεύθερος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, τώρα παιδιά έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Αυτό δεν μπορώ να το ρυθμίσω γιατί δεν κάνω κάθε μέρα εκπομπή. Που λέτε γιατί βγαίνουν ήδη και ήδη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Ετάκης από Πάτρα.
0: Γεια σου Ετάκη.
3: Με το Ρίλο είσαι?
0: Όχι, με τον Πάνο. Τον Μπουρνά.
3: Α, άκουσα από Πάνο κάποια στιγμή και λέω...
0: Πάνο ο Ρίλος.
3: Ο Ρίλος.
0: Έχουμε
3: ο Ρίλος. Την καλημέρα μου.
0: Έχουμε
3: και δεύτερο από
0: Πάνο. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν. Ανταποδίδει.
3: Εγώ και σε όλο τον κόσμο. Εγώ βλέπω πολλή εκπαίδευση μπαντιό στον Άσο. Πολλή εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα είναι, εδώ κατέβασε τον έξω από τριάρι, τον έκανε άσχημα.
0: Πολλές πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχει κάνει ο Ζωσμέ, Μπατίστη να θυμηθούμε στον Παναθηναϊκό από τρία τον έκανε πέντε. Α, πάρα πολλές περιπτώσεις του Μπράντοβιτς που τους έχει αλλάξει θέση. Όχι τους έχει αλλάξει θέση, τους έχει μετατρέψει τέλος πάντων σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν η αρχική τους θέση.
3: Ναι, είναι ο Μπατίστη, κοίτα να δεις. Είναι ιδανικός, είναι μακρύς, είναι γρήγορος. Για μένα ήταν ο πρώτος παίχτης που έπρεπε να πάρθει από την ομάδα με την έννοια ότι πάρα πολύ γρήγορα πόδια, πνευμόνια.
0: Ναι.
3: Είναι αντίδοτο για αρκετούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Και για τον Μοντέρο εννοείται.
0: Ναι. Και είναι κάτι που έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό πέρσι αυτό.
3: Δεν το συζητάμε αυτό. Παναθηναϊκός πέρσι, όχι τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε ούτε πρώτη γραμμή άμυνας με την αγωνιστική πτώση του Γκραντ και δεν είχε και πρόβλημα στα πεντάρια. Okay, από τότε που τραυματίστηκε ο Ματίας δεν βρήκαμε γιατρικό ποτέ. Βέβαια, όχι πάντα με την ευθύνη των παιχτών. Έτσι, όταν μου τραβάς να το πω τώρα με την έννοια τα βουνά. Δηλαδή είναι σαν να παίρναμε τον Βαλατσιούνας να παίξει χετζάου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Όταν βγάζεις τον Γιούρτσεβεν στα 9 μέτρα δεν στέει το παιδί. Έτσι. Και πολύ τίμιος ήταν.
4: και πάρα πολύ τίμιος ήταν.
3: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, γιατί η κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ξέρω όμως, κουβέντα που δεν την είπα πέρσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στιγμές που θα είναι τρόμος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είναι τρόμος. Είναι η πρώτη φορά. Εγώ πάντα λέω να τους δώσω παρκέ όλους, πώς θα δέσουν, πώς η χημεία παίζουν πολλά ρόλο σε μια ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όλοι οι διπλοθεσίτες, όπως είπε το παραπροηγούμενο παλικάρι, και ορισμένοι και τριπλοθεσίτες. Είναι άπειρα τα σχήματα που μπορούν να γίνουν. Και θεωρώ ότι αν αύριο το πρωί ο Κάρλι Τζόνς, γιατί κάποια ρεπορτάζ δίνουν ότι και αυτός, επειδή φύγανε πολλοί, έχει απογοητευτεί με ποιον θα κάτσει εκεί και μπουρου μπουρου μπουρου, ότι μπορεί να πιέσει να φύγει. Θεωρώ ότι ο Κάρλι Τζόνς, γιατί για να πάει να τον πάρει απευθείας ο Παναθηναϊκός, δεν θα το κάνει αυτός ο Παρτιζάν.
0: Ναι, είναι και αυτό, πολύ σωστό, πολύ σωστό που το πεις, ναι.
3: Θεωρώ όμως ότι αν μείνει ελεύθερος με κάποιο τρόπο, παιδί μου, τέλος πάντων, γιατί η Παρτιζάν και θα τον δώσουμε με ένα buyout, επειδή έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι.
3: Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν, θεωρώ ότι θα τον πάρει τον παίχτη. Με την προϋπόθεση, εντάξει, ότι έχει φύγει από το προσκήνιο ο Καμπάτσο, έχει φύγει ο Μαλεντών. Τώρα με την περίπτωση του παιδιού που ήταν στο Περιστέρι.
0: Μωραϊτής.
3: Όχι, όχι, το Γάλλο, μωρέ, το ξεχνάω, που έχει ακουστεί, που είναι σε Βιλερμπάν.
0: Α, το Φρανσίσκο, ναι.
3: Το Φρανσίσκο.
0: Ναι, ναι.
3: Κοίτα. Σίγουρα ότι αν
0: είναι Περιστέρι είπες, οκ, Ηρακλή άκουσα εγώ, Περιστέρι είπες, οκ.
3: Ναι, Περιστέρι, δεν ήταν καλά.
0: Ναι. Εγώ δεν άκουσα καλά, οκ, εγώ δεν άκουσα καλά.
3: Ναι. Και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Κάρλι Τζόνς είναι καλύτερο φίτ από τον Φρανσίσκο. Όσο μπορεί να ακούγεται περίεργα σε ορισμένους, εγώ είδα ένα παιδί πέρσι όσα παιχνίδια έπαιξε. Δεν θα παίρνει τόσες μπάλες στον Παναθηναϊκό, εννοείται, αλλά είδα ένα παιδί του 12, 14, 6, 6, κάπου εκεί, τα νούμερα του. Ένα παιδί που τον ξέρει ο Ζότς, και αυτός ξέρει τον Ζότς. Και ξέρεις, είναι μεγάλο προσόν αυτό να έχεις παίχτες που έχουν περάσει από τα χέρια του.
0: Ακριβώς.
3: Νομίζω ότι πάντως δεν θα βιαστεί η ομάδα. Αν τον βρει τον παίχτη, okay, θα τον πάρει. Νομίζω ότι δεν θα βιαστεί όμως να κάνει κινήσεις. Τώρα αυτόν που λέγες πριν από το NBA, γιατί άμα από το όνομά του μπορεί να τα έχει κυκλώσω 30χρονο, 38χρονο, άμα τον πάρεις και τον πάρεις από τη τύρια, άναψε και το φυτίλι μόνο σου, γίδωσε και τις πόρτες.
0: Ναι, μωρέ, είναι ιδιαίτερος.
3: Να στο κάνει κούκι και τελείωσε το πανηγύρι. Δεν θα βάλει τέτοιους χαρακτήρες. Εάν είχε μείνει ο Όσμαν, και εγώ θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο, μπορεί να παίξει κάποιες στιγμές, θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο τον Άμι. Τώρα νομίζω ότι θα είναι, αν ακουμπήσει θα ακουμπήσει λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μία παράκληση, ξέρω, σε έχω ακούσει που το έχεις πει και ο Νίκος το έχει πει. Λόγω ότι είναι οι διαβολοβδομάδες πολλές, είναι τα ταξίδια, οι μεταδόσεις, κάνετε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα διαδικτυακά. Αν μπορείτε το χειμώνα, αν μπορεί η διεύθυνση του σταθμού, δεν μιλάω για κάθε εβδομάδα, μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο.
0: Ναι.
3: Καλό είναι να σας ακούμε και τους δύο μαζί, κάνα βραδάκι.
0: Θα το μεταφέρουμε, παιδιά, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι... κάτι που μπορούμε εμείς, δεν είναι στο χέρι μας, έτσι.
3: Όταν το έκανε ο Δημήτρης με τον Νικό, ο Δημήτρης ο κοντός,
0: κοντός
3: με τον Νικό, ένα φεγγάρι, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Ναι, ναι.
3: Τι λεγόμενοι φίλαθλοι, είμαστε όλα τα σπορτά. Αλλά, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αυτοί που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, ο κόσμος το λένε για μπάσκετ, συζητάμε το. Και έτσι όπως θα είναι και το χρόνο και το πρωτάθλημα, θα είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα έχει και ενδιαφέρον από Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ χαίρομαι πάρα
5: πολύ. Πολύ και μακάρι να σπάσει
4: αύριο το πρωί.
5: Δεν μακάρι να σπάσει το δίπολο. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Βέβαια οι ομάδες τώρα πάνε της Θεσσαλονίκης.
4: Ένας θα τραβήξει τον Άρη, ο Άρης θα τραβήξει τον ΠΑΟΚ
5: και σιγά σιγά να φτιαχτεί.
4: Επειδή είμαι και 48,
5: 90, θυμόμασταν τι γινότανε, πρωταθληματάρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή χρονιά να έχουμε και να είναι όλοι αθλητές. Γεια σου Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, πάνω, πάμε στον επόμενο φίλο μέχρι τη μία, για πάμε μετά σε ένα break, κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Θανάση Θάκλου Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
6: Βασκετικός Ολυμπιακός. Λίγο δεν ξέρω. Ή δεν το ξέρετε ή δεν ασχολούσασταν τότε με μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς είχε κοντό playmaker επί σειρά ετών στη Φενέρμπαξε. Κάτω του 1,85 μάλιστα. Και όχι τόσο καλό όπως το Καμπάτσο.
0: Εντάξει, δεν λέμε τώρα. Λέμε σε γενικές γραμμές. Ότι...
6: Ναι, είχε όμως. Εκείνη τη χρονιά είχε τον Μπόμπι Μπράουν. Νομίζω ή Μπόμπι Τζάκσον ή Μπόμπι Μπράουν. Ο οποίος έπαιξε και εθνική Τουρκία, αν θυμάμαι, με το επώνυμο Άλλη, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Οπότε αυτός ήταν ο Άσος, ο βασικός. Και ερχόταν κάποιες φορές ο Κώστας Λούκας. Αυτό ήταν. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά που μας κέρδισαν στο τελικό και πήραν την Ευρωλίγκα, αυτά τα δύο playmaker είχαν. Δεν θυμάμαι τώρα μια χρονιά που είχε το Wanamaker, δεν ξέρω, ήταν η επόμενη, ήταν η προηγούμενη, ήταν η ίδια. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Οπότε, εντάξει, όταν ο άλλος είναι παιχταράς, θα παίξει μέσα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει η κουβέντα που ακούω, που λένε οι παίχτες, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, το οποίο σέβομαι ιδιαιτέρως.
0: Μπόμπι Ντίξον, Μπόμπι Μπράουν, δεν είχε κάτι τέτοιο. Μπόμπι Ντίξον,
6: συγγνώμη.
0: Και έγινε, λέει, Μουχάμεντ Αλί, έγινε μετά, πώς έγινε. Ναι,
6: ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Μπόμπι Μπράουν, είπαμε, ωραία, εντάξει. Μπόμπι Τζάκσον.
0: Αυτό ήταν ένα 79, κάπου εκεί πέρα, 78, ναι.
6: Ναι, τώρα, και χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ήταν. Είχε ένα πολύ καλό.
0: Το έλεγε ψυχούλα του όμως, το έλεγε ψυχούλα του.
6: Το έλεγε ψυχούλα του, αλλά δεν ήταν κάτι το. Δηλαδή ο Καμπάτσο κλάσαν ότρο. Τι να λέμε τώρα. Μ' αρέσει η κουβέντα που κάνετε. Που λέτε πως θα αλλάξουν οι θέσεις, αν κάποιος παίχτης μπορεί από το 2 να πάει στο άσο, αν ο Μπαντιό μπορεί να γίνει άσος κλπ. Σίγουρα έχει τον ενδιαφέρον του αυτό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποια ομάδα έχει να αντιμετωπίσει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Καλά το ζητάμε.
6: Παρτζόκας είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, πριν λίγα χρόνια δίκαιος του Παναθηναϊκού έφερε τον Αταμάν με σκοπό μήπως καταφέρει, ας πούμε, ο Παρτζόκας και φύγει από τον Ολυμπιακό και μαντέψει τι έγινε, έφυγε τελικά ο Αταμάν.
0: Κάτσε, περίμενε και μισό λεπτάκι. Γιατί έφερε ο Παναθηναϊκός τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό για να φύγει ο Παρτζόκας στον Ολυμπιακό. Πώς προέκυψε αυτό?
6: Όχι καθ' αυτό, αλλά υπό την έννοια ότι εντάξει, αν είχε επιτυχίες ο Παναθηναϊκός, προφανέστατα ο Ολυμπιακός έμενε πίσω, δεν έπαιρνε δηλαδή τα δύο τελευταία πρωταθλήματα.
0: Εάν είχαν το περσινό πρωτάθλημα ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός, το περσινό δεν πάω για τη φετινή σεζόν.
6: Ναι,
0: ναι. Πιστεύεις θα μείνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό?
6: Έμενε, ναι.
0: Αν είχαν το περσινό πρωτάθλημα.
6: Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν ο Αταμάν έχανε το πρωτάθλημα της χρονιάς που πήρε την Ευρωλίγκα, το έχανε. Έχανε και το προηγούμενο με τον Μπαρτζόκα. Πόσα χρόνια θα έχει καθίσει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό? Ούτε δύο.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ. Τέλος πάντων, αλλά οκ.
6: Τέλος πάντων, εγώ αυτή η δικιά μου η άποψη.
0: Δηλαδή πήγε ο Αταμάν τον Παναθηναϊκό από 17ο τον πήγε στην κορυφή της Ευρώπης και αν είχαν το πρωτάθλημα θα λέγαμε ότι είναι αποτυχημένος. Μην τρέφουμε.
6: Είναι Γιώργο μου. Απλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι ο Μπαρτζόκας βρίσκεται ακόμα στο βάθος του Ολυμπιακού ενώ ο Αταμάν δεν βρίσκεται. Άρα προφανώς η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν ήταν ευχαριστημένη από τον Αταμάν. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Και
0: ο Μπαρτζόκας όμως που κολλάει, ας τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας όμως που κολλάει συγκεκριμένο.
6: Πού κολλάει ο Μπαρτζόκας, αφού το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας, μάλιστα.
6: Okay. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Από πού το καταλαβαίνεις αυτό εσύ, για πες μου.
6: Και το βλέπω από γενικά, από ό,τι επικρατεί.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
6: Ναι, γιατί όσο αρέσει Γιώργο υπάρχει στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα διάσπρει μέρα. Είναι η δικιά μου άποψη.
0: Καλό, καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
6: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά πριν κλείσω.
0: Ναι, ναι.
6: Ποιος είναι στο.
0: Είναι ο Πάνος, που να στο
6: σύμπαν. Αν γίνεται να βάλει ένα τραγούδι που έγινε ναι. Viral. Το της Λιόλιου, τον νοικιάστηκε.
0: Θα το βάλουμε.
6: Εντάξει.
0: Ναι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
0: Δεν τραβάμε, ρε. Τι γίνεται, Γελάζε πάνω. Τι να κάνεις. Μπορούμε να το πάθουμε να κάνουμε Μπαρτζόκας. Μάλιστα. Πάμε σε ένα break, λες, και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε όμως και μεταμεσονύκτη ο Σωτήρη Ταμπάκο, γιατί έχει μια πολύ σημαντική είδηση να μας μεταφέρει που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Χρήστο Τζόλι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έλα Σωτήρη μου, τι έγινε?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλά είμαστε.
0: Συνήθως με βγάζεις εσύ το πρωί, τώρα αλλάξαμε
1: λίγο. Είσαι μέσα σίγουρα απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι όλα τελειωμένα θα λέγα. Mm-hmm. Πέρασε ιατρικά σήμερα ο Χρήστος Τζόλης στο Λονδίνο με την Arsenal και αύριο οι κανονιέδες όπως ο Λαζούμ θα ανακοινώσουν την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ. Θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο μέσα στο καλοκαίρι του 2031. Η Club Breeze, με την οποία οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια εβδομάδα, έχουν μπει στις λεπτομέρειες, στο τελικό στάδιο και όπως όλα δείχνουν θα βάλει στα ταμεία της η βελγική ομάδα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πάνω από 34 εκατομμύρια λίρες. Mm-hmm. 40 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος μεταγραφής. Δεν γνωρίζω ακόμα το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλό. Υπογράφει όμως πενταετές συμβόλαιο, πέρασε τα ιατρικά. Αν δεν κάνω λάθος, πέρασε το Λονδίνο, αλλά πέρασε ιατρικά. Και αύριο, 8 Φαβρότου, θα ανακοινωθεί από την Άσνα μια απόκτησή του. Κάποια τελευταία διαδικαστικά εκεί με τα, για τη μεταγραφή. Μια σχετική ελογραφία που αλλάζουν οι Club Breeze με την Arsenal και νομίζω ότι αύριο θα τον ανακοινώσει η ομάδα του...
0: Σήμερα δηλαδή επί της ουσίας, έτσι.
1: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι. Σήμερα, δηλαδή εντός ημέρας θα τον ανακοινώσει η Arsenal υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ...
0: Τρομερή μεταγραφή, τρομερή μεταγραφή.
1: Και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα
0: ποδοσφαιριστή. Έλληνα ποδοσφαιριστή,
1: Είναι πολύ μεγάλο το
0: και δεν θυμάμαι...
1: 40 εκατομμύρια.
0: Έτσι. Και δεν θυμάμαι, Σωτήρη μου, άλλη φορά Έλληνα να πηγαίνει σε ενεργεία πρωταθλήτρια της Premier League. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται κάποιος.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, ναι, υπάρχει ποδοσφαιριστής σε πρωταθλήτρια. Σε αυτό το επίπεδο ούτε καν, δηλαδή τύπου Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Όχι, δεν νομίζω. Όταν είχε πάει παράδειγμα στη Μίλαν ο Παστατόπουλος δεν ήταν από τα λέει Μίλαν από τη Μάμα. Ούτε στην Ντόρτμουντ ήταν από τα αθλητρία. Η Ντόρτμουντ όταν είχε πάει ο Παστατόπουλος. Ο Μανουλάς είχε πάει στην Νάπολη, δεν ξέρω αν ήταν από τα αθλητρία Νάπολη. Μόνο αυτό πάμε να δούμε. Όταν είχε πάει στην Νάπολη, αν είχε πάει εκείνη τη σεζόν το πρωτάθλημα με την Νάπολη, πριν πάει δηλαδή όταν πήγε δηλαδή ο Μανουλάς, είχε πάρει το καλοκαίρι το προηγούμενο η Νάπολη. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Αν πήγε σε πρωταθλητρία ομάδα του την Νάπολη, ο Μανουλάς. Το τσικάρουμε να δούμε. Νομίζω όμως δεν ήταν πρωταθλητρία η Νάπολη όταν πήγε ο Μανουλάς. Στην Παρτενοπέη.
0: Ναι. Ο Γιωργάτος ήταν και πάει στην Ίντερ, δεν ήταν, νομίζω πρωταθλητρία.
1: Νομίζω όχι.
0: Ναι, είναι. Πάντως μιλάω για μια τρομερή μεταγραφή, ιστορική μεταγραφή, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά.
1: Ναι, είναι. Πάει στην πρωταθλητρία της Premier League.
0: Και εσύ πολύ σωστά.
1: Ναι, είναι. Πάει στην πρωταθλητρία της Premier League, δηλαδή.

0: περσίνη του χρονιά μιλάμε για 22-23 γκολ, 27 assists, κάτι τέτοιο, δηλαδή τρομακτικά νούμερα. Και σε Champions League και στο Γοντάλμα και στο Κύπελλο.
1: Και βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ αυτά τα πρωταθλήματα, Ολλανδίες, Βέλγια κτλ. Τους Έλληνες ποδοσφαιριστές γενικά.
0: Ειδικά τα δύο αυτά που πες, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία θα βοηθήσει. Είναι πρωταθλήματα που βοηθούν ειδικά για ποδοσφαιριστές που είναι μέσω επιθετική, οι άμυνες είναι αρκετά ανοιχτές, έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πιο εύκολα από τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλή επιλογή όταν τον άφησε Νόριτς. Είχε παίξει ιδανικό στην Σπάιντερ Λίγα στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία. Και όταν αποφάσισε να τον πουλήσει, η επιλογή του να πάει στην Κλαμπ Ρις ήταν ιδανική. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα η εξέλιξή του είναι πάρα πολύ μεγάλη και το βλέπουμε και στην εθνική, έτσι, που επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένα παιδί πάει καλά στην ομάδα του, είναι πρωταγωνιστής πλέον και στην εθνική. Έτσι. Να,
1: ξεχάσαμε πέρσι τον Τζιμίκα στη Λίβερπουλ που πήγε προθέλτρια. Ο Τζιμίκας.
0: Είχε πάει πρώτα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τσεκάρισε λοιπόν για τον Μανουλά.
1: Όχι, δεν ήταν Μανουλά, όχι σίγουρα.
0: Δεν ήταν πρωταθλητή ένα πολύ. Νομίζω μόνο Τσιμίκας είναι αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Και στην Τουρκία για παράδειγμα το έχουν πάει ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, λέμε για το τόπο επίπεδο, έτσι. Μιλάμε τώρα για το.
0: Ο Μπακασέτας για παράδειγμα με το Σιόμπι πήγαν πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ, αλλά ήταν όμως στην ομάδα ήδη.
1: Ναι.
0: Με την Τραμπζονσπορ όταν πήγαν πρωτάθλημα στην Τουρκία. Δεν πήγαν όταν ήταν πρωταθλητή η ομάδα της Τραμπζούντας. Πήγαν εκεί και πήγαν πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ.
1: Ναι, τόσο ήταν και άλλη φίλη εδώ πέρα για τον Τσιμίκα, ακριβώς πια ο Τσιμίκας. Είδες καμιά φορά. Μας ξεφεύγουν και παίξεις τώρα που μιλάμε πριν από 6 χρόνια, ο Τσιμίκας, δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι, μα είναι εκεί κιόλας. Δηλαδή κάνει προετοιμασία κανονικά, στην Αμερική είναι με τους κόκκινους. Κανονικά λαμβάνει μέρος στην προετοιμασία.
1: Ο Δόνης, παιδιά, είχε πάει μια χρονιά μετά στην Blackburn.
0: Στην Blackburn.
1: Ναι, Blackburn το έχει πάρει το 95. Έτσι.
0: Και πήγε μετά.
1: Ναι, και πήγε μετά το 96.
0: Και ο Μαχλάς νομίζω είχε πάει στην Φίτεσε, δεν πήρε. Πάμε πιο πίσω τώρα. Αλλά σίγουρα είναι ο Μπράβο Τσιμίκας και ο Παστατόπουλος που σου είπα δεν πήρε τελικά, δεν πήγε σε ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, την Ντόρτμουντ και τη Μίλαν. Όταν στη Μίλαν ήταν στην Ντόρτμουντ, ενδιάμεσα σταθμός ήταν η Βέρντερ Βρέμης. Πάνω του Μανουλά το λύσαμε και στη Σίτι είχε πάει ο Σαββάνας, δεν είχε πάει ποτέ ένα Σίτι, δεν είχε πάει ακόμα, δεν είχε ξεκινήσει να τα παίρνει.
1: Ναι, αυτό δεν ήταν σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, ακριβώς, ήταν πολύ νωρίτερα. Αυτά θα κάνουμε μαντσινή προπονητή, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά δεν είχε πάει ποτέ με τη Σίτι πάντως τη χρονιά ήταν στην Αγγλία, στην Premier League. Και νομίζω και με τη Celtic όταν είχε πάει, ο Σαββάνας, να τσεκάρουμε, γιατί δεν το είχε πάρει σε δύο βαθμά. Αλλά μπορεί να είναι η Celtic με το Σαββάνα. Να το τσεκάρουμε γι' αυτό.
1: Ναι, θα το τσεκάρουμε.
0: Ενδέχεται να είναι και η Σέντι όταν πήγε ο Σαμαράς. Ένα από τα βιβλία στη Σκωτία. Αλλά δεν πήγε στο κορυφαίο μεταφράσμα του.
1: Αυτό τώρα, τι συζητάμε τώρα. Έχει έρθει να μείνουμε, αφήστε τον ταμπάκο να κοιμηθεί και πρέπει να σε αποδοσμεύσουν για να την παίζει για ύπνο, νομίζω. Αύριο θα να δουλεύει το πρωί.
0: Δεν δουλεύω, όχι.
1: Α, γι' αυτό μου βγήκε σήμερα και μου είσαι.
0: Θα σάπασε. Στέλνει κανένα με κόσμο για μπάσκετ ή μόνο ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά ρε φίλε, ψοφάνει για μπάσκετ. Τι λες τώρα.
0: Ψοφάνει, ναι. Ισχύει αυτό. Άρρωστάκια όλοι.
1: Ωραία, Σωτήρη μου.
0: Άντε, καλά, που πήγε ο Γάρα.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Λοιπόν, ακούσατε αυτή την είδηση μας μεταφέρει ο Στήρης Ταμπάκος για τον Χρήστο Τζόλι που πλέον θα ανήκει στο δυναμικό της Άρσεναλ, θα περάσει ιατρικά και θα αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα των κανονιέριδων, των πρωταθλητών στην Premier League. Εντός της ημέρας, όπως μας είπε ο Σωτήρης, θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, το παιδί έχει στείλει πολλά μηνύματα. Άλλοι βρίζεται από εδώ, άλλοι βρίζεται από εκεί. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ απλά το έχω πολλές φορές. Καλό να χαίρεστε με τις νίκες της ομάδας σας, των ομάδων σας, και να μην ασχολείστε με τους άλλους και τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Χάικ, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ? Απλά χαμηλώσε λίγο το μικρόφωνο σου γιατί το ραδιόφωνο σου γιατί ακούγεται από μέσα. Χαμηλώσε το ραδιόφωνο σου.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή έχεις περάσει από το χώρο της ΑΕΚ ρεπορταζιακά, επαγγελματικά και όχι πολύ παλιά, έχεις ζήσει και καλές στιγμές. Σε αυτή τη, κατά κάποιο τρόπο, ανακατανομή που γίνεται στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, από τις πληροφορίες που έχεις, από την εμπειρία, και με φόντο το ότι πήρε και επίσημα για 49.

0: 9 χρόνια
1: το γήπεδο, αυτό. Πολύ σημαντική είδηση.
0: Ναι. Για την ναι. Και σε σχέση με αυτό, αν έχεις μάθει γενικά το χώρο ζώα για αυτό τον Ιταλό που λένε ότι ενδιαφέρεται, έχει μπει.
1: Νομίζω ότι έχει μπει στην μετοχική σύνθεση.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες σου γενικά και η αίσθησή σου ότι σε αυτή την ανακατανομή που θα γίνει θα πάρει μέρος, ας πούμε, θα έχει μερίδιο και η ΑΕΚ?
1: Βεβαίως,
0: θα μείνει.
1: Το συζητάμε, βεβαίως. Μα η ΑΕΚ είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο...
0: σίγουρα είναι παραδοσιακή,
1: πέρασε,
0: αλλά...
1: Πέρασε τα δύσκολα χρόνια για την
0: ΑΕΚ. Άμα η τσέπη δεν είναι λίγο βαριά, ας πούμε, είναι η παράδοση.
1: Όχι, όχι, θα είναι, γιατί ξέρεις, είναι και το γηπεδικό είναι πολύ σημαντικό. Το γηπεδικό πραγματικά το λέω.
0: Ναι, εκεί.
1: Για μένα σε όλες τις ομάδες αποτελεί... Ναι. Σαν να παίρνεις ένα τρόπαιο είναι το γήπεδο. Σαν να κατακτάς ένα τρόπαιο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, να δούμε.
1: Έχουν περάσει τα δύσκολα για την ΑΕΚ, αυτό το σημαντικό. Να στηρίξει ο κόσμος. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το γεμίζουν το γήπεδο, παρότι δεν είναι σε, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σε κοντινή γειτονιά.
0: Είναι έξω από τις συνήθειες του κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ μακριά, πολύ κοντά. Mm-hmm. Ότι ο κόσμος ΑΕΚ μια ζωή είχε συνηθίσει από Φιλαδέλφια και πιο βόρεια, λίγο πιο ανατολικά.
1: Έτσι.
0: Σαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αν έφτιαχνε το καλύτερο γήπεδο του κόσμου. Δύο φορές καλύτερο από το ΑΚΑ και το πήγαινε εκεί που είναι τώρα ΑΕΚ. Δεν θα δυσφορούσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού?
1: Βέβαια, είναι θέμα. Αλλά ναι, το θέμα είναι για την ΑΕΚ να καταφέρει να έχει μια βάση και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρεις ότι και με τους Έλληνες υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Τους Έλληνες παίκτες εννοώ.
0: Ναι. Τώρα ας την κάνω λίγο ρετρό την κομπή, ναι, που σε άκουσα προηγουμένως.
1: Όχι, εννοείται.
0: Που λέγατε και τις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Ο πρώτος που, αν θυμάμαι καλά, γιατί είμαι και κάποιες ηλικίες, που έφυγε από ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να ήταν ο Γιώργος ο Σιδέρης του Ολυμπιακού. Πρέπει να ήταν 1970-71. Είχε πάει στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Σε ομάδα του Βελγίου ο Γιώργος Σιδέρης. Και από μπασκετμπολίστες, από ό,τι έχω ακούσει από παλιότερους, έχουν παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα δεκαετία 50-60 εκεί. Κάποιος Στεφανίδης που ήταν του Πανελληνίου και κάποιος Μακρινικόλας. Okay. Ήταν,
1: ναι. Πού να τους έχω πολλά τώρα αυτούς. Δεν τους θυμόμαστε καν. Νομίζω τους οι μικρότεροι.
0: Ναι.
1: Ο Σιδέρης είχε πάει στην Αντβέρπ. Το 70-71. Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν βρεις τον Στεφανίδης μπασκετβολίστας και Μακρινικόλας μπασκετβολίστας. Είχαν πάει, ήταν ίσως οι πρώτοι Έλληνες που είχαν παίξει σε ξένες ομάδες μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Από Ελλάδα στο εξωτερικό.
1: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Αλλά ξέρεις, τότε δεν υπήρχαν και τα μέσα και δεν ήταν πολύ εύκολο να το μάθεις.
0: Α, όχι, δεν είναι.
1: Μόνο εφημερίδες.
0: Δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχαμε κι εμείς.
1: Ναι, όχι, λέω ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες τότε και εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολη η πληροφόρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως τώρα μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις 700 στατιστικά και τα πάντα όλα, τι κάνουν ο καθένας και...
0: Αλλά τα πληροφόρηση είναι κάτι άμεσο, όπως το νερό στις
1: ακριβώς, μέσες. Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια χαρά. Γεια.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για σου ρωτάσω από την Καταπράσινη, είναι και η ολεκτρία και μεταφορικά Μελβούρνη, λέει. Στηρίζουμε Παναθηναϊκό στα δύσκολα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι φίλο μου, καλά.
1: Ναι.
2: Σίγουρα θα με θυμάσαι που σε είχα πάρει τηλέφωνο Παναγιώτης από την Κόρινθο, που σου έλεγα για τη Μακάμπη που ήταν απόγευμα, ναι, έτσι, και ο τελικός. Α, θυμάσαι, ωραίος.
1: Θυμάμαι.
2: Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε, φιλαράκι μου, και που τις ακούμε. Δεν σε ακούμε συχνά, θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο που είπε για να κάνετε έτσι μια φορά τη βδομάδα, το μήνα, ανάλογα μπάσκετ.
1: Θα το μεταφέρουμε.
2: Ήταν ωραίο γενικά. Τέλος πάντων, κοίταξε, θα πω κάτι. Καλό θα είναι ανθρώπους οι οποίοι περνά την τοξικότητα στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι μια πολύ υγιής, όπως και τα παιδιά την κρατάνε, και ο Ηρακλής και ο Κώστας Νεόλης και ο Διονύσης. Καλό είναι άνθρωποι είναι ηρωνικοί και χλεβάζουν και ηρωνεύονται να μην έχουν θέση. Γιατί θα σου εξηγήσω. Τώρα, ας πούμε, εγώ μπορώ να βγω εδώ πέρα. Εγώ είμαι φίλαθλος. Mm-hmm. Δεν είμαι οπαδός. Και μ' αρέσει να βγαίνω και να μιλάω με στοιχεία. Όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή να βγαίνουμε να λέμε, δηλαδή θα βγω εγώ, θα πάω, ας πούμε, το πρόβλημα του Μπαρτζόκα που δεν έπαιρνε τα Final Four είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί να το πω, αφού ο Παναθηναϊκός από ένα Final Four πήγε ο Ολυμπιακός, απουσίασε. Δηλαδή κάποια πράγματα. Δηλαδή φέτος έφταιγε ο Μπαρτζόκας που ο Παναθηναϊκός δεν είχε σύνολο.
1: Μα δεν είχε... αυτό δεν είπα εγώ εκείνη ώρα, αυτό δεν είπα εγώ.
2: Αυτό ακριβώς δηλαδή, λίγο να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανακριβείς. Και αφού ο άνθρωπος είπε ότι είναι μπασκετικός, να μιλάει καθαρά μπασκετικά.
1: Μπασκετικός,
2: όχι, να λέγαμε.
1: Για λατζή μπασκετικός ήταν, ρε φίλε.
2: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
1: Ναι, για λατζή μπασκετικός ήταν. Δηλαδή. Απλά ήθελα να κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το κατάλαβες από την αρχή, φαίνεται ότι ο άνθρωπος να κάνει το κομμάτι του, να πει το.
2: Μα δεν είδες που σου λέει σε μια φάση δεν πολύ γνωρίζεις για μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάνω το κεφάλι μου, ξέρεις πέρα, δώσε λόγο. Ποιος δεν γνωρίζει τι λέμε.
1: Τέλος πάντων, αυτό το κατάλαβες στο τέλος, μήπως τον πάνω εδώ πέρα να βάλει το τραγούδι τώρα, τι συζητά.
2: Ποιο τραγούδι δεν άκουσα καν, ποιο ζήτησε εδώ μέσα.
1: Τις λιώλες μου, εντάξει τώρα, τέλος.
2: Α, το νοικιάστηκε. Όχι, ωραίο τραγουδάκι αυτό, το γουστάρω κι εγώ να σου πω. Άμα έχω πιει και κανένα μπουκάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα και ωραία έτσι, να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καταρχάς, θεωρώ ότι στη θέση 5 πλέον ο Παναθηναϊκός χτυπάει δυνατά και την 4.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα για Γιαμπουσέλε, μιλάμε για Φαλ, που εμένα προσωπικά ο Φαλ μου αρέσει και είναι ένας παίκτης που μετά από τον τραυματισμό θα βρει τα πατήματά του όπως και ο Ματίας. Μιλάμε δηλαδή για τρεις σέντερ φοβερούς. Ο Γιαμπουσέλε μιλάμε είναι 120 κιλά μάζας.
1: Είναι ντουλάπα, είναι από κοντά, πραγματικά είναι ντουλάπα.
2: Είναι ντουλάπα. Είναι ντουλάπα, φίλε, τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Στη θέση 4 έχεις παιχταράδες, έχεις ένα Χουάντσο, έχεις ένα Χέις Ντέιβις. Έχεις και ο Μπόγκα 4, δεν είναι, να δεν κάνω λάθος.
1: Περισσότερο 3, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο 4.
2: Ναι,
1: για μένα μπορεί να βοηθήσει και στο 2 ο Μπόγκα ακόμα στην εθνική. Έχει παίξει πολύ στο 2.
2: Οκ. Okay. Μιλάμε για πεντάδα, τετράδα και πίσω. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει πολύ δυνατή ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις για Ευρωλίγκες, για τα 8.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες δηλώσεις. Δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί και ο Παναθηναϊκός όσες χρονιές πήγε με λίγο έτσι αφιψηλού.
2: Αμανεφιάρικο σεζόν.
1: Ναι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά η σεζόν. Όσες φορές πάει πιο ταπεινός και πιο έτσι χαλαρά, του έχει βγει σε καλό.
2: Ας πούμε τώρα, πάμε λίγο παράδειγμα που και εγώ έπασα σε αυτή τη λούμπα γιατί είμαι όπως σου έχω πει νεαρός ηλικία.
1: Mm-hmm.
2: Μόλις πήραμε το 24 την Ευρωλίγκα ήμουνα του τύπου δεν βλέπω μπροστά μου κανέναν. Φέρε μου τους Celtic. Αυτό είναι λάθος γιατί την οτροπία αυτή του Παναθηναϊκού την είχαμε περάσει από προέδρους μέχρι προπονητές, παίχτες και οπαδούς. Δηλαδή είχαμε γίνει, ξέρεις, του τύπου φέρτε μας εδώ το κάθε έναν τον έχουμε πατήσει κάτω. Αυτό είναι λάθος και θα το πω σε φίλους Ολυμπιακούς οι οποίοι εντάξει, μπορούν να βγάλουν άκρη και με αυτούς γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με παροπίδες. Καλό είναι να μην πέσουν ούτε αυτοί σε αυτή τη λούμπα γιατί το έχω δει ότι σιγά σιγά ψιλοπέφτουν κι αυτοί και θα είναι η προσγείωση ανώμαλη. Όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από Βαλένθια, από οποιαδήποτε όπως την πάθαμε εμείς πέρυσι,
1: mm-hmm.
2: που την πάθαμε από μια ομάδα με μικρότερη φανέλα. Πρέπει να κρατάμε προσχήματα και να είμαστε λίγο χαλαροί. Τώρα για τον Τζόλι, τι να πω, φίλε, μεγάλη μεταγραφή το παιδί. Εγώ ήθελα να έρθει στην άλλη κόκκινη ομάδα, τη Λίβερπουλ, είμαι Λιβερπουλάκιας.
1: Να, μάλιστα.
2: Αλλά δεν πειράζει. Το παιδί να κάνει την καριέρα του, μπορεί. Το πιστεύω ότι μπορεί, που διάφοροι γράφανε στα σχόλια ανακοινώσεων από κάτω ότι και που πήγε παγκοτρίφτης θα είναι και θα παίζει η Ισπάνια και θα βλέπει πάγκο, θα γυαλίζει πάγκους. Αυτό δεν ισχύει. Αν ο άνθρωπος, όπως πάνε άλλοι Ολλανδοί, ξένοι σε άλλες χώρες και διαπρέπουν και κερδίζουν τη θέση βασικού με το σπαθί του, πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα την κερδίσει τη θέση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει,
1: ναι.
2: Είναι τσαγανό. Και γιατί ρε φίλε να μην ακούσουμε σε λίγα χρόνια, πώς ακούμε τώρα μεγάλα ονόματα, γιατί να μην ακούσουμε για ένα Χριστό Τζόλι, ένα Βαγγέλη Παυλίδη και για δικά μας παιδιά έτσι. Αν μου πεις δεν με νοιάζει καθόλου που είναι από τον ΠΑΟΚ, αλήθεια σου λέω, γιατί έκανα μια ανάρτηση σε σελίδα δική μου στο Facebook που έχω και μου γράφουν από κάτω δική μας τον ΠΑΟΚ Τζι, στηρίζεις. Δεν είναι ΠΑΟΚ Τζι φίλε, είναι Έλληνας. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν βλέπω να φοράει τη βανίλα της Arsenal. Της Λίβερπουλ, είτε είναι Τσιμίκας, είτε είναι Παυλίδης, είτε είναι οποιοδήποτε που έχει παίξει Καρέτσας, είτε Παουτζής, είτε το Έγκτζης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι Έλληνας. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, αύριο πως στις καφετέρειες, αντί να βλέπεις φίλους να βλέπουν Παναθηναϊκό και να χαίρονται μάλλον ομάδα, θα βλέπεις να πανηγυρίζουν. Αυτά να μας έχουν φέρει εδώ, φίλε.
1: Ναι.
2: Έχουμε μπερδέψει την έννοια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτά φίλε δεν ξέρω, πάμε δυνατά φέτος, καλή χρονιά να έχουμε αθλητική, χωρίς γκρίνιες. Εμένα χαίρομαι που έχουν μπει έτσι, θα σου πω, έχουν μπει πράγματα για την τεχνολογία όπως και για τον κόλ τώρα που μπήκε το Live Technology, όπου όσο μπορούν φέρνουν και άλλα συστήματα για να είναι όσο μπορεί περισσότερη διαφάνεια στους αγώνες ποδοσφαιρικούς, να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε χρόνια τοξικά και χρόνια που μη παραγωγικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά με έχει κουράσει. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα και πολλά παιδιά έτσι θα φύγουν από τον αθλητισμό βλέποντας αυτά τα χάλια. Να μην μπορούμε δηλαδή να δούμε ένα προτάσμα της προκοπής, να έχουμε 14 ομάδες με play-off. Σε άλλες χώρες έχουν πρωταθληματάρες και βλέπεις πράγματα και θάματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Ελπίζω να μην σε κουρασά.
1: Όχι.
2: Έτσι, ωραία.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έστειλε ένας φίλος Μίμη Στεφανίδης. Ναι, έχει παίξει το Σλοβίλο εδώ πέρα, Ολύμπια Μιλάνο και Ρέγερ στη Βενετία. Στο 55 και το 56. Δύο χρονιές. Και είναι ο πατέρας της Τατιάνα Στεφανίδη, έτσι, της δημοσιογράφου. Ευχαριστούμε τον φίλο μας. Έστειλε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα για τον Αναστόπουλο με την Αβελίνο. Ότι έχει πάει εκεί. Ο Σωτήρης Ταμπάκος μας ενημέρωσε ότι όντως ήταν πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ όταν είχε πάει ο Σαμαράς. Έτσι. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Λέγω, μιλάω.
1: Ναι.
3: Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός, τι κάνεις Γιώργο?
1: Καλά, εσύ Δημήτρη?
3: Καλά κι εγώ. Σκέψω να είχαν πάρει οι Ολυμπιακοί 7 ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει,
3: και εμείς 4 τι θα γινότανε.
1: Άσου τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Δεν χρειάζεται να μπλέκουμε στη διαδικασία.
3: Είμα, εντάξει, τώρα,
1: καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εντάξει. Μην μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά ξέρεις θα πάρουν και...
3: Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, απλά αυτό δεν έχω να τονίσω και αυτό τα λέει όλα. Τέλος πάντων. Playmaker θα πάρουμε.
1: Θα πάρει.
3: Για Baldwin είμαστε...
1: Κοίταξε, μπορεί να έχει απλά ρωτήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι στην αγορά και έχεις και λεφτά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και θες ένα παίκτη εκεί, ρωτάς διάφορες ομάδες, όπως ρώτησε τη Ρεάλ για τον Καμπάτσο, φαντάζομαι μπορεί να ρωτήσει και τη Φενέρμπαχτσέ για τον Baldwin.
3: Πόσο χρόνο είναι ο Baldwin?
1: Τώρα είναι, θα σου πω.
3: 33, 32.
1: Όχι, το μεγάλο εσύ νομίζω. Κάτσε να σου πω αμέσως.
3: Πιο μεγάλο, πιο μικρός.
1: Πιο μικρός νομίζω. Θα σου πω αμέσως, δώσουμε τα καταφέρω και θα σου πω.
3: Ναι. Πιστεύω
1: είναι το 96-30.
3: Α, 30, πολύ καλή ηλικία. Ναι, εγώ θα τον ήθελα. Και από άποψη ηλικίας και από άποψη ποιότητας. Δεν ξέρω αν είναι μια μπάλα μόνος του κι αυτός. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ένα παίκτη ο οποίος να είναι δημιουργικός. Όχι δηλαδή και καλά σκόρερ μόνο.
1: Ναι. Σωστό είναι,
3: δηλαδή να είναι ένας αντισλούκας σε περίπτωση πως Λούκας δεν παίζει όλο το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη. Μ' αρέσει και ο αυτός, πες το να μωρέ. Και ο Πρασίσκο είναι καλός. Αυτό έχει παγώσει.
1: Δεν είναι αν έχει παγώσει ή όχι. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν.
3: Οικονομικά πάντως η Βιλερμπάν έχει πάρει ποινή.
1: Έχει πρόβλημα, γιατί υπολόγιζε να έχει.
3: Κι άνοιξε τον μπάτζετ της και έφυγε αυτός ο τσάκας.
1: Υπολόγιζε να έχει. Τσάκα. Υπολόγιζε να έχει περισσότερο μπάτζετ, μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι, καλός είναι και αυτός. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε έτσι περισσότερο να στοχεύσουμε. Βέβαια ο Ζώτς έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και θα πάρει αυτό που πρέπει. Πιστεύω ότι η ομάδα θα διαγράψει αυτό το φετινό που ήταν όντως, δεν είχε την κατάληξη που θα θέλαμε. Βέβαια respect στον coach Αταμάν. Εντάξει, το τρίτο χρόνο μπορεί να μην πήγε καλά, αλλά νομίζω ότι τους προηγούμενους δύο μας χάρισε ωραίες στιγμές. Πήγαμε και Final Four, αλλά εντάξει δεν το πήραμε το 25. Και πιστεύω ότι στο center θα ήθελα κάποιον. Δηλαδή ο Γιαμπουσέλε είναι 2-3, έτσι. Μπορεί να παίξει 4 σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τόσο από άποψη στο 5 τόσο καλά όσο στο 4. Δηλαδή θα προτιμούσα να πάρει.
1: Μα και στο NBA σέντερ... έπαιξε αρκετά στο 5.
3: Στο NBA, στο.
1: Στο NBA, NBA. Στο NBA, ναι, ναι, ναι. Έπαιξε αρκετά στο 5. Και για εκεί που υπολογίζει περισσότερο ο Μπράντοβιτς, δηλαδή τα περισσότερα λεπτά και θα τα παίρνει.
3: Εγώ πιστεύω, για να κλείσω και θα μην παίρνω άλλο χρόνο, ότι θα μάθει ένας παίκτης του στυλ. Ποιον είχε η Φενέρ όταν πήρε το, την Ευρωλίγκα με τον Ομπράντοβιτς, τον Ούντο.
1: Εντάξει, παικτάρα τεράστια ο Ούντορες.
3: Ένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη.
1: Αυτός μεγάλη λατρεία, μεγάλη μπάσκετική λατρεία.
3: Όπω, τι παίκτη λατρεία. Αυτό είναι καλύτερο που μπορώ να σου πω και από τον Τζαμπάρ.
1: Όχι, εντάξει, το δεν το παρακάνουμε. Ο οποίος τώρα δουλεύει κάπου, δουλεύει στο NBA σε μια ομάδα, θυμάμαι καλά. Ναι, μπράβο, είναι βοηθός στους Hawks. Είναι βοηθός στους Hawks.
3: Είναι βοηθός, γιατί εξαφανίστηκε αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή.
1: Δεν ξαφανίστηκε, πήγε NBA, πήγε Jazz, μετά πήγε Κίνα.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο παίκτης, ο παιδί μου, τα είχε όλα. Είχε box to box, είχε αθλητικός, είχε rebound, είχε άμυνα.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο, να είμαστε καλά. Να σε καλά, καλώς ήρθατε. Και τρεις Ευρωλίγκες να περάσουμε και τη Ρεάλ.
1: Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά.
3: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, ο εκπαιούνται. Τι θήριο ήταν αυτό. Τρομερός στην άμυνα. Φοβερός παίκτης, φοβερός παίκτης. Πάμε σε άλλον ένα, ναι, και μετά το break. Άντε, πάμε σε άλλον ένα και μετά θα πάμε στο break. Μια καλημέρα και στο φίλο του ταξιάρχη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη που είναι και ΑΕΚ. Μια χαρά τη βλέπω ότι μέχρι τώρα κινήσει τη ΑΕΚ. Έχει ακόμα όμως δρόμο να διαβεί, έχει ακόμα και άλλες κινήσεις να κάνει. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ, γιατί έχουν ακόμα δρόμο οι ομάδες. Νομίζω ότι μόνο επί της ουσίας, μόνο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τα ρόστερ τους, όπως είναι το πράγμα. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τώρα, από Ελλάδα δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλά, Γιώργη, καλημέρα. Τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ.
4: Πώς πάει.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, φίλε. Ποια ομάδα είσαι, στήριζες εσύ το Μουντιάλ, μου πες.
1: Εγώ στήριζα αυτή που δεν πήγε, Ιταλία. Τι να κάνουμε, έχουμε φάει φάπα Ιταλία.
4: Άρα δεν στήριζες καμία ομάδα.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, για να τα λέμε κιόλα, ήταν απολύτως δίκαια η κατάκτηση από την Ισπανία, έτσι.
4: Ναι, ρε,
1: ήταν απόλυτη.
4: Εγώ είμαι, κοίταξε να δεις. Εγώ χάρηκα που, το πήρε, που δεν το πήρε η Αργεντινή, αλλά δεν χάρηκα που το πήρε η Ισπανία.
1: Ναι, ήταν. Πώς να το πω, ένα επίπεδο πάνω, λέει, αυτή, σε κάποιες φάσεις βγάζανε τριγωνομετρία, βγάζανε κάτι, πώς να το πω, ασκήσεις μαθηματικές γεωμετρία ήταν αυτό που κάνανε.
4: Επειδή αυτό είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου, ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει γεωμετρία και αυτό που λες εσύ, ασκήσεις μαθηματικής, παρά ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ήταν απόλαυση όμως. Δηλαδή...
4: απόλαυση το λες εσύ αυτό.
1: Να σου πω κάτι, όταν μια ομάδα.
4: Έτσι, πα καλά, ρε Γιώργο.
1: Περίμενε. Ωραία. Τι να πούμε απόλαυση την Αργεντινή που χτυπούσαν και έδερναν και έδερναν
4: στο... Δεν είπα την Αργεντινή. Εγώ είπα, μιλάω σε γενικές γραμμές, ότι έχει χαθεί η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει. Τι να κάνω.
4: Η ομορφιά, το καλό το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
4: Το όμορφο το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ ταχυδυναμικό.
4: Μπράβο, το έχει δυναμικό και όπως το πεις εσύ, δηλαδή, μη κάτσει μπάλα, μη τυχόν και κάτσει μπάλα πάνω από ένα δευτερόλεπτο στα πόδια του παίκτη, ειδικά στην Εθνική Ισπανίας, απαγορεύεται. Δεν βλέπεις κάποιες ενέργειες, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα σε ξεφυκώσουν από το... από το καναπέ, ξέρω εγώ.
1: Πάντως, για να τα λέμε και όλα, ήταν ένα μουντιόλ το οποίο έχει και θέαμα. Έτσι, είχε κάποιες στιγμές και θεαματικά γκολ. Έτσι, αυτό που βάλε ο τύπος από το πράσινο ακροτήρι στην Αργεντινή, αν θυμάσαι.
4: Ναι.
1: Ήταν αυτό. Το...
4: Ναι.
1: Από τη γωνία της περιοχής, ξέρεις ποιο λέω.
4: Και καλή ομάδα αυτή είναι.
1: Ναι.
4: Από Βέρντε, πώς τη λένε αυτή τώρα.
1: Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
4: Τέλος πάντων. Εγώ που στηρίζω Βραζιλία, άστα να πάνε.
1: Κοίταξε τώρα, Βραζιλία, ας πούμε. Ένα παράδειγμα,
4: τίποτα,
1: μιας ομάδας η οποία είναι, πώς το λένε, περασμένα μεγαλεία και διηγούνται ώστε να κλαις.
4: Τίποτα. Ναι, είχε την ατυχία με δύο, και με τον Ραφίνια και με τον Λόγκα Σπακετά εκεί πέρα, αλλά Βραζιλία είναι, δεν είναι τίποτα. Μηδέν. Στα χαφ ήταν, άστα να πάνε. Ναι. Άστα να πάνε.
1: Γιατί στους μπακ, τι ήταν στους μπακ. Μάση ποτέ τη Βραζιλία.
4: Και ο Ντανίλο από δεξιά, φίλε, πω, κίνδυνο άνατος. Τέλος πάντων. Τι ακούγεται τώρα για τον Άσο, εσύ, Γιώργη?
1: Κοίταξε, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναμονής και δεν έχει...
4: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο.
1: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση τώρα, ας πούμε, αυτή που ξέρεις ποιος παίκτης όμως μπορεί να βγει από το συμβόλαιο. Για πες μου έναν παίκτη μπορεί να βγει από το συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα.
4: Εγώ δεν μου πάει κανένα στο μυαλό.
1: Αυτό, έτσι, δεν σου πάει εσένα, έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα το NBA και για εκεί προσανατολίζονται και άνθρωποι της ομάδας. Μήπως προκύψει κάποια περίπτωση από παίκτη που δεν βρει συμβόλαιο ή αν γίνει, ας πούμε, κάποιο ντόμινο εξελίξεων εκεί πέρα.
4: Ναι, κατάλαβα.
1: Που να βγει ένας παίκτης από συμβόλαιο από εκεί από μόνος του, ας πούμε, έτσι, που να μην το έχουμε κατάλληλο τώρα.
4: Γιατί ήδη έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Εντάξει, έχει αργήσει. Έχει ακόμα ένα μήνα για την έναρξη προετοιμασίας. Τι...
4: Εντάξει, αλλά χάνονται οι καλές περιπτώσεις, πώς να σου πω.
1: Πάνω τώρα οι καλές περιπτώσεις χάθηκαν. Τώρα οι καλές περιπτώσεις ήταν τον Απρίλιο που Παναθηναϊκός να την πάρει.
4: Αλλά δεν είχε όμως τον προπονητή τότε ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό ακριβώς.
4: Σίγουρο. Ποιος
1: θα είναι, ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια και με τον Αταμάν και τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι κινήσεις είναι από τα θέλη του προπονητή. Δεν παρεμβαίνει κανείς, έτσι. Όλες οι κινήσεις έχουν να κάνουν με τον προπονητή. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο προπονητής.
4: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν έπαιρνες έναν καλό παίκτη, δηλαδή, έναν καλό, ας πω, πριν έρθει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ.
1: Θα έλεγε
4: ο Μπράντοβιτς ότι αυτό δεν μου κάνει.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν θα μπορούσε να αποφασίσει και ο παίκτης εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα...
4: Είναι και αυτό, γιατί ποιο προπονητή θα έχουμε. Αλλά αυτά, οι παίκτες που έρχονται από την Αμερική, ρε φίλε, είναι λίγο... Ο Evans που αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, τι γίνεται αυτός ο παίκτης? Πάει, αχρηστέπηκε?
1: Τώρα, το παιδί αυτό πολύ άτυχο. Τόσο φοβερός παίκτης, τόσο καλός παίκτης και τόσο άτυχος. Πολύ κρυπτό.
4: Ναι. Τελικά τι έγινε, δηλαδή ακόμα...
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα στην φάση της αποκατάστασης του τραυματισμού του. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, τι...
4: Και δεν μπορείς να στηριχτείς σε ένα τέτοιο παίκτη, ξέρω εγώ.
1: Μα είδες τώρα με το που επέστρεψε η αγωνίστηκε λίγο με τον Ολυμπιακό, αμέσως τραυματίστηκε.
4: Ναι, πολύ άτυχος, πολύ άτυχος. Και φοβερός παίκτης, έτσι.
1: Φοβερός παίκτης.
4: Τρομερός παίκτης. Ας πάνω, είναι δύσκολα, δηλαδή θα περιμένω. Εγώ έτσι πιστεύω κι εγώ, όπως θες εσύ, θα περιμένω Παναθηναϊκός. Μη τυχόν και βρήκα να παίχθηκα ένα λαβράκι εκεί από την Αμερική, γιατί εδώ στην Ευρώπη δεν βλέπω να βγάζει κανένα από τα συμβόλαια. Και να πει ο Walkup, τι γίνεται ο Walkup?
1: Ο Walkup, κοίταξε, υπάρχει το ενδιαφέρον από την Ντουμπάι, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ντουμπάι.
4: Mm-hmm.
1: Προφανώς και ο Ολυμπιακός θέλει ένα συγκεκριμένο ποσό για να τον παραχωρήσει, να ικανοποιηθεί οικονομικά.
4: Ναι.
1: Τώρα εκεί νομίζω κολλάει το θέμα. Τι θα γίνει αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Γόκαπ με αυξημένες απολαύσεις?
4: Έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
4: Α, έχει και άλλο ένα χρόνο. Ναι. Οπότε δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, φίλε.
1: Εντάξει, άμα έρθει του μπάκια, σκάσει λεφτά και πει στο Ολυμπιακό σου.
4: Ναι. Συμφωνώ. Ο Ντίνος βλέπω να μένει πίσω,
1: Ο Μητογλού.
4: Mm.
1: Κοίταξε, νομίζω πάνω ότι. Αυτό θέλω να πω πριν και στο φίλο του Παναγιώτη που το συζητήσαμε.
4: Πάντως φταίει και αυτός ο ίδιος. Δηλαδή στην περσινή χρονιά, στο μεγαλύτερο κομμάτι, φίλε Γιώργο, δεν ήταν καλός ο Ντίνος.
1: Ναι,
4: ευκαιρίες πήρε ο Ντίνος.
1: Υπήρχε ένα θέμα με τον Αταμάν που λειτουργούσε ανασταλτικά σε πολλούς παίκτες. Το γεγονός ότι στο πρώτο άστοχο σου ή στο πρώτο λάθος αμέσως τους έκανε αλλαγή, τους έστειλε στον πάγκο.
4: Δεν έβγαζε την ίδια συμπεριφορά ο Αταμάν και με τον Νάνι ή με τον Γκραντ.
1: Αυτό λέω. Το έκανε σε συγκεκριμένους παίκτες. Το έκανε με τον Μίτοβολ, το έκανε με τον Λιόπολ και φαινόταν.
4: Και με τον Κουάντσο πολλές φορές το έκανε.
1: Ότι αυτοί οι παίκτες επηρεάζονται αρνητικά από αυτή την κίνηση του Αταμάν. Φαινόταν δηλαδή. Από το καταλάβει, δηλώσει του σώματός του.
4: Δεν ήταν μόνο στο σούτ, Γιώργο, δεν ήταν μόνο στο σούτ το πρόβλημα του Ντίνου. Ήταν ότι και στα rebound και στην άμυνα δεν ήταν καλός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω πριν και το ξέχασα, ότι θεωρώ ότι με τον Ομπράντοβιτς αρκετοί παίκτες θα παρουσιαστούν καλύτεροι από αυτό που βλέπαμε με τον Αταμάν. Δηλαδή από τους υπάρχοντες.
4: Αυτό μένει να το δούμε.
1: Είναι καθαρά δική μου άποψη. Το λέω από δική μου άποψη.
4: Ναι, αυτό μένει να το δούμε, γιατί πολλοί Παναθηναϊκοί Και όπως εγώ, δηλαδή, μέχρι σε ένα βαθμό, νομίζουμε ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θα πάρουμε τις Ευρωλίγες η μία πίσω από την άλλη.
1: Απλά μπορεί να τους αξιοποιήσει καλύτερα. Αυτό λέω. Μπορεί να τους αξιοποιήσει καλύτερα κάποιες
4: παίκτες. Ναι, αλλά πρόσεξε, μην φτάσουμε και στο μηδενισμό. Καταρχήν, ο Αταμάν πού θα πάει φέτος ή θα κάτσει φέτος.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα κάτσει αυτή τη χρονιά. Θα κάτσει αυτή τη σεζόν και θα περιμένει
4: αυτή τη χρονιά. Φτάνουμε και το βγάλουμε τον Αταμάν τα Βερνιάρη. Εγώ
1: πάντα.
4: Αταμανικό ήμουν.
1: Προ Θεού δεν είμαι τα Βερνιάρη.
4: Ούτε καν. Έγινε, Τζότζο.
1: Γεια σου, Πανού. Καλό ξημερώμα. Δεν τον είπαμε τα Βερνιάρη, ούτε καν για τον Ανταμάν. Ίσα ίσα ένα τεράστιο προπονητή και εκείνο. Απλά λέμε ότι έκανε κάποιες λαθασμένες επιλογές. Λοιπόν, για πάμε σε ένα break και επαναρχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 4,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ θα είμαστε ακόμα για περίπου ένα τεταρτάκι με τον Πάνο Μπουρνά σε ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνείτε για να βγαίνετε στον αέρα να τα πούμε μαζί. Φίλε Αλέξανδρε από τη Νέα Υόρκη, αυτό με το Σερέλι νομίζω θα τον αποχαιρετήσει η ομάδα. Ναι, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Οπότε, ναι, περιμένουμε να υπάρξει και σχετική έτσι ανάρτηση. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ξέρω τρία αποτελέσματα που έχουμε τα πέφτω.
0: Βεβαίως.
1: 563.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να ρίξω τα κοιτάπια μου εδώ πέρα, μισό λεπτό. 10 δευτερόλεπτα δώσουμε να ανοίξουν λίγα γιατί έχουν κολλήσει τα συστήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά είναι όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά. Ποιο μου πες, το 563.
1: Ναι.
0: 563. Λοιπόν, 2-3, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: 2 ημίχρονο, διπλό τελικό. Το 564 και 565.
0: 564-0-0, δηλαδή χι ημίχρονο, χι τελικό.
1: Ναι.
0: Και το 565. Αυτό ήταν το 564 το 0-0. Το 565 χι ημίχρονο χι τελικό. 3-3 έρθει.
1: Γιατί και αυτό χι.
0: Ναι, ναι. Χι ημίχρονο χι τελικό αυτό.
1: Και μια τελευταία σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν θέλω το 5-53.
0: 5-53.
1: Ναι, πόσο ήταν αυτό. Δηλαδή ήταν 2-2, 2-3 πόσο.
0: Πώς πήγε, 2-4 τελείωσε.
1: Πόσο?
0: 2-4.
1: 2-4.
0: Ήτανε 2-0 και το γύρισαν και το γύρισε την Δυναμό Μινσκ.
1: Ημίχρονο χι.
0: Όχι, ημίχρονο άσος. Άσος, ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, αρέσει πάνω. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Τώρα αυτά που λέτε, παιδιά, εδώ πέρα, για την ταπεινότητα του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Είπαμε και πριν για τον Δόνη και για τον Τζιμίκα, με αυτά που έχετε στείλει. Λοιπόν, εσύ παρανοείται, εντάξει, καλά τα λες, αλλά ας μην το συνεχίσουμε, ας το καλύτερα. Για τον Αταμάν λέει ότι το βγάλαμε στη σέντρα. Δεν το βγάλαμε στη σέντρα, παιδιά. Απλά υπήρχαν κάποια θεματάκια προφανώς. Όταν η ομάδα δεν λειτουργούσε καλά, προσπαθούν την προπονητής. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν απέδωσε με βάση την ποιότητα του ρόστερ του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Έπαιζε καλύτερα από. Μάλλον έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Είναι δεδομένο αυτό. 2-10-95-79-283-4-5. Έτσι, για ένα τεταρτάκι ακόμα θα είμαστε μαζί. Τώρα, φίλε, εσύ εδώ πέρα που λες για έναν συνάδελφο, τι περιμένεις να σου απαντήσω από το Μάντσεστερ που μου έστειλες. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζω σε αυτό. Λοιπόν, για τα δημοσίευματα, μου στέλνει εδώ πέρα για το δημοσίευμα που έρχεται για τον Baldwin και για τον Μαλεντόν. Είναι αυτό που είπατε πριν, φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και προφανώς ούτε η Ρεάλ θα δίνει τον Μαλεντόν. Η Ρεάλ έχει μπλέξει την αξιότητα με τον Χεζόνια με όλη αυτή την ιστορία. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Χεζόνια πραγματικά απασχολεί τα μέσα. Γιατί δεν είναι λίγο αναποφάσιστος και δεν μπορεί να, έτσι, να είναι σταθερός στις απόψεις του. Τώρα φαίνεται ότι η Ντουμπά είναι εκείνη που έχει τον πρώτο λόγο για τον Χεζόνια, αλλά και η Ρεάλ, μάλλον και ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ, έτσι. Και δεν έχει πληρωθεί και το buyout. Γιατί υποτίθεται θα πληρωνόταν buyout από ομάδα του NBA για τον Κράτη. Δεν πληρώθηκε αυτό, οπότε μένει ως έχει. Έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση για τον Κροάτη. Εμπλέκουν και τον Ολυμπιακό σε κάποια σενάρια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποια σκέψη και ενασχόληση με τον Κροάτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάντως για έναν παίκτη για τον οποίο είχε διαφερθεί ο Ολυμπιακός, ο Τζόνς Γκαρσία, έκλεισε στους Πέρς με two-way συμβόλαιο. Έτσι.

0: Να πούμε λίγο μια αντιγύρια που αφορά πυρκαγιές και φωτιές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κάλυμνο από ό,τι βλέπω. Δίνουν μεγάλη μάχη και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις θερμοπηγές Καλύμνου και προσπαθούν να μην φτάσει η πυρκαγιά στο Πευκό Δάσος, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Εντάξει, θα είναι δύσκολο βράδυ. Δεν πετάνε και τα μέσα εκεί, τα επτάμενα. Βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε και είναι και σε δασική έκταση. Μάλλον πριν φτάσει στη δασική έκταση, προσπαθούν οι πυροσβέστες να την σταματήσουν για να μην έχουμε χειρότερα. Έτσι. Είναι μια φωτιά που και την Κάλυμνο τώρα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι λέτε εδώ πέρα, παιδιά? Δεν μπορώ να αναφερθώ σε συνάδελφο, γιατί το κάνω ποτέ, ρε, εσύ, φίλε, που λες το κάνω γαργάρα και τέτοια. Δεν έχω τέτοια πράγματα κατά νου. Μιας και λέγαμε πριν για την Arsenal, που πάει ο Τζόλης, ο Σαλιμπά θα μείνει καιρό για... θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Είχε ένα τραυματισμό στο μάτς με την Ισπανία στην πλάτη και θα μείνει για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός δράσης ο στόπερ της Άρσεναλ, οπότε υπάρχει θέμα για τους Λονδρέζους εκεί. Τι άλλα έτσι να αναφερθούμε εδώ πέρα για τον Χεζόνια, τα είπαμε. Για τον Παναθηναϊκό, το μπασκετικό, αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα γίνει με τον point guard. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να καθυστερήσει λοιπόν το θέμα της απόκρισης του point guard, να πάει και τον Αύγουστο, να τραβήξει τον Αύγουστο. Οπότε ας περιμένουμε. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργο, μια ερώτηση. Ναι. Ο Σερέλης είχε αποχωρήσει από την ομάδα.
0: Ναι, θα αποχωρήσει.
1: Α, δεν είναι ακόμα τελειωτικό, αλλά λογικά θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Γιατί θα έχει assistant coach τον Μπατίστ και θα έχει και δύο δικούς του συνεργάτες, τον Ισκέρδο και τον Μάτοβιτς, ο Μπλάντοβιτς, και τον Καμπερίδη και τον Σίμτσακ. Από το...
1: Άρα δεν υπάρχει, δεν του βάζουν δηλαδή κάποιο άλλο πόσο στο μάθα θέλει.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, πάντως. Κρίμα. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει από κάποια πλευρά τώρα.
0: Από πού είσαι, άμα ο άνθρωπος θέλει να δουλέψει ως προπονητής, πώς θα μπορούσε να... Κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
1: Ναι, αν έχει εντάξει τέτοιες φιλοδοξίες αυτό, ναι. Ωραία.
0: Αν ήθελε να δουλέψει, πολύ καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Αν ήθελε να δουλέψει ο Σερέλης σε κάποια ομάδα, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός τι να τον έχει εκτός προπονητικού επιτελείου. Δύσκολο θα ήταν. Λοιπόν, για πάμε στο μόνο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα από μένα.
0: Ναι.
2: Έλα, Γιώργος, είσαι.
0: Ναι.
2: Καλή, Γιώργο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλοφόρετος δεν τις εκπομπές που κάνεις βράδυ, βέβαια, σε έχω ξάκουσει.
0: Βράδυ με σ' άκουσε.
2: Το πάσπα, ναι. Ξακούγεται και Παναθηναϊκός από εκεί, ξακούγεται γενικά παντού.
0: Τον Άντροιτς θα να πω, όχι τον Μάτοβιτς, τον Άντροιτς έχει ο Μπράντοβιτς. Άντρες και τον
2: Σκέρτον. Αν πριν πολύ σκέρτον, δεν καταγωγή. Όχι, σου πάει κουμπί. Είσαι ήρεμος, δεν νευριάζεις, λες όμορφα, χαλαρός, ωραίος, πάρες πολύ. Δεν μου καλά. Να σου ρωτήσω τώρα, ο Τζόνις όμως τώρα, εντάξει, σε τέτοιες και προσφερικός, αλλά ξέρεις όμως. Τον έχει πάρει η Άρσεναλ για παίζει βασικός.
0: Κοίταξε, έφυγε ο Τροσάρ από εκεί.
2: Μπράβο, έφυγε
0: ο Τροσάρ που πήγε στην Βασίδας. Οπότε, εντάξει, αυτά τώρα ξέρεις με τόσα μάτς που έχει εσύ.
2: Ναι, παιδί μου, δεν έχει αυτό. Απλά τον έχει όμως, τον έχει για βασικό και εντάξει, και έχει κι άλλο παιχνίδι, δεν έχει μόνο ένα.
0: Ναι, προφανώς. Έχει και τον Μαρτινέλη. Έχει, εντάξει, δεν είναι.
2: Ο Μαρτινέλη, καλά, ο Μαρτινέλη παίζει. Εντάξει, Μαρτινέλη, πώς τον έβαλε και ο άλλος.
0: Παίζει και πιο μέσα, παίζει και πιο μέσα. Ναι.
2: Βραζιλία, τον έβαλε. Δεν είναι και μάκια παιδί.
0: Τον έβαλε οκτάρι, ναι, οκτάρι τον έβαλε.
2: Α, ή μάλλον δεν έχει πολλά. Εντάξει, Μαρτινέλη, ενώ κανονικά σε τρεφόρ δεν είναι
0: κανονικά. Εξτρέμ, αστε.
2: Όσον αφορά κάτι που λέει αυτό, γιατί ξέρω ότι μία κοιμάμαι, δηλαδή δεν ξέρω, σχόλμια πάει για δουλειά.
0: Ωραίος.
2: Τι να πω τώρα. πολύ περίεργα τα κλπ. Δεν χρειάζεται να είμαστε πεντοξεκεί ούτε περίεργοι. Μια χαρά θα πας στην εκπομπή. Ειλικρινά, κάποιοι δύο-τρεις που είπαν ότι να γίνει μια πασχετική, δεν ξέρω μια φορά δεν κλπ. Δεν είναι κάπου να γίνει μια. Δεν θα φάει την εβδομάδα, λέω. Μια πασχετική εκπομπή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Όχι, μα φαίνεται. Πόσοι άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο για να θέλουν να ακούσουν μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι ασχετικός. Ακούω σήμερα, δεν είμαι ασχετικός. Ακούω τα πάντα γενικά, έτσι. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσοι πολλοί πήραν τηλέφωνο και ενδιαφέρονται για να ασχοληθούν πράγματα. Και ξέρουν κάποιοι από ό,τι τα ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι ξέρουν. Λοιπόν, μεσαία άδεια, πότε?
0: Τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Πήγα πάρει τώρα για κάποιες μέρες, εντάξει, ωραία.
2: Εντάξει, δεν μου λέξεις. Εσύ και ψεύγεις, δεν είσαι 40, 48, θυμάμαι.
0: Όχι ρε, με μικρές, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά πάντως. 43.
2: Εγώ με 10 ακόμα είμαι.
0: Εντάξει, ωραία. Να ξέρεις, έχω την ίδια μέρα γενέθλια με Βασίλη Σπανούλη και Στράτο Περπερόγλου.
2: Άκου και εγώ 12 Απριλίου, καμία σχέση με την άλλη. 12 Απριλίου είμαι εγώ το 73. Λοιπόν, έλεγα, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
2: Ας καλά βρούμε, γεια.
0: Λοιπόν, κάτι πήγα να πω τώρα, ναι, έλεγα για τους συνεργάτες του Μπράντοβιτς, θα είναι ο Μπατίστος ασίσταντ, ο πρώτος βοηθός, ο Άντρος με τον Σκέρδο, ο Καμπερίδης και ο Σιμτσάκ. Και οι υπόλοιποι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκεί όπως έχουν, και ο Δημήτρης Πασφαλάς, γυμναστής, και ο Κοσμάς, ο Κοντογιάννης, θα είναι στο ρόλο του, στο πόστο του εκεί. Βασικός πυλώνας του Παναθηναϊκού. Οπότε, ναι, κάπως έτσι απορρευτεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά. Φυσικά υπάρχει και πλέον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διοικητικό, αν μπορώ να το πω έτσι, ρόλο, σε έναν ρόλο Διαμαντίδη στην ομάδα. Οπότε έγιναν και αλλαγές αυτές οι εξωαγωνιστικές, έτσι, που αφορούν και άλλα πράγματα. Πολύ σημαντικά και αυτά όμως για τη λειτουργία της ομάδας και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε καθόλου, γιατί και η μετακίνηση του Μπατίστου Παναθηναϊκού είναι μια τεράστια, έτσι, προσθήκη. Το λέω αυτό γιατί ο Μπατίστη ήταν ενεργό μέλος, ενεργός στα προπονητικά επιτελεία στο NBA, έτσι, είχε και πολύ καλά συμβόλαια και πολύ σημαντικούς ρόλους στις ομάδες που εργάστηκε. Ήταν στους Raptors, ήταν παλιότερα στους Rockets, στους Wizards, στους Magic, στους Hornets. Στους Nets είχε έναν ρόλο σαν player development assistant, οπότε και η εμπειρία του και η τεχνογνωσία θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα λειτουργεί και πολύ καλά και με τους Αμερικανούς που θα έχει στο roster η ομάδα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς σιγά σιγά. Έχουμε άλλη γραμμή, κύριε Πάνο, να κλείσουμε, έτσι. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Φυσικά δεν ξεχνάμε τα μεγάλα ραντεβού του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. 8 η ώρα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και στις 9, μια ώρα μετά, Πάξη Παναθηναϊκός σε περιγραφή Βαγγέλη Ρατζιά. Εδώ από τον Big Wings Sport FM. Είναι μια σημαντική μέρα και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Αυτή που ξημερώνει. Να ελπίσουμε να έχουν καλά αποτελέσματα και να συνεχίσουν την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Εμείς θα πούμε πάλι το Σάββατο, πάλι 12 η ώρα, 12 με 2 το Σάββατο, το λέω από τώρα, 12 με 2 το Σάββατο, πάλι γραμμές θα ανοίξουμε, να τα πούμε εδώ πέρα σαββατιάτικα. Αυτά από εμάς, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Patras 96,3.